0: νύχτα ξαστεριά. Τρέμουν οι φλογίτσες πάνω απ' τα χωριά.
1: Να. Μουσικές βραδιές στον Real FM.
2: Να μ' αγαπάς.
1: Με τον Γιώργο Στυλιανάκη.
2: Να μην νιώθω.

Έτσι ξαφνικά η νύχτα αυτή διαφέρει. Έτσι ξαφνικά μου πιάσες το χέρι. Έχεις μια ματιά που με αφοπλίζει.

Ένα φύλαχτο σπίτι η καρδιά μου και μπήκες. Μπήκες να ξαποστάσεις και εσύ το λιλάτισες. Η καρδιά μου καράβει σε παρθένο ταξίδι. Ήρθε σαν τον κουρσάρο με φωτιές και το πάτησε.

Ένα φύλαχτο σπίτι η καρδιά μου και μπήκες. Μπήκες, βρήκες γαλήνη και μετά το πυρπόλησες. Ήρθες μέσα στη μάχη με κλονάρι ειρήνης. Μιλώντας για ειρήνη ξαφνικά πυροβόλησες.

πες μου τι αισθάνεσαι όταν με βλέπεις ξαφνικά. Δεν θες να μ' αγκαλιάσεις, να με φιλήσεις, να μου πεις

0: Real FM. Η ώρα είναι 4.
1: Πολιτικές εξελίξεις.
2: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
3: Κοινωνία.
1: Οικονομία.
4: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
3: Διεθνείς ειδήσεις.
1: Αθλητικά.
3: Πολιτισμός.
5: Ηθοποιός σημαίνει φως.
1: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
6: Σήμερα στη Real News που κυκλοφορεί. Έξτρα μισθός για 40.000 δημοσίους υπαλλήλους. Το φθινόπωρο ξεκινά ο νέος κύκλος των μπόνους. Διπλασιάζεται από 20 σε 40 εκατομμύρια ευρώ ο προϋπολογισμός για την επίτευξη στόχων που έχουν τεθεί από τα Υπουργεία. Χιλιάδες εργαζόμενοι θα επιβραβευθούν με ποσό που αναλογεί στο 15% των ετήσιων αποδοχών τους. Η συγκεκριμένη ανταμοιβή συνδέεται με το μετρήσιμο αποτέλεσμα της υπηρεσίας και όχι απλώς με την ολοκλήρωση μιας δράσης. Τι δηλώνει στη Real News η Υφυπουργός Εσωτερικών Βιβί Χαραλαμπογιάννη. Ποιοι είναι οι κρίσιμοι δείκτες απόδοσης και πώς θα αξιοποιηθεί ο ρόλος της τεχνητής νοημοσύνης. Ακόμα, στήριξη σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Ποιοι θα είναι οι κερδισμένοι από τις φετινές εξαγγελίες του Πρωθυπουργού στη ΔΕΘ. Ελεύθεροι επαγγελματίες, συνταξιούχοι, μισθωτοί και νέες οικογένειες αναμένεται να βρεθούν στο επίκεντρο του πακέτου μέτρων. Εξετάζεται νέα αύξηση του ΕΦΑΠΑΞ επιδόματος των 300 ευρώ στα 400 ευρώ ή ακόμα και στα 446 ευρώ, το οποίο θα καταβληθεί τον Νοέμβριο σε συνταξιούχους άνω των 65 ετών και σε δικαιούχους αναπηρικών και προνοιακών παροχών. Βροχή αιτήσεων για ανακαινήσεις κατοικιών. Τι πρέπει να προσέξουν οι ιδιοκτήτες που θέλουν να εξυγχρονίσουν τα σπίτια τους με επιδότηση έως και 95%. Ποια είναι τα επόμενα βήματα. Και πώς τις άβρισε η ρωσική μαφία στην Ελλάδα. Οι αδίστακτοι εκβιαστές που απειλούσαν ευκατάστατους επιχειρηματίες, οι δουλειές στη Μύκονο και οι επαγγελματίες δολοφόνοι. Σήμερα στη Real News που κυκλοφορεί.

0: Real Night στους 97,8.
1: Μουσικές βραδιές στον Real FM με τον Γιώργο Στυλιανάκη.

θάλασσα που αγκαλιάζει καλό τάξη τα καράβια. Θέλω την αγάπη σου σαν άνεμος του Αιγαίου τα φεγγάρια. Θέλω την αγάπη σου για καύσιμο, να το ξεφθώ ψυχή μου ως το άπειρο. Να σκίσω εθέρες και στρατόσφαιρα, να γίνω ήλιος άστρο διάπειρο.

0: μουσικές βραδιές στον Real FM με τον Γιώργο Στυλιανάκη.
1: Σπουδαίοι άνθρωποι, αλλά η μοναξιά τους παγώνει. Πηγαίνουνε στο σινεμά

0: Victoria's Night στους 97,8.
1: Μουσικές βραδιές στον Real FM με τον Γιώργο Στυλιανάκη.

0: Μουσικές βραδιές στον Real FM με τον Γιώργο Στυλιανάκη.
1: Real FM.
0: Φέτος το καλοκαίρι, ο Real FM είναι μαζί σου παντού. Ακούστε μας από το ράδιο TRT της Λάρισας στους 95,1, το ράδιο Μετέωρα της Καλαμπάκας στους 90,3 και το Nova FM της Λαμίας στους 92,1. Και αυτό το καλοκαίρι, ο Real FM είναι σε όλη την Ελλάδα.
2: Συνάδελφε, άκου να δεις. Όταν με ρωτάνε για τις κόλλες πλακιδίων, τους λέω: πριν 3 δεκαετίες δοκίμασα την πρώτη ακριλική κόλλα στην Ελλάδα. Duro-Stick ακριλική κόλλα πλακιδίων. Έχει αντέξει σε σεισμούς και διάφορες δοκιμασίες και πιστεύω ότι θα αντέξει για πολλές δεκαετίες ακόμα. Ακόμα αυτήν επιλέγω και εμπιστεύομαι. Τώρα δε που είναι της μόδας τα μεγάλα πλακάκια, δοκίμασα και την ακριλική τζέλ της Duro-Stick που μου την πρότειναν εκεί που ψωνίζω και τη βρήκα και αυτή εξαιρετική. Συνάδελφοι, δοκιμάστε την. Εμπιστευτείτε την.
3: Duro-Stick για κάθε χρήση. Duro-Stick υπάρχει λύση.
2: Duro-Stick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
1: Real FM. Η ώρα είναι 5.
4: Πολιτικές εξελίξεις.
5: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
0: Κοινωνία.
4: Οικονομία.
6: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
0: Διεθνείς ειδήσεις.
4: Αθλητικά.
7: Καλώς ήρθατε!
0: Πολιτισμός.
8: Ηθοποιός. Σημαίνει φως.
4: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Real FM.
1: Σήμερα στη Real News που κυκλοφορεί. Έξτρα μισθός για 40.000 δημοσίους υπαλλήλους. Το φθινόπωρο ξεκινά ο νέος κύκλος των μπόνους. Διπλασιάζεται από 20 σε 40 εκατομμύρια ευρώ ο προϋπολογισμός για την επίτευξη στόχων που έχουν τεθεί από τα Υπουργεία. Χιλιάδες εργαζόμενοι θα επιβραβευθούν με ποσό που αναλογεί στο 15% των ετήσιων αποδοχών τους. Η συγκεκριμένη ανταμοιβή συνδέεται με το μετρήσιμο αποτέλεσμα της υπηρεσίας και όχι απλώς με την ολοκλήρωση μιας δράσης. Τη δηλώνει στη Real News η Υφυπουργός Εσωτερικών Βιβί Χαραλαμπογιάννη. Ποιοι είναι οι κρίσιμοι δείκτες απόδοσης και πώς θα αξιοποιηθεί ο ρόλος της τεχνητής νοημοσύνης. Ακόμα, στήριξη σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Ποιοι θα είναι οι κερδισμένοι από τις φετινές εξαγγελίες του Πρωθυπουργού στη ΔΕΘ. Ελεύθεροι επαγγελματίες, συνταξιούχοι, μισθωτοί και νέες οικογένειες αναμένεται να βρεθούν στο επίκεντρο του πακέτου μέτρων. Εξετάζεται νέα αύξηση του ΕΦΑΠΑΞ επιδόματος των 300 ευρώ στα 400 ευρώ ή ακόμα και στα 446 ευρώ, το οποίο θα καταβληθεί το Νοέμβριο σε συνταξιούχους άνω των 65 ετών και σε δικαιούχους αναπηρικών και προνοιακών παροχών. Βροχή αιτήσεων για ανακαινήσεις κατοικιών. Τι πρέπει να προσέξουν οι ιδιοκτήτες που θέλουν να εξυγχρονίσουν τα σπίτια τους με επιδότηση έως και 95%. Ποια είναι τα επόμενα βήματα. Και πώς τις άβρισε η ρωσική μαφία στην Ελλάδα. Οι αδίστακτοι εκβιαστές που απειλούσαν ευκατάστατους επιχειρηματίες, οι δουλειές στη Μύκονο και οι επαγγελματίες δολοφόνοι. Σήμερα στη Real News που κυκλοφορεί.

σαξόφωνο και νύχτα μαγική. Μια περιπέτεια ζωντανή μπροστά του κόσμου την ψευτιά. Θα ξεγεμονώνεται κάθε βραδιά.

0: Real FM.
1: Να δω πώς θα πάμε στις μαμάς το Σαββατοκύριακο. Σπίτι είναι αυτό. Το χειμώνα κρύο και υγρασία και το καλοκαίρι βράζει ο τόπος.
2: Γιατί οι λογαριασμοί του ηλεκτρικού, το πετρέλαιο, δεν τα σκέφτεται η μαμά. Εγώ τα λέω. Και όχι μόνο εγώ, και ο χρωματοπόλης μας. Τώρα που είναι καιρός, να στεγανώσει με ντουροστίκ. Με το HydroStop PU. Το υβριδικό στεγανωτικό με τα πολλά χρόνια εγγύηση και να ξενιάσει.
1: Πού να τρέχει τώρα, δεν τη λυπάσαι.
2: Σιγά το τρέξιμο. Θα τη προτείνει και ο χρωματοπόλης ένα καλό μάστορα. Και σώθηκε.
3: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostik.gr.
2: Durostik. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
0: Real FM.
4: Η ώρα είναι 6.
5: Πολιτικές εξελίξεις.
6: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
7: Κοινωνία.
5: Οικονομία.
8: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
7: Διεθνείς ειδήσεις.
5: Αθλητικά.
7: Πολιτισμός.
9: Ηθοποιός.
5: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: κινητό στους 97,8.
1: Στο γραφείο και στο κινητό σου μέσα από το realplayer.gr.
0: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
2: Σήμερα στη Real News που κυκλοφορεί. Έξτρα μισθός για 40.000 δημοσίους υπαλλήλους. Το φθινόπωρο ξεκινά ο νέος κύκλος των μπόνους. Διπλασιάζεται από 20 σε 40 εκατομμύρια ευρώ ο προϋπολογισμός για την επίτευξη στόχων που έχουν τεθεί από τα Υπουργεία. Χιλιάδες εργαζόμενοι θα επιβραβευθούν με ποσό που αναλογεί στο 15% των ετήσιων αποδοχών τους. Η συγκεκριμένη ανταμοιβή συνδέεται με το μετρήσιμο αποτέλεσμα της υπηρεσίας και όχι απλώς με την ολοκλήρωση μιας δράσης. Τι δηλώνει στη Real News η Υφυπουργός Εσωτερικών Βιβί Χαραλαμπογιάννη. Ποιοι είναι οι κρίσιμοι δείχτες απόδοσης και πώς θα αξιοποιηθεί ο ρόλος της τεχνητής νοημοσύνης. Ακόμα, στήριξη σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Ποιοι θα είναι οι κερδισμένοι από τις φετινές εξαγγελίες του Πρωθυπουργού στη ΔΕΘ. Ελεύθεροι επαγγελματίες, συνταξιούχοι, μισθωτοί και νέες οικογένειες αναμένεται να βρεθούν στο επίκεντρο του πακέτου μέτρων. Εξετάζεται νέα αύξηση του ΕΦΑΠΑΞ επιδόματος των 300 ευρώ στα 400 ευρώ ή ακόμα και στα 446 ευρώ, το οποίο θα καταβληθεί το Νοέμβριο σε συνταξιούχους άνω των 65 ετών και σε δικαιούχους αναπηρικών και προνοιακών παροχών. Βροχή αιτήσεων για ανακαινήσεις κατοικιών. Τι πρέπει να προσέξουν οι ιδιοκτήτες που θέλουν να εξυγχρονίσουν τα σπίτια τους με επιδότηση έως και 95%. Ποια είναι τα επόμενα βήματα. Και πώς τις άβρισε η ρωσική μαφία στην Ελλάδα. Οι αδίστακτοι εκβιαστές που απειλούσαν ευκατάστατους επιχειρηματίες, οι δουλειές στη Μύκονο και οι επαγγελματίες δολοφόνοι. Σήμερα στη Real News που κυκλοφορεί.

0: Real FM.
1: Σήμερα μη χάσετε δύο συγκλονιστικά βιβλία από τη δημοφιλή σειρά στις μυστικές υπηρεσίες της Μαρίας Αντουανέτας του συγγραφέα Φρεντερίκ Λενορμάν από τη βιβλιοθήκη της Real News. Μαζί, Σουντόκου, το αγαπημένο παιχνίδι αριθμών για κάθε ηλικία. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Σήμερα με τη Real News. Φέτος το καλοκαίρι, ο Real FM είναι μαζί σου παντού. Ακούστε μας από τον Sirio FM της Λιβαδιάς στους 95,8 και το Ράδιο 1 της Χαλκίδας στους 98,1. Και αυτό το καλοκαίρι, ο Real FM είναι σε όλη την Ελλάδα.

0: Real FM.
1: Η ενημέρωση αλλάζει επίπεδο και τώρα είναι πάντα μαζί σου. Κατέβασε τη νέα εφαρμογή του real.gr. Διάβασε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο. Ακού ζωντανά τον Real FM 97,8. Δες γρήγορες συνόψεις άρθρων με Real AI. Το νέο app του real.gr. Η ενημέρωση πιο έξυπνη από ποτέ. Διαθέσιμο δωρεάν για iOS και Android.
0: Real FM. Η ώρα είναι 7.
2: Γιώργο μου, τι έγινε, κλείσατε Las Vegas?
3: Ού, πού να στα λέω, αγάπη μου.
4: Κρυβελόγια.
2: Ακούω.
3: Κλείσαμε ξενοδοχιάρα.
5: Κρυβελόγια.
3: Όχι όπου κι όπου, στην καρδιά του Las Vegas.
5: Ρε κρυβελόγια.
2: Μάλιστα.
3: Και το καλύτερο, μπροστά μας θα περάσουν κάτι...
2: Μοντέλα. Το ξέρα.
3: Όχι μονοθέσια, που θα μας κόψουν την ανάσα.
6: Ρε φίλε, ό,τι γίνεται στο Vegas.
7: Δεν σημαίνει ότι πρέπει να μείνει και στο Vegas. Τώρα, Πειραιός και Visa στηρίζουν τη Visa Cash App Racing Bulls και σε οδηγούν στο Las Vegas. Δες από κοντά τα μονοθέσια και ζήσε την απόλυτη εμπειρία ταχύτητας με τις πιστωτικές κάρτες Visa της Πειραιός χάρη στη Visa. Ισχύει για αγορές από 50 ευρώ και άνω έως 39. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
8: Πολιτικές εξελίξεις.
9: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
1: Κοινωνία.
8: Οικονομία.
10: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
1: Διεθνείς ειδήσεις.
8: Αθλητικά.
1: Πολιτισμός.
11: Ηθοποιός σημαίνει φως.
8: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
12: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: αυτοκίνητο στους 97,8.
1: Στο γραφείο και στο κινητό σου μέσα από το realplayer.gr.
0: Άμεση ενημέρωση παντού.

0: Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
1: Είμαι χρόνια μάστορας στην οικοδομή, στις επισκευές, στις ανακαινήσεις. Έχω δοκιμάσει τα πάντα, ό,τι κυκλοφορεί, ό,τι υπόσχεται. Και κάθε φορά η ίδια διαπίστωση. Μόνο η Durostick μου δίνει αυτό που χρειάζομαι. Αξιοπιστία, ποιότητα, αποτέλεσμα που κρατάει για πάντα. Ό,τι κι αν φτιάχνεις, η λύση είναι μία. Durostick. Γιατί στην ποιότητα επιστρέφεις πάντα.
2: Durostick για κάθε χρήση. Durostick υπάρχει λύση.
1: Durostick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
3: Σήμερα στη Real News που κυκλοφορεί. Έξτρα μισθός για 40.000 δημοσίους υπαλλήλους. Το φθινόπωρο ξεκινά ο νέος κύκλος των μπόνους. Διπλασιάζεται από 20 σε 40 εκατομμύρια ευρώ ο προϋπολογισμός για την επίτευξη στόχων που έχουν τεθεί από τα Υπουργεία. Χιλιάδες εργαζόμενοι θα επιβραβευθούν με ποσό που αναλογεί στο 15% των ετήσιων αποδοχών τους. Η συγκεκριμένη ανταμοιβή συνδέεται με το μετρήσιμο αποτέλεσμα της υπηρεσίας και όχι απλώς με την ολοκλήρωση μιας δράσης. Τι δηλώνει στη Real News η Υφυπουργός Εσωτερικών Βιβί Χαραλαμπογιάννη. Ποιοι είναι οι κρίσιμοι δείκτες απόδοσης και πώς θα αξιοποιηθεί ο ρόλος της τεχνητής νοημοσύνης. Ακόμα, στήριξη σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Ποιοι θα είναι οι κερδισμένοι από τις φετινές εξαγγελίες του Πρωθυπουργού στη ΔΕΘ. Ελεύθεροι επαγγελματίες, συνταξιούχοι, μισθωτοί και νέες οικογένειες αναμένεται να βρεθούν στο επίκεντρο του πακέτου μέτρων. Εξετάζεται νέα αύξηση του ΕΦΑΠΑΞ επιδόματος των 300 ευρώ στα 400 ευρώ ή ακόμα και στα 446 ευρώ, το οποίο θα καταβληθεί τον Νοέμβριο σε συνταξιούχους άνω των 65 ετών και σε δικαιούχους αναπηρικών και προνοιακών παροχών. Βροχή αιτήσεων για ανακαινήσεις κατοικιών. Τι πρέπει να προσέξουν οι ιδιοκτήτες που θέλουν να εξυγχρονίσουν τα σπίτια τους με επιδότηση έως και 95%. Ποια είναι τα επόμενα βήματα. Και πώς τις άβρισε η ρωσική μαφία στην Ελλάδα. Οι αδίστακτοι εκβιαστές που απειλούσαν ευκατάστατους επιχειρηματίες, οι δουλειές στη Μύκονο και οι επαγγελματίες δολοφόνοι. Σήμερα στη Real News που κυκλοφορεί.

0: Real FM.
1: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
2: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
3: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
4: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
3: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
4: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
0: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
5: Σήμερα μη χάσετε δύο συγκλονιστικά βιβλία από τη δημοφιλή σειρά στις μυστικές υπηρεσίες της Μαρίας Αντουανέτας του συγγραφέα Φρεντερίκ Λενορμάν από τη βιβλιοθήκη της Real News. Μαζί, Σουντόκου, το αγαπημένο παιχνίδι αριθμών για κάθε ηλικία. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Σήμερα με τη Real News.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Real FM. Η ώρα είναι 8. Πολιτικές εξελίξεις.
1: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
2: Κοινωνία.
0: Οικονομία.
3: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
2: Διεθνείς ειδήσεις.
0: Αθλητικά.
2: Πολιτισμός.
4: Ηθοποιός σημαίνει φως.
0: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

στους 97,8. Thank you.

0: Με λατινικούς χαρακτήρες είσαι ή με ελληνικούς?
1: Είμαι με λατινικούς, χαρακτήρες.
0: Μάλιστα.
1: Με αναζητάς κάπου?
0: Σε αναζητάω. Σε αναζητάω
1: στο
0: Facebook. Εννοείται.
1: Με βρήκες.
0: Σε βρήκα. Ασφαλώς. Είμαστε φίλοι τώρα, πρόσφατα. Εμείς είμαστε φίλοι πριν φτιαχτεί, πριν φτιάξει ο Μάρκος το Facebook.
1: Βέβαια.
0: Εκείνος ο τύπος, ο Ζούκερμπεργκ. Αυτός να σου πω περνάει καλά.
1: Πιστεύω πως πολύ
0: στέκεται καλά.
1: Γιατί όχι?
0: Δεν ξέρω ρε παιδί μου, μήπως έχει οικονομικά προβλήματα ή οτιδήποτε.
1: Ανησυχώ,
0: μήπως χρειαστεί να κάνουμε λίγο ρεφενέ. Έχουμε κουλουράκι έξω, μήπως θέλει να φάει. Δεν έχουμε όμως τυρί, δεν προκάμουμε.
1: Έχω μπισκοτάκια επίσης.
0: Όχι, να το δώσουμε για ένα μπισκοτάκι.
1: Να το βοηθήσουμε τον άνθρωπο.
0: Ωραία, με αυτά που λέω λες να πάει η άπατη η ανάρτηση που θα κάνω.
1: Κάντε και βλέπουμε.
0: Πολλές καλημέρες.
1: Καλημέρα, χρόνια πολλά.
0: Χρόνια
1: πολλά σε όλες και σε όλους. Χρόνια πολλά στις Μαρίες μας, στις Παναγιώτες μας, στις Δέσποινες, στο Μάριο, στον Παναγιώτη. Χρόνια πολλά σε όλους όσοι γιορτάζουν σήμερα, 15 Αύγουστος του 2026.
0: Γιορτάζει η μητέρα όλων μας και νομίζω ότι είναι μια πραγματικά υπέροχη μέρα. Είναι μια ημέρα που, εντάξει, να τη ζήσουμε με τον δικό μας μοναδικό τρόπο, όπως ξέρουμε οι Ορθόδοξοι, όπως ξέρουμε οι Έλληνες. Εμείς σας το υποσχεθήκαμε. Δεν θα σας αφήσουμε μόνους σας.
1: Είμαστε
0: ούτε
1: εδώ,
0: αυτή
1: λοιπόν,
0: την ημέρα.
1: Είμαστε εδώ λοιπόν, ο Σπύρος Παπαδάκης
0: και η κυρία Ελένη Κατσαμπέκη.
1: Ο Νίκος Απρανίδης είναι στη ρύθμιση του ήχου. Αλεξάνδρα, γιατί Αλεξάνδρα?
0: Δεν ξέρω.
1: Αναστασία Γεργελεσίνη.
0: Κοντά έπεσες.
1: Κέντρο.
0: Σε κάθε περίπτωση εδώ πήγες. Ο αναγραμματισμός ήταν όλα τα λεφτά. Έτσι. All the money που λένε.
1: Και θα είμαστε μαζί σας μέχρι τις
0: 12, παρακαλώ. Μέχρι τις 12 θα μεσημεριάσουμε εδώ και μετά θα σας αφήσουμε να φάτε κανονικότατα αυτό το οποίο θα έχετε φτιάξει. Προσέξτε όμως, όχι barbecue.
1: Ναι.
0: Όχι barbecue.
1: Δεν είναι σήμερα μέρα για barbecue.
0: Έτσι
1: οι θυελώδεις άνεμοι έως 9 μποφόρ. Σήμερα είναι η μέρα του 15 Αυγούστου. Μετεωρολόγοι, πολιτική προστασία χτυπούν καμπανάκι. Προβλήματα έχουμε στις θαλάσσιες μετακινήσεις, θα τα πούμε αυτό. Έχουμε μεγάλες ρηπές ανέμων. Και θα πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί και αυτή τη μέρα. Δεν κάνει, πάντως έχει, είναι δροσερή μέρα.
0: Είναι έτσι. Καλή. Ναι. Εμένα μ' άρεσε. Ούτε κλιματιστικό έβαλα, ούτε τίποτα. Α, ξέχασα, δεν λειτουργεί το κλιματιστικό. Περιμένω ένα ανταλλακτικό να έρθει. Αλλά σε κάθε περίπτωση δεν μου έλειψε το κλιματιστικό στο αυτοκίνητο. Ήρθα μια χαρά. Ελάχιστα σκασμένο το παραθυράκι. Ελάχιστα.
1: Τόσο όσο.
0: Και ήταν πάρα πολύ καλά. Και δεν είχε και πάρα πολύ κίνηση. Εντάξει, λόγω της.
1: Εγώ ένιωσα μεγάλη μοναξιά ερχόμενη εδώ. Ήμουνα μόνη μου στον δρόμο. Δηλαδή τίποτα, πραγματικά δεν συνάντησα καθόλου αυτοκίνητα.
0: Για μένα ήταν λίγο πρωτόγνωρο, όπως αντιλαμβάνεσαι. Γιατί συνήθως όταν έρχομαι στο Real FM είναι σκοτάδι και είμαι μόνος μου στο δρόμο. Τώρα αντιλαμβάνεσαι το ότι συνάντησα και 3-4 αυτοκίνητα και ήταν ο ήλιος ντάλα. Όλο αυτό ήταν πρωτόγνωρο.
1: Ήταν διαφορετικό. Μιαλιστική λοιπόν και ξεκινήσαμε με το θέμα των πυρκαγιών και της προσοχής που πρέπει να έχουμε όλοι μας. Να πούμε ότι σήμερα είναι πολύ μεγάλο μέρος της χώρας σε κατηγορία κινδύνου 4. Δεν ξέρω αν έχει νόημα να πούμε όλες τις περιοχές τώρα, μην σας κουράσουμε. Έχετε όμως το μυαλό σας.
0: Ναι.
1: Καταρχάς να πούμε ότι οπωσδήποτε η Αττική, έτσι, εννοείται περιοχές Πελοποννήσου, Θεσσαλία, Αιγαίο, Κρήτη κτλ. Μπορείτε να το δείτε αυτό, αλλά ακόμα και αν δεν δείτε ποιες είναι οι περιοχές, έχετε στο μυαλό σας ότι σήμερα θέλει πάρα πάρα πολύ προσοχή, όπως και τις προηγούμενες μέρες.
0: Πάντως σε κάθε περίπτωση έχει νόημα να πούμε ότι εμείς λέμε να ξεκινήσουμε κάπως έτσι. Μπόνο, δώσε πόνο, πάμε.

0: Να είναι λοιπόν μια υπέροχη ημέρα, να είναι μια όμορφη ημέρα. Καλημέρα στην πρωτεύουσα, καλημέρα σε όλους και όλες που βρίσκεστε εδώ ακόμα στην Αθήνα, όπως είμαστε και εμείς. Λοιπόν, για ελάτε λίγο να ζωηρεύουμε, να μας δώσετε τον παλμό της πόλης, να μας πείτε τι συμβαίνει εκεί έξω. Ασφαλώς θέλουμε να μας δώσετε τον παλμό της περιοχής στην οποία βρίσκεστε. Γιατί
1: όχι μόνο εντάξει, της
0: πόλης, ασφαλώς, βέβαια, το χωριουδάκι εκεί που είσαστε.
2: Να μας δώσετε τον παλμό, να μας δώσετε το κλίμα που υπάρχει εκεί, να μας πείτε για τις καιρικές συνθήκες που υπάρχουν στις περιοχές στις οποίες βρίσκεστε. Και επίσης να μας πείτε και για τα αίσθημα τα σημερινά. Πώς θα περάσετε τη σημερινή ημέρα. Στείλτε μας τα μηνύματά σας.
0: Ακριβώς, διότι σήμερα είναι Σάββατο 15 Αυγούστου του Σωτηρίου έτους 2026. Έχει ανατείλει ο ήλιος από τις 6 και 38 πρώτα λεπτά. Θα δύσει 20 και 20. 20 λεπτά μετά τις 8 η ώρα το βράδυ. Η μέρα ασφαλώς μικραίνει σε σχέση με τις προηγούμενες, αλλά έχετε πολλές ώρες μπροστά σας για να περάσετε όσο πιο όμορφα γίνεται. Διανύουμε τη 227η ημέρα του έτους, παρακαλώ. Κοίτα που φεύγει το 2026 γρήγορα.
2: Προς Χριστούγεννα μεριά.
0: Πάμε προς Χριστούγεννα μεριά. Και δεν είναι το θέμα ότι μας λείπουν τα Χριστούγεννα. Είναι το θέμα μήπως το 2026 πάρει μαζί του και τον 47ο και τις ιδέες του 47ου, διότι από τις αρχές του 2026 μας έχει βάλει σε πάρα πολλούς μπελάδες.
2: Μεγάλες περιπέτειες. Είπες προηγουμένως γιατί η σημερινή μέρα είναι πολύ μεγάλη, ότι γιορτάζει η Παναγία όλων μας. Λοιπόν, κοίταζα προηγουμένως και βλέπα ότι έχουν δώσει στην Παναγία τουλάχιστον 500 ονόματα. 500 ονόματα.
0: Τι λες τώρα.
2: Για να χαρακτηρίσουν αυτό που συμβολίζει η Παναγία. Η γλυκοφιλούσα, η ελεούσα, η οδηγήτρια. Είναι αυτός ο συμβολισμός της μητρικής αγάπης, της προστασίας, της παρηγοριάς, της στοργής. Είναι καταφύγιο η μορφή της.
0: Όντως,
2: για τους πιστούς.
0: Οι εορτασμοί βεβαίως επικεντρώνονται στην Παναγιά της Τίνου. Μία εικόνα που βρέθηκε κατόπιν οράματος, όπου έγιναν ανασκαφές σε δύο διαφορετικές χρονικές στιγμές και τελικά βρήκαν τη συγκεκριμένη εικόνα. Σε εκείνο το σημείο λοιπόν κτίστηκε αυτή η εκκλησία που έχουμε σήμερα στην Παναγιά της Τίνου και πηγαίνουμε και προσκυνάμε. Ο ναός αυτός
2: είναι ένα σύμβολο, είναι ένα ξεκάθαρο σύμβολο, και αυτές τις ημέρες, αυτές οι εικόνες που βλέπουμε με τους ανθρώπους οι οποίοι ανεβαίνουν γονατιστοί όλα τα σκαλιά από το λιμάνι μάλλον μέχρι μέσα το ναό, προσευχόμενοι και επιδιώκοντας να πάρουν την παρηγοριά που ζητάνε.
0: Έτσι.
2: Ακόμα και τις συγχώρες στις ορισμένες περιπτώσεις. Είναι μία από τις πιο δυνατές εικόνες πίστης που έχει αυτή η χώρα και έχει χριστιανοσύνη.
0: Και παρόλο που γιορτάζουμε την κοίμηση της Θεοτόκου σήμερα, η συγκεκριμένη εικόνα δείχνει τη γέννηση. Δείχνει την δική μας μητέρα, πως ακριβώς εκεί με τον Αρχάγγελο και όλα τα σχετικά, η Παναγία της, η εκατονταπηλιανή της Πάρου ακριβώς δίπλα, που επίσης συγκεντρώνει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, η Παναγία Ισουμελά, η οποία η εικόνα της έκανε ακριβώς το ίδιο ταξίδι που έκαναν οι Έλληνες του Πόντου, που ξεριζώθηκαν, που πήγαν κάπου ενδιάμεσα για να ξαναφτιάξουν τη ζωή τους και κατέληξαν στην τελική τους, στην κατοικία της επιλογής τους. Το ίδιο ακριβώς έκανε και αυτή η εικόνα. Και θα μου επιτρέψεις να πω και για την Παναγία την Έλωνα, εκεί κάτω στα δικά μας τα μέρη. Παρόλο που είναι στο νομό Αρκαδίας, για κάποιο λόγο όλοι οι Λάκωνες 14 Αυγούστου ξεκινούσαμε κονβόι για να πάμε στην Παναγία την Έλωνα, που έχει και τη δική της ιστορία. Αλλού θέλανε να χτίσουν το μοναστήρι, είχαν φτιάξει ένα εκκλησάκι, βάλανε την εικόνα μέσα και κάθε πρωί την εικόνα την έβρισκαν στο σημείο που βρίσκεται σήμερα το μοναστήρι. Και μάλιστα τότε οι παλιοί λέγανε, δεν μπορεί κάποιος τσοπάνης που δεν θέλει εδώ να κτίσουμε το μοναστήρι μεταφέρει την εικόνα. Βάλανε φρουρά, σε πληροφορώ, για να δουν αν πηγαίνει κάποιος. Και ασφαλώς η εικόνα ως διαμαγείας μεταφερόταν στο σημείο που είναι σήμερα χτισμένο το μοναστήρι. Σε κάθε γωνιά της Ελλάδας, σε κάθε γωνιά της χώρας υπάρχει και από ένα μικρό θαύμα. Αυτό της Παναγίας μας.
2: Και σήμερα βέβαια στην Τίνο είναι και η επέτειος από τον τορπιλισμό της Έλλης. Έτσι.
0: Έχει πολλές ενδιαφέρουσες γωνιές η σημερινή μας ατζέντα, το σημερινό ημερολόγιο. Αν κάποιοι από εσάς αναρωτιέστε γιατί ακούμε Τζίμι Χέντριξ, και αυτοί οι αθεόφοβοι πήγαν και κάνανε το Woodstock ανήμερα της Παναγίας μας. Κι όμως, σαν σήμερα, έγινε το Woodstock. Το πρώτο, ξέρετε, το ιστορικό. Όχι το άλλο, το γυαλατζί.
2: Σαν σήμερα.
0: Το Woodstock, λοιπόν, το οποίο ήταν η πρεμιέρα το 1969 για το θρυλικό αυτό rock festival του Woodstock.
2: Εκπροσώπησε μια ολόκληρη γενιά το Woodstock, έτσι, δηλαδή πέραν του μουσικού γεγονότος που ήταν τεράστιο, ήταν και ο συμβολισμός που υπήρχε τότε, όλα αυτά τα προτάγματα που είχε θέσει η γενιά, η νέα γενιά της εποχής.
0: Εμείς δεν είχαμε γεννηθεί, να πούμε.
2: Για την ειρήνη, την αλληλεγγύη, κυρίως η ειρήνη, κυρίως το μήνυμα της ειρήνης. Τεράστιο γεγονός το Woodstock.
0: Τεράστιο, πραγματικά. Οι Doors, ξέρεις, δεν είχαν πάει. Ο Jim Morrison το είχε χαρακτηρίσει ως φεστιβάλ χαμηλού επίπεδου. Εντάξει. Στο Τζιμάκο τα συγχωρούμε όλα, να ξέρεις. Τα συγχωρούμε όλα. Λοιπόν, έχουν αρχίσει και έρχονται τα πρώτα μηνυματάκια σας.
2: Κοίταξε να δεις, ας πούμε. Έχουμε χαιρετίσματα από Τόκιο.
0: Από Τόκιο.
2: Βεβαίως, βεβαίως. Ο κύριος Γιώργος μας στέλνει τα χαιρετίσματά του και λέει και χρόνια πολλά σε όλες και όλους όσοι γιορτάζουν σήμερα.
0: Να σε καλά, Γιώργο μου, την καλημέρα μας. Να περάσετε κι εσείς όσο πιο όμορφα γίνεται. Ο Τόνι στέλνει καλημέρα από Βόνιτσα. Ετοιμαζόμαστε, λέει, για εκκλησία. Και πολύ καλά κάνετε.
2: Στη Βόνιτσα. Πες μας, Τόνι, για κανένα έθιμο εκεί πέρα. Φαντάζομαι ότι έχει κρεατοφαγία σήμερα στη Βόνιτσα.
0: Σε όλη την Ελλάδα.
2: Στη Βόνιτσα είναι σίγουρο.
0: Ναι.
2: Σίγουρο.
0: Εμείς θα πάμε ανάποδα. Σήμερα θα φτιάξουμε μυλοκόπη.
2: Αλήθεια, θα
0: φτιάξουμε. Επίσης, στο ψυγείο.
2: Τόσο απλά.
0: Ναι.
2: Τέλεια. Σας είπαμε λοιπόν και νωρίτερα ότι σήμερα έχουμε ένα ισχυρό μελτέμι και έτσι έχει εκδοθεί απαγορευτικό από όπλου από Ραφίνα και Λαύριο. Αυτό ισχύει μέχρι τη μία το μεσημέρι. Έτσι. Δεν θα αναχωρήσουν λοιπόν τα πλοία που έχουν προγραμματιστεί να αναχωρήσουν από Λαύριο και Ραφίνα. Από Ραφίνα φεύγουν μόνο τα πλοία για Μαρμάρι.
0: Για Μαρμάρι. Πάω. Ναι. Τόσο μακριά πάνε στο Μαρμάρι.
2: Είναι μακριά. μεγάλη διαδρομή.
0: Απέναντι πάνε, παιδιά. Εντάξει,
2: καλό είναι να ενημερώνουμε.
0: Ήταν ένα αστείο το οποίο έκανα, δεν το εκτίμησε ιδιαίτερα η Ελένη.
2: Και δεν θα το πεις τώρα στον αέρα.
0: Όχι. Το αφήνω να πέσει χάμω.
2: Καλό είναι όσοι πρόκειται να ταξιδέψετε να πάρετε τηλέφωνο στις εταιρείες και στα πρακτορία για να δείτε, να επιβεβαιώσετε ακριβώς πώς θα γίνει το δρομολόγιο σας. Είναι σίγουρο ότι στον Πειραιά υπάρχουν τροποποίησεις δρομολογίων. Πρέπει λοιπόν να επικοινωνείτε με τις ακτοπλοϊκές εταιρείες. Υπάρχει μια πρόγνωση, μια πρόβλεψη των μετεωρολόγων ότι από το μεσημέρι, μετά το μεσημέρι, και γι' αυτό το απαγορευτικό είναι μέχρι τη μία, θα υπάρξει εξασθένιση των ανέμων. Ένα τηλέφωνο λοιπόν πριν να δείτε, να γνωρίζετε ότι κάθε φορά, έτσι και χθες συνέβη, όταν σταματά το απαγορευτικό, μπαίνουν έκτακτα δρομολόγια για να καλύψουν τη ζήτηση που υπάρχει.
0: Σε κάθε περίπτωση θα επανεκτιμηθεί η κατάσταση κατά τη διάρκεια της ημέρας. Οτιδήποτε μαθαίνουμε, και ασφαλώς είναι ενημέρωση που θα έχουμε από το Υπουργείο Ναυτιλίας, από το λιμενικό σώμα, θα το μοιραζόμαστε μαζί σας. Δεν πρόκειται να το κρατήσουμε κρυφό, πιστέψτε μας. Από εκεί και έπειτα όμως έχει πάρα πολύ δίκιο η Ελένη σε αυτό το οποίο σας λέει, να επικοινωνήσετε με την ακτοπλοϊκή σας εταιρεία για να μάθετε τι ακριβώς γίνεται. Είναι καταπράσινη όλη η Αθήνα, ενώ από την άποψη της κυκλοφορίας, εδώ στο χάρτη που τα βλέπουμε όλα σε real time, δεν υπάρχει κίνηση πουθενά σε κανένα σημείο, λίγο στο λιμάνι του Πειραιά, αλλά καμία σχέση, διότι ήδη μετά τις 8 ουσιαστικά αρχίζουν και ηρεμούν τα πράγματα, έχουν φύγει και τα μεγάλα πλοία. Ούτως ή άλλως τα μεγάλα πλοία δεν πολύ επηρεάζονται από αυτές τις καιρικές συνθήκες. Έχω την εντύπωση δηλαδή για Κρήτη από εδώ, από εκεί.
2: Ούτως ή άλλως έχουν φύγει κανονικά. Όσοι λοιπόν είσαστε εδώ και πρόκειται να μετακινηθείτε, να γνωρίζετε ότι σήμερα τα μέσα μαζικής μεταφοράς εδώ στην Αθήνα θα κινηθούν με πρόγραμμα Κυριακής και Αργιών. Δηλαδή τα δρομολόγια θα είναι πιο αραιά. σε σχέση με τις εργάσιμες ημέρες.
0: Πόσο πιο αέρα, βρε, Ελένη μου.
2: Είναι πιο ωραία.
0: Ναι, πόσο πιο αέρα, δηλαδή κάθεσαι στη στάση και περιμένεις κανένα δύο τέρμινα για να πας στη δουλειά σου. Δηλαδή τώρα πόσα θα περιμένεις.
2: Πολύ σωστό και δίκαιο.
0: Το χρόνο το 15 Αύγουστο θα φτάσουν για να προσκυνήσουν οι άνθρωποι.
2: Πολύ σωστό και δίκαιο αυτό που θέτεις. Όμως, αν σκεφτούμε ότι είναι άδειοι και οι δρόμοι, το κερδίζεις αυτό σε χρόνο.
0: Α, εντάξει.
2: Το κερδίζεις. Σκέψτε το και λιγάκι έτσι, ναι. Να μην γκρινιάζουμε.
0: Όταν ήμασταν στο χωριό, γκρινιάζαμε διότι το κτέλ περνούσε ανά δύο ώρες. Τώρα έχει φτάσει στο σημείο το κτέλ να είναι πιο γρήγορο από τον ΟΣΥ, ο ΑΣΑ, ΕΦΕΛ. Δεν ξέρω, έχουμε αλλάξει και 700 φορές όνομα. Ήθελα να ξέρω τα βαφτίσια κάθε τρεις και λίγο, γιατί τα κάνουμε.
2: Εντάξει, αλλάζουμε κάποια πράγματα στον οργανισμό, του δίνουμε ένα ονοματάκι καινούριο να δείξουμε ότι κάτι άλλαξε.
0: Ότι κάτι άλλαξε. Και στο τέλος αυτό το οποίο μένει είναι ότι προσπαθούμε να θυμηθούμε ποιο όνομα είναι το τελευταίο, διότι άλλαξε μόνο το όνομα.
2: Ή δεν μπορούμε να συνεννοηθούμε, γιατί κάποιοι το λένε με το προηγούμενο όνομα, κάποιοι άλλοι το λένε με το
0: καινούριο,
2: οπότε ναι. Μπερδευόμαστε.
0: Και σου λέει ο υπουργός όταν το ρωτάς, δεν υπάρχει αυτός ο οργανισμός. Μα πώς δεν υπάρχει, τα αστικά λεωφορεία έχει αλλάξει όνομα. Και γυρίζει και σου λέει: άμα δεν πει σωστά το όνομα, εγώ δεν σου απαντάω.
2: Ναι, βεβαίως, γιατί πρέπει να πει σωστά το όνομα για να καταλάβουν όλοι ότι κάτι έχει αλλάξει.
0: Ότι κάτι έχει αλλάξει. Έχουν αλλάξει τα πάντα. Έχουν αλλάξει.
2: Αλλάζοντας το όνομα, αλλάζει τα πάντα.
0: Εννοείται. Έχει πάει στον ΙΣΑΠ. Στον ηλεκτρικό. Ανά, είδε πάλι. ΙΣΑΠ ηλεκτρικό.
2: Τα γούρλωσα τα μάτια.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Έχω πάει, βέβαια, γιατί να μην έχω πάει.
0: Έχει δει τα καινούρια. Α, συγγνώμη, δεν είναι καινούρια, είναι βαμμένα. Τα έχεις δει, μελάδο μπογιά τα έχουν βάψει.
2: Πολύ ωραία είναι.
0: Είναι καταπληκτικά. Ναι. Ειδικά κυκλοφορεί ένα το οποίο είναι σε χρώμα σωμών.
2: Είναι σωμών.
0: Είναι σωμών το άτομο. Είναι σωμών και φαίνεται ότι το έχουν περάσει από πάνω, ρε παιδί μου. Είναι σαν να πούνε. Μου λέει εμένα η Μαρία κάποια στιγμή που πρέπει αυτό εδώ το σημείο να το βάψουμε. Τζο, να το βάψω εγώ. Κάνει το σταυρό τη. Λέω, γιατί φρέα μου κάνει το σταυρό τη. Δηλαδή, δεν με έχει ικανότητα να βάψω μια μικρή γωνίτσα. Όχι, όχι, ικανότατο μου λέει είσαι, αλλά για κάποιο λόγο είμαι σίγουρο ότι θα πετύχει το χρωματισμό. Αυτό. Λέω θα βάλω και αστάρι. Και αυτοί οι αστάρι βάλανε πρώτα. Και μετά το περάσανε και το έχουν κάνει σωμό.
2: Κοίταξε, Σπύρο, εγώ νομίζω ότι σε έχει πιάσει μια γκρίνια. Η οποία
0: αυτό,
2: δεν
0: αυτό,
2: είναι ωραία.
0: Αυτό, έχεις δίκιο, έχεις δίκιο,
2: να σου πω κάτι, πρέπει να βγάλουμε από πάνω μας την τοξικότητα. Σε παρακαλώ.
0: Προσπαθώ
2: πάρα
0: να τη βγάλω την τοξικότητα, βρε Ελένη μου, αλλά προχθές παραδείγματος χάρη που έπρεπε να κατέβω κάτω στο κέντρο της Αθήνας, ξέρεις, πρέπει να κάνουμε και κάποιες συναντήσεις, να βγάλουμε το ρεπορτάζ και όλα τα σχετικά. Περίμενα στην. Κάτσε να το πω σωστά, γιατί η πλατφόρμα είναι
2: πλατφόρμα.
0: Το gov.gr.
2: Ναι.
0: Μάλιστα. Επίσης είναι και τα παπούτσια, οι πλατφόρμες που φοράτε.
2: Ναι.
0: Μάλιστα. Ωραία, εντάξει. Εκείνο εκεί το ρημάδι που καθόμαστε και περιμένουμε κανένα 15 λεπτό να έρθει το τρένο, όπως το λέμε. Στάση αναμονής.
2: Εντάξει, μπορείς να το πεις και αυτό νομίζω πλατφόρμα. Έτσι,
0: α, ναι. Και αυτό το λέμε νομίζω, πλατφόρμα. Ναι. Μάλιστα. Ωραία.
2: Πάντως περίμενες εκεί.
0: Ναι. Και... η απόσταση λοιπόν και πρόσεξε, όπως λένε στους Μολάους, σε rush hour. Rush hour, ναι.
2: Είσαστε πολύ προχωρημένοι εσείς.
0: Δεν το συζητάμε.
2: Εκεί χάμου.
0: Εκεί χάμου εννοείται και ξυπνούσαμε κάθε πρωί και έπρεπε να μάθουμε να πούμε το εσπρεσάκι σε λούγκο.
2: Σε λούγκο.
0: Ξεκινήσαμε με
2: πήγατε.
0: Λούγκο, ναι, ναι, ναι. Μετά πήγαμε στο κανονικό, ναι. Και μετά πήγαμε και στο πιο βάρη.
2: Μακιάτο δεν περάσατε.
0: Μακιάτο λίγο αργότερα. Λίγο αργότερα.
2: Αργότερα.
0: Ναι. Διότι. Το κατσικίσιο το γάλα το οποίο, ναι, έφερνε η γιαγιά πάνω,
2: ναι,
0: όταν το έβαζε στο σέικερ, στο βζζζ, δεν έκανε πολύ καλό αφρόγαλα. Έπρεπε να ρίξεις και το παξιμαδάκι και το αλάτι μέσα για να το ευχαριστηθείς. Λοιπόν, η πολύ δυσάρεστη είδηση της ημέρας είναι ότι είχαμε έναν σεισμό 7,7 στην Ινδονησία. Εκεί τώρα σε αυτό το, πώς να το πούμε, έχουμε ήδη, διαβάζω εδώ στο ενικός.gr, 5 νεκρούς.
2: Ναι.
0: Τώρα ό,τι και να πούμε είναι λίγο. Κάποιοι το έχουν χαρακτηρίσει ότι εκεί σε εκείνο το σημείο όλο και κάτι συμβαίνει. Δακτύλιο της φωτιάς, διαβάζω ότι το ονομάζουν.
2: Είχε συμβεί ξανά ένας φωνικότατος σεισμός εκεί κοντά, σε αυτό το σημείο, τέλος πάντων, σε αυτή τη ζώνη, με 2.000 νεκρούς πριν από κάποια χρόνια. Έτσι.
0: Ακριβώς. Λίγο πριν τις 6 το πρωί, ώρα Ινδονησίας, ανοιχτά της νήσου Φλόρες, ακολούθησαν δεκάδες μετασεισμοί, με τον ισχυρότερο να είναι στα 6,1 Ρίχτερ. Ασφαλώς το παρακολουθούμε και αυτό.
2: Διότι... ήταν η ώρα τέτοια, Σπύρο, που οι άνθρωποι αυτοί, για παράδειγμα, είναι στα κρεβάτια τους.
0: Στα κρεβάτια τους,
2: δηλαδή είναι το χειρότερο σενάριο να γίνει ένας πολύ μεγάλος σεισμός σε ώρες που ο κόσμος δεν είναι σε κάποια εγρήγορση. Κοιμάται, βρίσκεται σε σπίτια και δεν βρίσκεται σε εγρήγορση. Είναι λοιπόν οι 5 οι νεκροί. Θυμίζουμε ότι έχουμε και τους νεκρούς στην Κολομβία, στη Βενεζουέλα, με μεγάλες σεισμικές δονήσεις. Είχε εκδοθεί εκεί για αυτό το σημείο και ειδοποίηση για τσουνάμι, η οποία ήρθε αργότερα. Δεν έχουμε αυτή τη στιγμή εικόνα για αριθμό τραυματιών. Δεν υπάρχει κάποια επίσημη αναφορά για αριθμό τραυματιών.
0: Λοιπόν, ο Real Blogger, Παπαδάκη λέει τοπικιστή, ξέχασε την Παναγία τη Μαλεβή. Καλημέρα και χρόνια πολλά. Εντάξει, να σου πω κάτι. Τοπικιστή εξαρτάται, μισό λεπτό. Γιατί μιλήσαμε για την Παναγία της Τίνου. Είμαι από την Τίνο, δεν είμαι. Μιλήσαμε για την Παναγία την Εκατοταπηλιανή της Πάρου. Είμαι από την Πάρο, δεν είμαι. Μιλήσαμε για τη Σουμελά. Είμαι από το Βέρμιο, δεν είμαι. Και δεν είμαι και από τον Πόντο, βεβαίως. Και μιλήσαμε και για την Παναγία την Έλωνα. Που είναι στο νομό Αρκαδίας. Δεν είμαι ούτε από το νομό Αρκαδίας. Το νομό Λακωνίας είμαι. Χά την έσκασα. Απλά από το νομό Λακωνίας πηγαίναμε στην Παναγία την Έλωνα.
2: Τα επιχειρήματα.
0: Εννοείται, ασφαλώς. Ειδικά στο Real Blogger, να ξέρεις, δεν τον αφήνω με απορίες.
2: Λοιπόν, ωραία, να αφιερώσω εγώ τώρα μια είδηση στο Real Blogger.
0: Για πες.
2: Real Blogger, αν σκοπεύεις να πας στην Αμερική, να ταξιδέψεις στην Αμερική, μην ξεχάσεις να περάσεις από το στενό του Ορμούζ. Γιατί ο πρόεδρος, ο Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε ότι θα ανακηρύξει το στενό του Ορμούζ στο Ιράν. Έτσι.
0: Ναι.
2: Αμερικανικό έδαφος.
0: Εντάξει, οκ. Άρα μπορούμε να περνάμε από εκεί μια βόλτα.
2: Μπορούμε, ναι. Να πούμε, πού θα πας, θα πάω Αμερική.
0: Το Μουσταμπά το ρώτησε.
2: Απάντησε.
0: Απάντησε ο Μουσταμπά. Τι είπε, κόπιασε. Του είπε μολόν λαβέ στα ιρανικά.
2: Όχι. Είπε κάτι πιο απλό. Ότι τα εδάφη δεν κερδίζονται με μια ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ούτε με ένα αεροπλανοφόρο που βρίσκεται εκεί απ' έξω.
0: Τώρα αυτό ήταν πάρα πολύ σκληρό.
2: Κοίταξε να σου πω κάτι.
0: Είναι πολύ σκληρό. Γιατί ο Τραμπ
2: έχει μια ψυχραιμία, θα το βάλω σε εισαγωγικά, απέναντι στις δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ, γιατί είναι πολλές οι δηλώσεις του. Και θυμίζω ότι ο Ντόναλντ Τραμπ έχει ορίσει και άλλα εδάφη ανά την Ιφίλιο ως αμερικανικά.
0: Πρώτα απ' όλα έχει φέρει την ειρήνη σε ολόκληρο τον πλανήτη. Πόσους, έχω χάσει το μέτρημα, πόσους πολέμους έχει σταματήσει.
2: Νομίζω
0: πόσους.
2: Ότι,
0: την τελευταία φορά πόσους είπε, 11.
2: Έτσι, βέβαια. Ναι, έχουν προσπαθήσει τα διεθνή δίκτυα να μετρήσουν τους 11 πολέμους. Δεν τους βγαίνει το νούμερο. Τέλος πάντων, όμως το έχει
0: Είναι
2: το
0: σαν
2: του,
0: το μετρό τη Θεσσαλονίκη μέχρι πριν από λίγα χρόνια. Δεν υπάρχει. Τώρα υπάρχει.
2: Ναι,
0: μωρέ, ο άνθρωπος, τι σας ζητάει, μωρέ, λένε.
2: Για πες μου,
0: τι σας ζητάει, ένα Νόμπελ ειρήνη σας ζητάει. Είναι τόσο δύσκολο δηλαδή να του το δώσετε.
2: Ότι θα ηρεμήσει δηλαδή, αν πάρει το Νόμπελ ειρήνη.
0: Όχι, αλλά δεν έχει σημασία. Αλλά επειδή ούτε Νόμπελ ειρήνη τον βλέπω να παίρνει, για ποιο λόγο εκεί το Hollywood.
2: Ναι.
0: Ας σου δώσουν ένα Όσκαρ.
2: Ναι, βέβαια. Ένα καλά, Oscar, βραβεία δεν... υπάρχουν. Δεν,
0: εντάξει,
2: δεν θέλει να δώσει βραβείο.
0: Δεν σου είπα τώρα να του δώσουν και λόγω κόμις το χρυσό βατόμουρο.
2: Πάντως αυτός είναι ένας τρόπος για να κατακτήσει κάποιος τον Νόμπελ ειρήνης. Όλα τα εδάφη να γίνουν δικά του.
0: Σωστό.
2: Άμα γίνουν όλα τα εδάφη δικά του, γιατί να γίνει πόλεμος.
0: Κάτσε, μην ορκίζεσαι. Υπάρχει περίπτωση ο Τραμπ να αρχίσει να παλεύει μετά με τον εαυτό του, να επιτίθεται στον εαυτό του.
2: Λες.
0: Δεν ξέρω. Για κάποιο λόγο είμαι. Εδώ δεν βλέπεις κάποια στιγμή. Έβαλε όλους τους άλλους, να πούμε, τους στενούς τους συνεργάτες. Την Άμυρη τη Λεβή, τώρα πρόσφατα δεν έγινε μανούλα. Την έβαλε μέσα στο αεροσκάφος και λέει: πηγαίνετε εσείς. Εγώ θα πάω από το κοντέινερ, θα πάω με άλλο.
2: Η οποία παραιτήθηκε, έτσι. Όχι γι' αυτό.
0: Όχι γι' αυτό, εντάξει, παραιτήθηκε.
2: Αλλά λίγες μέρες μετά όμως, Σπύρο μου.
0: Ναι, ναι.
2: Τρεις-τέσσερις μέρες μετά.
0: Και ενδιάμεσα είχε κάνει και τη δήλωση ο Τραμπ: η Λεβή να φύγει. Αποκλείεται.
2: Όχι, παιδιά.
0: Όχι, παιδιά. Τι είναι αυτά που
2: καλά, ό,τι λέει είναι απολύτως έγκυρο, έτσι.
0: Ακόμα και μέσα στο.
2: Αξιόπιστος, πάρα πολύ αξιόπιστος.
0: Ακόμα και μέσα στο γραφείο του, ξέρω, ο πρόεδρος.
2: Τα πάντα.
0: Εγώ έχω

0: αν είναι το κεφάλι.
1: Τα πάνδυνα, και άμα δεν είναι καλό, μετά δεν ξέρουμε κατά πόσο θα ζήσει.
0: Αυτό
1: είναι μια άλλη ιστορία. Αλλά εγώ θα σου πω το εξής. Το Hollywood κάνει τα πάντα. Το μοναδικό πράγμα το οποίο τους ξέφυγε ήταν η πόρτα αυτή. Χωρούσε, μωρέ, ο Λεωνάρντο. Εγώ το έχω πάρει βαρέως, δηλαδή.
0: Σε έχει πληγώσει.
1: Με έχει πληγώσει. Αυτό. Κάνε βρε πουλάκι μου λίγο πιο κύφε.
0: Ναι.
1: Χωράει ο άνθρωπος.
0: Χωράει, βρε παιδί μου.
1: Βέβαια, μετά βγήκαν και είπαν από το Hollywood, ναι, χωρούσε, αλλά με το βάρος θα βυθιζόντουσαν και οι δύο.
0: Έλα τώρα.
1: Αυτές είναι λεπτομέρειες, αυτά
0: μα είναι.
1: Είναι
0: δυνατόν
1: εντάξει.
0: Τώρα. Ποιος τα πιστεύει αυτά, βρε σπίτι.
1: Χάσαμε το παλικάρι. Λένα μου λέει, σου είπα να προσέχεις. Επανέρχεται, έχει επανέλθει ο Real Blogger, να προσέχεις κακές παρέες. Μετά τον Μπαρδάλι, πας τώρα και μπλέκεις με τα αξιμέρωτα με τον Παπαδάκη. Εννοείται. Τι να πω, καλά ξεμπερδέματα, καλό ξεμπέρδεμα, δεν τη βλέπω και αύριο εδώ θα είναι. Να ξέρετε, μαζί θα είμαστε.
0: Μαζί θα είμαστε, μαζί θα είμαστε.
1: Hey Jude, το ακούς το Hey Jude.
0: Τα ακούω, πώς δεν τα ακούω.
1: Έχουμε και άλλο ρεφρέν. Κάτσε να το πει άλλη μια φορά. Την ξέρεις την ιστορία, έτσι.
0: Όχι, για πες.
1: Τη δικιά τους τη μούσα, οι Beatles, την ονόμασαν Hey Jude. Ορίστε, να, αυτό είναι πώς το λένε, το παράδειγμα το οποίο είναι, δεν το λέω εγώ, Hey Jude. Οι Rolling Stones, τη δική τους μούσα, την ονόμασαν Angie.
0: Ναι.
1: Εξού και το αυτό, ναι. Οι Pink Floyd είχαν ένα μικρό προβληματάκι. Δεν μπορούσαν να θυμηθούν το όνομά της. Οπότε έβγαλαν το Hey You.

0: Την έπνιξα. Μιχάλη, καλημέρα παιδιά και χρόνια καλά να έχουμε. Ο Μιχάλης από τα Χανιά της Κρήτης, στην αγάπη μας. Αρχίζει, μεγαλώνει παρέα και το βλέπουμε.
1: Κοίτα τι λέει ο Στέφανος εδώ.
0: Γεια σου, Στέφανε.
1: Λέει, αυτοί που θα γεννιούνται εκεί κοντά στα στενά, το Ορμούς, ναι, θα παίρνουν και αμερικανική υπηκότητα.
0: Ασφαλώς, εννοείται.
1: Εννοείται. Προφανέστατα.
0: Και όταν θα πάνε να μπουν στις. Πώς το λένε, ρε παιδί μου, μόλις φτάσουν. Αυτό λέω. Μόλις φτάνουν, παραδείγματος χάρη, και βλέπουν τον πύργο του Άιφελ είναι αλλού. Βλέπουν το άγαλμα της ελευθερίας. Ο πύργος του Άιφελ είναι στα Φιλιατρά. Τα έχουμε πει, τα έχουμε λύσει αυτά. Λοιπόν, δούνε το άγαλμα της ελευθερίας, θα είναι εκεί ο Τραμπ και θα λέει What are you doing here? Και θα τους ξαναδιώχνει. Έτσι δεν κάνει ο Τραμπ, δεν τους διώχνει όλους.
1: Συγγνώμη να σε ρωτήσω κάτι. Παρακαλώ. Θα είναι ο άνθρωπος στο στενό του Ορμούς και θα βλέπει το άγαλμα της ελευθερίας.
0: Όχι, παιδί μου, λέω, όταν θα πηγαίνουν για να δούνε, να πηγαίνουν στη Mainland.
1: Επίσκεψη, δηλαδή.
0: Επίσκεψη. Δεν είναι Αμερικανοί,
1: ναι,
0: πολίτες.
1: Ναι,
0: σου λένε, ας πούμε, θα φύγουμε από εδώ, από το Ιράν, από τα στενά του Ορμούς.
1: Και θα κάνουμε μια εκδρομή. Μια
0: μπράβο,
1: ωραία εκδρομή, να, ναι, δούμε το άγαλμα της ελευθερίας.
0: Μπράβο, και θα κάνουμε μια εκδρομή στο Μανχάταν. Πώς κάνουν εδώ το καλοκαίρι, έχεις δει παραδείγματος χάρη από το Παγκράτη, ξεκινάνε πουλμανάκια και πηγαίνουν, ας πούμε, για να κάνουν μπάνιο, κυριακάτικο μπάνιο στο Αυλάκι. Το ίδιο θα είναι και εκεί. Θα υπάρχει, παραδείγματος χάρη, ένα αντίστοιχο πουλμανάκι, το οποίο θα ξεκινά από τα στενά του Ορμούς, για να πηγαίνουν για κυριακάτικη εκδρομή στο Μανχάταν.
1: Ναι, βέβαια.
0: Ένα τσούπι είναι.
1: Τώρα, εμείς τα λέμε και γελάμε, αλλά αυτό τώρα δεν είναι για γέλια.
0: Όχι.
1: Όλη αυτή η κατάσταση.
0: Είναι πολύ επικίνδυνη η κατάσταση.
1: Γιατί, για παράδειγμα, ο Ντόναλντ Τραμπ θέλει να κάνει και ριβιέρα τη Γάζα. Μην το ξεχνάμε αυτό.
0: Αυτό,
1: έτσι,
0: που το βάζεις.
1: Δηλαδή, την αιματοβαμένη Γάζα.
0: Από τους πρώτους.
1: Θέλει να την κάνει ριβιέρα.
0: Από τους πρώτους που, ναι, θα πάω.
1: Βλέπει επενδύσεις ο άνθρωπος, ναι, αυτός παντού.
0: Παντού, παντού, παντού, ναι. Προς το παρόν βομβαρδίζει. Δικό σας, κύριε Σαπρανίδη.
2: Real FM.
3: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
4: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το Olympic Champion Jet της E-Jets.
3: Ωραία, συμφωνείς. Λοιπόν, θέλω φωτογραφίες σε κοινό το μπαλκονάκι στην πλάκα με φόντο τις βουκαμβίλες, στις σκάλες, στο σαρακίνικο, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
4: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
3: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
4: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
2: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Πειραιά προς Έρυφο, Σύφνο και Μήλο με πρωινά και απογευματινά δρομολόγια.
5: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό τη Μήλο να αποβιβαστούν.
4: Ωχ, φτάσαμε!
3: Με E-Jets ήρθαμε. 2 ώρες και 30 λεπτά το κάνει για Μήλο από τον Πειραιά. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
2: E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
6: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.

0: Μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
1: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
2: Α, τώρα και με γραφειτούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διογκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
1: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
2: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
3: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
4: Σήμερα στη Real News που κυκλοφορεί. Έξτρα μισθός για 40.000 δημοσίους υπαλλήλους. Το φθινόπωρο ξεκινά ο νέος κύκλος των μπόνους. Διπλασιάζεται από 20 σε 40 εκατομμύρια ευρώ ο προϋπολογισμός για την επίτευξη στόχων που έχουν τεθεί από τα Υπουργεία. Χιλιάδες εργαζόμενοι θα επιβραβευθούν με ποσό που αναλογεί στο 15% των ετήσιων αποδοχών τους. Η συγκεκριμένη ανταμοιβή συνδέεται με το μετρήσιμο αποτέλεσμα της υπηρεσίας και όχι απλώς με την ολοκλήρωση μιας δράσης. Τι δηλώνει στη Real News η Υφυπουργός Εσωτερικών Βιβί Χαραλαμπογιάννη. Ποιοι είναι οι κρίσιμοι δείκτες απόδοσης και πώς θα αξιοποιηθεί ο ρόλος της τεχνητής νοημοσύνης. Ακόμα, στήριξη σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Ποιοι θα είναι οι κερδισμένοι από τις φετινές εξαγγελίες του Πρωθυπουργού στη ΔΕΘ. Ελεύθεροι επαγγελματίες, συνταξιούχοι, μισθωτοί και νέες οικογένειες αναμένεται να βρεθούν στο επίκεντρο του πακέτου μέτρων. Εξετάζεται νέα αύξηση του ΕΦΑΠΑΞ επιδόματος των 300 ευρώ στα 400 ευρώ ή ακόμα και στα 446 ευρώ, το οποίο θα καταβληθεί το Νοέμβριο σε συνταξιούχους άνω των 65 ετών και σε δικαιούχους αναπηρικών και προνοιακών παροχών. Βροχή αιτήσεων για ανακαινήσεις κατοικιών. Τι πρέπει να προσέξουν οι ιδιοκτήτες που θέλουν να εξυγχρονίσουν τα σπίτια τους με επιδότηση έως και 95%. Ποια είναι τα επόμενα βήματα. Και πώς τις άβρισε η ρωσική μαφία στην Ελλάδα. Οι αδίστακτοι εκβιαστές που απειλούσαν ευκατάστατους επιχειρηματίες, οι δουλειές στη Μύκονο και οι επαγγελματίες δολοφόνοι. Σήμερα στη Real News που κυκλοφορεί.
5: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
6: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
5: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
7: Μητέρα.
8: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
7: Κλιματιστικά Μητέρα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
8: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
7: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέρα.
8: Αισθάνεσαι σπίτι.
7: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.

0: ένα συννεφάκι κάποια στιγμή έκρυψε τον ήλιο.
1: Ναι,
0: φύγε.
1: Τι έγινε, συννεφάκι, φύγε.
0: Αν είναι δυνατόν, τέτοια ημέρα. Αλλά εσείς να προσέχετε, έτσι, σε κάθε περίπτωση. Τα έχουμε πει. Σας τα είπε προηγουμένως η Ελένη. Εγώ θα τα επαναλάβω.
1: Ναι, ναι.
0: Θα τα επαναλάβω. Δεν έχω κανένα πρόβλημα να μαλλιάσει η γλώσσα μας. Αλλά πρέπει κάποια στιγμή να συνετιστούμε και να συντονιστούμε, διότι έχουμε το μυαλό μας πάνω από το κεφάλι μας. Είναι σε συναγερμό Red Coat και σήμερα η χώρα. Ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς προβλέπεται πολύ υψηλός, κατηγορίας 4 παρακαλώ, σε πολλές περιοχές, συμπεριλαμβανομένης και της Αττικής. Έχουμε ισχυρούς ανέμους που τοπικά θα φτάσουν μέχρι και τα 9 μποφόρ. Άρα λοιπόν αντιλαμβάνεστε ότι με αυτή την θερμοκρασία καλοκαίρι έχουμε, 15 Αύγουστο, ξηρασία ακριβώς. Είναι να δημιουργείται ένα πολύ περίεργο και επικίνδυνο κοκτέιλ.
1: Και χθες είχαμε συλλήψεις, πάλι ο λόγος, ναι, αυτή η εξαμελίας που λέμε, είναι οι θερμές εργασίες. Ένας άνθρωπος πήγε και έκαψε τα ξερά του, τα ξερά χόρτα στην Ιδεθρό. Ένας άλλος έβαλε φωτιά στην ψυσταριά του για να ψήσει. Αυτοί είναι οι λόγοι για τις συλλήψεις που
0: άρα
1: γίνονται.
0: Άρα δεν είναι εξαμελίας, είναι εκβλακίας. Το μεγαλύτερο σύνολο.
1: Δεν θα διαφωνήσω μαζί σου.
0: Γιατί...
1: Δεν είναι τώρα αμέλεια αυτό. Δεν μπορείς να το πεις αμέλεια αυτό.
0: Γιατί από τη ΔΑΕ μας έχουν στείλει το πινακάκι, τα στατιστικά στοιχεία, και όταν βλέπεις παραδείγματος χάρη ότι το 33-32% είναι από η αιτία. Έχει να κάνει με μπάρμπεκιου, έχει να κάνει με θερμές εργασίες, έχει να κάνει
1: να σου πω κάτι. Δεν αμφισβητώ ότι είναι το 32-33. Θεωρώ όμως ότι μπορεί να είναι και περισσότερο, γιατί στα ενημερωτικά δελτία που έρχονται, αυτοί είναι οι λόγοι. Δηλαδή, αυτό βλέπεις ότι είναι οι λόγοι. Δεν ξέρω, ίσως ο κύριος Κώστας Τσίγκας μπορεί να μας τα πει.
0: Ακριβώς.
1: Καλύτερα. Είναι ο πρόεδρος της Ένωσης Αξιωματικών του Πυροσβεστικού Σώματος. Καλημέρα και χρόνια πολλά, κύριε Τσίγκα.
0: Χρόνια πολλά. Και σας ευχαριστούμε πραγματικά που είσαστε εδώ για να ενημερώνουμε μέσω ημών με ύψιλον τους πολίτες και να τους τραβάμε και το αυτάκι όποτε χρειάζεται, κύριε Τσίγκα.
2: Καλή σας ημέρα, χρόνια πολλά σε όλο τον κόσμο, με υγεία και χαρές. Είναι καθήκον μας να ενημερώνουμε τους πολίτες, γιατί το μεγαλύτερο ποσοστό, όπως είπατε και πριν, προέρχεται από ανθρώπινη δραστηριότητα. Στην Ήπεθρο, όλες αυτές οι πυρκαγιές που προκαλούνται από χρήση φλόγας ή οποιαδήποτε άλλη εργασία γίνεται, δημιουργεί αυτά τα ζητήματα σε όλο το μηχανισμό και βλέπουμε ότι θέτονται σε κίνδυνο ζωές, περιουσίες και το δασικό περιβάλλον της πατρίδας μας.
1: Κύριε Τσίγκα, η προετοιμασία που θα έπρεπε να είχε γίνει το προηγούμενο διάστημα, τόσο ημών των ιδιωτών στα οικόπεδα, όσο και των δήμων στους χώρους που έχουν υπό την ευθύνη τους, πιστεύετε ότι έχει γίνει? Ποια είναι η εικόνα που έχετε εσείς?
2: Όπως πολύ καλά αναφέρατε, ο κύκλος διαχείρισης μιας καταστροφής έχει 4 στάδια. Το πρώτο στάδιο αφορά την πρόληψη, το δεύτερο είναι η ετοιμότητα, το τρίτο είναι η καταστολή και το τέταρτο είναι η αποκατάσταση. Το μεγάλο αυτό μερίδιο, το κομμάτι που αναλογεί σε όλους μας, από οποιαδήποτε ιδιότητα και αν έχουμε στο κομμάτι αυτό της πρόληψης, πρέπει να υλοποιείται και πρέπει να γίνεται. Όλα αυτά αποτυπώνονται και βρίσκονται όταν προκύψει μια πυρκαγιά. Είναι γεγονός ότι όλοι οι συμπολίτες μας δεν έχουν καθαρίσει τα οικόπεδά τους και όλοι δεν τα έχουν δηλώσει.
0: Ναι.
2: Υπάρχει μια διαδικασία σε εξέλιξη και με την επιβολή προστήμων και με τον έλεγχο όλων αυτών των οικοπαιδικών χώρων που έχουν την υποχρέωση να καθαριστούν.
0: Εδώ μωρέ κύριε Τσίγκα μου, να σας πω κάτι. Υπάρχει και ένα τεράστιο κενό και μάλιστα ειδικά φέτος προσωπικά το βίωσα και στο πετσί μου. Δηλαδή καθαρίζεις το χώρο που σου αναλογεί, μπαίνεις ασφαλώς στην πλατφόρμα για να το δηλώσεις και τελικά κατάλαβα ότι αυτά τα οποία μαζέψαμε εγώ και η γυναίκα μου, δεν πληρώσαμε συνεργείο, έπρεπε να τα μεταφέρω σε κάποιο σημείο που ακόμα δεν έχω καταλάβει αν τα έχω αφήσει στο σωστό σημείο.
1: Στα λεγόμενα πράσινα σημεία.
0: Δεν ξέρω, πράσινα, κόκκινα, κίτρινα, μπλε, σημασία έχει ότι σε ένα σημείο που δεν ξέρω εάν τελικά, παρόλο που ενημερώσαμε το Δήμο, τα έχει πάρει ο Δήμος. Δεν έπρεπε να περνάει ο Δήμος να τα παίρνει αυτά.
2: Η πυροσβεστική διάταξη και η νομοθεσία που αφορά τον καθαρισμό δίνει αρμοδιότητες και στους Δήμους αλλά και υποχρεώσεις στους πολίτες.
0: Ναι.
2: Σε πρώτο χρόνο λέει ότι θα πρέπει ο πολίτης ο ίδιος, εάν έχει μέσο μεταφορικό, να μπορεί να τα μεταφέρει στο χώρο που θα το υποδείξει ο Δήμος. Στους περισσότερους όμως Δήμος γίνεται συνεννόηση και περνάει ο Δήμος και τα μαζεύει για να μπορεί και να τα αναποθέσει αλλά και να τα θρηματοποιήσει για να μην δημιουργήσουν τα ίδια αυτά τα κλαδιά και τα χόρτα που έχουν μαζευτεί.
1: Προσάναμα.
0: Γιατί αισθάνθηκα ότι απλά κάνω μεταφορά καύσιμης ύλης. Δηλαδή απλά την παίρνω από τον τόπο μου, από την ιδιοκτησία μου και την πηγαίνω και την αφήνω κάπου αλλού. Και πραγματικά σας μιλάω, στεναχωρέθηκα όταν αντιλήφθηκα τι ακριβώς γίνεται.
2: Η διαδικασία αυτή προβλέπεται, είναι θεσμοθετημένη διαδικασία γιατί όπως προείπαμε πριν, οι υποχρεώσεις έχουν όλοι και όπως έχουν δικαιώματα όλοι μας έχουν και υποχρεώσεις από οποιοδήποτε ρόλο και αν έχουμε σε αυτή την κοινωνία και με οποιαδήποτε ιδιότητα και αν έχουμε, είτε του πολίτη είτε του δημόσιου λειτουργού. Θα πρέπει όλοι να συμβάλλουμε σε όλο αυτό το, σε όλο αυτό το πλαίσιο.
0: Συγγνώμη, σας διάκοψα. Απλά ήθελα να βγάλω και το.
1: Πάντως, κύριε Τσίγκα, υπάρχει αυτή η εικόνα με τις σακούλες στιβαγμένες σε διάφορες περιοχές. Και η αλήθεια είναι ότι δεν ξέρω τελικά ποιος είναι υπεύθυνος να μαζέψει τις σακούλες αυτές που έχουν βγει στους δρόμους. Και πράγματι, όπως πολύ σωστά είπατε, λειτουργούν και ως προσάναμα. Δηλαδή, είναι ακόμα πιο επικίνδυνο αυτό.
2: Οι τοπικές κοινωνίες θα πρέπει να αυξήσουν το βαθμό της θωράκισης, το βαθμό ανθεκτικότητας. Είναι υποχρέωση των τοπικών κοινωνιών, της Δημοτικής Αρχής και της Υπηρεσίας Πρασίνου και της εκάστοτε πολιτικής του γραφείου, πολιτικής προστασίας που διαθέτει η τοπική κοινωνία, ο Δήμος. Θα πρέπει όλοι να συμβάλλουμε σε αυτό. Εμείς που μένουμε στον τόπο που μένουμε και στον τόπο που κατοικούμε, θα πρέπει να δώσουμε προτεραιότητα σε αυτό το σημείο, διότι βλέπουμε ότι όλες οι πυρκαγιές που ξεκινούν φέτος σε όλο τον πλανήτη, σε όλο τον κόσμο, και είδαμε και στην Ευρώπη, όχι μόνο στη χώρα μας, από τη στιγμή που υπάρχει καύσιμη ύλη, από τη στιγμή που δεν υπάρχουν ζώνες οι οποίες θα ανακόψουν την πυρκαγιά, γιατί δεν είναι και δυνατόν να υπάρχουν παντού όλες αυτές οι ζώνες, υπάρχει μια προτεραιοποίηση. Έχει δοθεί μεγάλη έμφαση στο πρόγραμμα Αντινέρο τα τελευταία χρόνια, όπου όπου πήγαμε και επιχειρήσαμε, είδαμε ότι και η πυρκαγιά ανεκόπη, αλλά και υπήρχαν και δρόμοι πρόσβασης πυροσβεστικών οχημάτων και επίγειων πεζοπόρων τμήματων. Είναι το σημείο αυτό που πρέπει να σταθούμε όλοι, στο πρώτο στάδιο, στο πρώτο κομμάτι του κύκλου διαχείρισης αυτής της καταστροφής, να συμβάλλουμε όλοι σε αυτό που μας αναλογεί, διότι οι πυρκαγιές όλες αποκτούν δυναμική. Οι συνθήκες πλέον είναι ακραίες για την εξάπλωση της πυρκαγιάς, αλλά καμία πυρκαγιά δεν εξαπλώνεται αν δεν προκύψει, αν δεν δημιουργηθεί.
0: Το Αντινέρο τελικά βοήθησε πάρα πολύ, κύριε Τσίγκα, από ό,τι αντιλαμβάνομαι και από τα λεγόμενά σας. Θα ήταν πολύ χειρότερα τα πράγματα, λέει, στον Πόρτο Γερμενό, εκεί στην Δυτική Αττική γενικότερα, εάν δεν είχαν γίνει όλες αυτές οι ενέργειες νωρίτερα. Αλλά το αποτέλεσμα δείχνει ότι μάλλον πρέπει να βρούμε να κάνουμε και κάτι άλλο ως πολιτεία, ως κοινωνία, κάτι παραπάνω.
2: Πρέπει να ενισχύσουμε όλο αυτό το κομμάτι περισσότερο, πρέπει να συνεχίσει το πρόγραμμα αυτό να υλοποιείται, γιατί όπου έχει υλοποιηθεί και η πυρκαγιά ανεκόπη, οι πυρκαγιές μεταδίδονται όχι μόνο με την μεταφορά της καύσιμης ύλης, αλλά μεταδίδονται και με τους ισχυρούς ανέμους, οι οποίοι όλες αυτές τις κάφτρες που αιωρούνται κατά τη διάρκεια μιας πυρκαγιάς, όπου πηγαίνουν δημιουργούν νέες αιστείες. Η ακτινοβολία και η θερμοκρασία, εφόσον ανακοπεί από το Αντινέρο, είναι ένα μεγάλο ποσοστό άμυνας όλης της τοπικής κοινωνίας, όλου του δασοπυροσβεστικού μηχανισμού που συμβάλλει στην μείωση των συνεπειών από αυτές τις πυρκαγιές. Όπως είπαμε, το Αντινέρο που υλοποιείται τα τελευταία χρόνια στις πυρκαγιές που έχουμε επιχειρήσει, είδαμε ότι δεν μεταφέρθηκε η πυρκαγιά. Στα πλευρικά σημεία αυτής της πυρκαγιάς στο Πόρτο Γερμενό, που υπήρχαν σε σημεία που ήταν κομβικά, αποδείχθηκαν κομβικά και καθοριστικά και δεν επεκτάθηκε η πυρκαγιά, ούτε μεταδόθηκε σε οικιστικό ιστό, σε κατοικίες οι οποίες ήταν διάσπαρτες καθόλου το μήκος αυτός της πυρκαγιάς.
1: Κύριε Τσίγκα, τώρα βέβαια δεν έχει ολοκληρωθεί έτσι η περίοδος αυτή η επικίνδυνη. Έχουμε ακόμα ένα διάστημα μπροστά μας και μάλιστα με μελτέμια. Όμως μέχρι στιγμής έχετε έτσι κάποια εικόνα πώς έχουν πάει τα πράγματα από πλευράς πυρκαγιών?
2: Υπάρχουν πάρα πολλές ενάρξεις καθημερινά. Ήδη χθες είχαμε 52 πυρκαγιές, προχθές είχαμε 40 πυρκαγιές. Είναι ένα υψηλό νούμερο σε σχέση με τις συνθήκες που επικρατούν και με την γεωμορφολογία του εδάφους. Ο μηχανισμός από την πρώτη στιγμή είναι σε πλήρη υπάρχει διασπορά δυνάμεων, είναι σε πλήρη ανάπτυξη, εναέρια, επίγεια μέσα, ντρόουν, Υπουργείο Εθνικής Άμυνας με την Διεύθυνση Κατασκευών και Αντιμετώπισης Φυσικών Καταστροφών, η ελληνική αστυνομία από την πρώτη στιγμή στο Εθνικό Στατιστικό Κέντρο Διαχείρισης Κρίσεων είναι όλοι οι συναρμόδιοι φορείς παρόντες για να μπορέσουν το πλαίσιο αυτού της διαλειτουργικότητας και της διακλαδικότητας να αποτυπώνεται και στο πεδίο. Είναι οι συνθήκες τέτοιες όπου οι πυρκαγιές σε όλο τον πλανήτη και σε όλη τη χώρα πλέον και ειδικά στο νότιο άκρο της Ευρώπης που ζούμε και κατοικούμε, αυτή τη στιγμή που η καύσιμη ύλη δεν έχει απομακρυνθεί για οποιοδήποτε λόγο και υπάρχει, η ένταση που δημιουργείται αποτυπώνει αυτά τα αποτελέσματα.
1: Και μια και το λέτε αυτό, ναι, διαβάζω και για την καταιγίδα φωτιάς που έχει στην Κροατία. Υπάρχει μία νεκρή εκεί. Είναι δεκάδες τραυματίες, χιλιάδες εκτοπισμένοι, με εικόνες πραγματικά συγκλονιστικές να τις βλέπει κάποιος. Την ορμή με την οποία η πυρκαγιά αυτή κατακαίει τα πάντα στη χώρα.
2: Δυστυχώς σε όλη την Ευρώπη. Είδαμε και τις προηγούμενες μέρες και στην Ισπανία, Πορτογαλία, και πέρα από τον Ατλαντικό, Αμερική, Καναδάς, χώρες που με ανεπτυγμένο δώσο πυροσβεστικό μηχανισμό. Στην πατρίδα μας αυτό που θέλω να διαβεβαιώσω είναι το σθένος και η επιμονή και το φιλότιμο του Έλληνα πυροσβέστη είναι αυτό το οποίο θωρακίζει σε μεγάλο βαθμό την πατρίδα. Κάνουμε το καθήκον μας. Θα πρέπει όμως και οι ίδιοι οι πολίτες οι οποίοι προβαίνουν σε χρήση φλόγας να αναλογιστούν σε τι κίνδυνο θέτουν. Έτσι. Όχι μόνο τους συνανθρώπους τους, αλλά και τους ίδιους τους κόπους μιας ζωής, γιατί στην επαρχία και στην περιφέρεια τα επαγγέλματα τα οποία είναι βιοποριστικά και έχουν να κάνουν με καλλιέργειες, όταν καταστραφούν μειώνουν τον βιοπορισμό των συμπολιτών μας.
0: Όπως το λέτε κύριε Τσίγκα. Ερώτηση, πώς είναι σήμερα τα πράγματα γενικότερα σε όλη την Ελλάδα? Ασφαλώς πρέπει να προσέχουμε σε πολλές περιοχές. Υπάρχουν ενεργά μέτωπα, υπάρχει κάποια φωτιά η οποία σας προβληματίζει ή οτιδήποτε, ή έχει βοηθήσει η Παναγιά σήμερα?
2: Η Παναγία μακάρι να βοηθήσει και από εδώ και πέρα, όπως βοήθησε και τις προηγούμενες μέρες. Αυτή τη στιγμή ενεργό μέτωπο δεν υπάρχει κάπου. Υπάρχουν καπνογόνα σημεία στην περιοχή της Στινκό, στα Καρδάμενα, εκεί ανάμεσα από το Πηλί και από τα Καρδάμενα. Έγιναν ολονύχτιες προσπάθειες των πυροσβεστών και της τοπικής αυτοδιοίκησης με υδροφόρες και με χωματουργικά μηχανήματα. Συνδρομή των εθελοντών σε ένα μεγάλο βαθμό. Μεταφέρθηκαν δασοκουμάντος από την Ρόδο για να μπορέσουν να συνδράμουν στο νησί της Κό. Είμαστε σε καλό επίπεδο αυτή τη στιγμή. Και όπως και η πυρκαγιά στο Ρέθυμνο.
0: Εκεί στα Σαλιά,
2: Εκεί στο νότιο, στο νότιο Ρέθυμνο, όπου και τώρα το πρωί που μιλήσαμε, οι άνεμοι είναι ακόμη ισχυροί, 8 μποφόρ, που πνέουν. Όμως και εκεί καπνογόνα διάσπαρτα σημεία υπάρχουν, τα οποία με διαβροχή από τα ενέργεια μέσα, αλλά και με την τεράστια προσπάθεια που έγινε και κατά τη διάρκεια του απογεύματος, αλλά και της νύχτας από τις δυνάμεις που υπάρχουν εκεί, είμαστε σε καλό επίπεδο και σε αυτήν την πυρκαγιά. Ξεκίνησε μια πυρκαγιά τώρα το πρωί στις 5.30 στην Κάριστο. Η κινητοποίηση ήταν άμεση. Υπήρχαν δρόμοι πρόσβασης, περικυκλώθηκε από τα πυροσβεστικά οχήματα και από τα πεζοπόρα τμήματα της Χαλκίδας, αλλά και όλης της Σέβειας, και έχει οριοθετηθεί και αυτή η πυρκαγιά.
0: 5.30 ώρα το πρωί.
2: 5.30 ώρα το πρωί, για λόγους που διερευνούνται και σε ένα μεγάλο ποσοστό αποδίδονται από την Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού.
0: Στη Δυτική Αχαΐα 2 με 3 ώρα τα ξημερώματα. Τώρα αυτή 5.30 ώρα το πρωί, άλλη στις 8 η ώρα το πρωί. Δηλαδή, εντάξει, τα στοιχεία τα έχετε πολύ καλύτερα μπροστά σας από ό,τι τα έχουμε εμείς.
2: Δεν υπάρχει ωράριο στην πυρκαγιά, όμως οποιαδήποτε ώρα και αν προκύψει μια φωτιά μέσα στην κατά τη διάρκεια της ημέρας, έχει τις αντικειμενικές δυσκολίες, είτε αν είναι νύχτα που δεν μπορούν να πετάξουν τα εναέρια μέσα, είτε κατά τη διάρκεια του μεσημεριού που αυξάνονται και οι άνεμοι και οι θερμοκρασίες. Οι δυσκολίες είναι τεράστιες, όμως ο πυροσβεστικός μηχανισμός είναι εκεί, με διασπορά, με περιπολικά, με ντρόουν, με πεζοπόρα τμήματα, με όλους τους συναρμόδιους φορείς, όπως είπαμε και πριν, να μπορέσουμε να προλάβουμε την επέκταση οποιασδήποτε πυρκαγιάς που ξεκινήσει.
1: Κύριε Τσίγκα, ερώτηση που σας απευθύνει ακροατής μας, ο κύριος Σταύρος. Λέει, θεωρείτε ότι ο ισχυρός άνεμος είναι απόρρια της κλιματικής αλλαγής?
2: Φαίνεται ότι είναι η διάρκεια του και όχι η έντασή του, γιατί εντάσεις ανέμων βλέπουμε ότι έχουμε κάθε χρόνο, μην γελιόμαστε, όμως η διάρκεια και των ανέμων των μελτεμιών το τελευταίο χρονικό διάστημα είναι κάτι το οποίο είχε πολλά χρόνια να συμβεί και το βλέπουμε και το βιώνουμε.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Τσίγκα.
2: Να είστε καλά. Χρόνια πολλά και
0: χρόνια πολλά.
2: Με υγεία και χαρές. Γεια σας.
3: Real FM. Να Ογκούστα. Τα ροδάκινα στα καλύτερά τους. Απολαύστε διαλεχτά ζουμερά και πεντανόστιμα ροδάκινα κάθε στιγμή. Ροδάκινα Να Ογκούστα. Η γεύση της φύσης. Από τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Ναούσας.
4: Συναυλίες έχει. Φεστιβάλ έχει. Αθλητικά events έχει. Η ΔΕΗ παρουσιάζει το energyoutloud.gr και εσύ έχεις όλα τα μεγάλα events του καλοκαιριού σε ένα site. Διεκδίκησε προσκλήσεις και πολλά ακόμα αποκλειστικά δώρα μέσα από μεγάλους διαγωνισμούς. Μπες τώρα στο energyoutloud.gr, ενημερώσου για τα events που στηρίζει η ΔΕΗ και ζήσε ένα καλοκαίρι γεμάτο ενέργεια. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον.
3: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
5: Σήμερα μη χάσετε δύο συγκλονιστικά βιβλία από τη δημοφιλή σειρά στις μυστικές υπηρεσίες της Μαρίας Αντουανέτας του συγγραφέα Φρεντερίκ Λενορμάν από τη βιβλιοθήκη της Real News. Μαζί, Σουντόκου, το αγαπημένο παιχνίδι αριθμών για κάθε ηλικία. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Σήμερα με τη Real News. Φέτος το καλοκαίρι, ο Real FM είναι μαζί σου παντού. Ακούστε μας από το ράδιο Πρέβεζα στους 93, τον Energy του Αγρινίου στους 94,2 και τον Giga FM των Ιωαννίνων στους 105,4. Και αυτό το καλοκαίρι, ο Real FM είναι σε όλη την Ελλάδα.

0: Να ξέρεις τώρα ότι αυτό έξω μου θύμισε μια ιστορία όπου καταλήγει με τη φράση «Τα πάμε ρε Χρήστο, τα πάμε».
1: «Τα πάμε ρε Χρήστο».
0: «Τα πάμε ρε Χρήστο, τα πάμε». Ε, δελτίο ειδήσεων, Χρήστος Γιαννούλης. Ανταποκριτής, μάλλον όχι, απεσταλμένος στην Ισπανία, όπου νομίζω ο Κώστας ο Δραγώγιας πρέπει να ήταν, ο οποίος έχει πάει στην Ισπανία, παίζει η Εθνική Ελλάδος με την Εθνική Ισπανία, φιλικό. Ασφαλώς το ζωντανό και όλα τα σχετικά. Ο Κώστας ο Άμυρος τρέχει από το πρωί μέχρι το βράδυ μέχρι να φτάσει. Έτσι, δεν έχει σταθεί καθόλου. Και βγαίνει ζωντανά στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της ΕΡΤΡΙΑ. Πες μας το ρεπορτάζ αυτό, γυρίζει και λέει ο τάδε παίκτης αυτό και το ένα και το άλλο, να σας δώσω. Ξεκινάει με τις εντεκάδες, λέει να σας δώσω τις εντεκάδες. Ο ένας, ο άλλος, ο παράλληλος, η Εθνική Ελλάδας με τους τάδε, η Εθνική Ισπανίας με τους τάδε, δίνει και όλο το ρεπορτάζ με τους τραυματισμούς και όλα τα σχετικά. Και στο τέλος λέει ο Χρήστος Γιαννούλης, μήπως μπορείς ρε Κώστα να μας ξαναπείς εντεκάδες. Ο άλλος ήταν λιώμα, ήταν κομμάτια. Σου λέει κάτσε, τα πάμε ρε Χρήστο, τα πάμε.
1: Ξέρεις από αυτές τις περιπτώσεις που δεν, εκείνη τη στιγμή δεν σε νοιάζει που είσαι στον αέρα.
0: Όχι,
1: έχεις
0: όχι,
1: απειβδίσει.
0: Ναι, ναι.
1: Θα το πεις έτσι όπως σου έρχεται, έτσι όπως σου βγαίνει. Τα πάμε.
0: Τα πάμε, ρε Χρήστο. Τώρα δεν πρέπει από 30 λεπτά.
1: Πάλι ξανά.
0: Αν είναι δυνατόν. Γεια σου, ρε Παύλε. Την αγάπη μας πρέπει να φορέσω τα γυαλιά. Ναι, όσο πάει και επιδεινώνεται η κατάσταση. Σε λίγο δεν θα σε βλέπω.
1: Μας στέλνει εδώ ο κύριος Ανδρέας από το Πειραιά. Ναι. Λοιπόν, να πάτε μια Κυριακή στη Σαλαμίνα να δείτε τα σημεία που έχει πράσινο, να βλέπει τη βαγμένα γεμάτου κάδου από σκουπίδια.
0: Έμα τώρα, ρε παιδί.
1: Μόνο Σαλαμίνα.
0: Έμα τώρα, ρε παιδί.
1: Αυτή η εικόνα που περιγράφει ο κύριος Ανδρέας
0: ναι.
1: είναι μια εικόνα που συναντάς σε πολλές γειτονιές όλη τη χώρα.
0: Λοιπόν, η Κατερίνα, η Κέιτ. Δεν ξέρω αν θέλετε να πείτε να πούμε και το επώνυμό σας. Μένω στο Κέιτ προς το παρόν. Ελένη και Σπύρο, καλή σας ημέρα, χρόνια πολλά. Πείτε μου κάτι σας παρακαλώ. Ο 47ος έχει ανοίξει τόσα μέτωπα. Είναι σίγουρος ότι τα θυμάται? Καναδάς, Γρυλανδία, Βενεζουέλα, Κούβα. Τώρα με το Σανάτο Ορμούς και ποιος ξέρει με τι άλλο. Μην του δίνουμε ιδέες. Μην του δίνουμε ιδέες. Εντάξει. Ακόμα ο Ερντογάν τον περιμένει.
1: Ναι, βέβαια, φυσικά.
0: Ακόμα ο Ερντογάν τον περιμένει. Εδώ... Τα F-35 προσγειώθηκαν ή ακόμα? Ναι, δεν απογειώθηκαν καν.
1: Δεν απογειώθηκαν.
0: Δεν
1: όχι,
0: έχει μπει η πρώτη
1: όχι,
0: βίδα.
1: Περίμενε,
0: ακόμα.
1: Περίμενε. Για βάς,
0: εγώ
1: για βάς.
0: Να περιμένω.
1: Για βάς, για βάς.
0: Εγώ τα έλεγα.
1: Μας λέει εδώ ναι. ο Παύλος από το Düsseldorf. Όσκαρ στον Τραμπ. Εγώ είμαι πεπισμένος ότι πρέπει. Ένα όμως πρέπει να είναι συγκεκριμένο και ιδιαίτερα για αυτόν. Και μια που θα είναι για αυτόν, ας το ονομάσουμε Τρόμπσκαρ.
0: Το πρόσωπο γράφω μαζί σου. Ελάτε να κάνουμε ψήφισμα.
1: Τρόμπσκαρ.
0: Ναι, ναι, δώστε το Τρόμπσκαρ στον Τραμπ. Στον 47ο. Καλημέρα, καλή Παναγιά. Χρόνια πολλά από Εύρο. Μας θέλουν. Πρέπει να σας πούμε ότι εμείς θελήσαμε να κάνουμε μία σύνδεση ναι. το νοτεότερο μέρος με το βορειότερο μέρος της χώρας.
1: Να πάμε νότια και βόρεια.
0: Έτσι. Βόρεια θα πάμε. Νότια έχει μεταναστευτικό. Βόρεια θα πάμε και θα μιλήσουμε με τον δήμαρχο του Σουφλίου.
1: Τον κύριο Καλακίκο.
0: Τον κύριο Καλακίκο, ο οποίος γιορτάζει
1: και σήμερα. Γιορτάζει και έχουμε πολλά να πούμε. Έτσι. Πολλά έχουμε να πούμε για το Σουφλίου. Γίνονται πολύ ωραία πράγματα εκεί. Να μην το ξεχνάμε, να τα έχουμε και αυτά έτσι. Στο μυαλό μας.
0: Θυμάσαι παλιά που υπήρχε αυτή η τέτοια. Πήγαινε, ας πούμε, πήγαινε ο Ελληνάρας, ο οποίος εντάξει, δεν μπορείς στον Ελληνάρα να πεις όχι. Πήγαινε σε μια δημόσια υπηρεσία. Δεν τον εξυπηρετούσε ο υπάλληλος και του έλεγε: κάνε μου αυτό το οποίο σου ζητάω. Σβήσε μου την κλίση, παραδείγματος χάρη, για να σε στείλω στο σουφλί.
1: Στο σουφλί.
0: Ναι. Για πηγαίνετε σήμερα στο σουφλί.
1: Σε καταπληκτικές απειλές.
0: Τώρα που θέλετε να πάτε στο σουφλί, δεν μπορείτε. έτσι είναι. Μεγάλη κουβέντα λέει να μην μπει. Μεγάλη μπουκα φάει. Δικό σας.

0: Real FM.
1: Συνάδελφε, άκου να δεις. Όταν με ρωτάνε για τις κόλλες πλακιδίων, τους λέω: πριν τρεις δεκαετίες δοκίμασα την πρώτη ακριλική κόλλα στην Ελλάδα. Ντουροστίκ, ακριλική κόλλα πλακιδίων. Έχει αντέξει σε σεισμούς και διάφορες δοκιμασίες και πιστεύω ότι θα αντέξει για πολλές δεκαετίες ακόμα. Ακόμα αυτήν επιλέγω και εμπιστεύομαι. Τώρα δε που είναι της μόδας τα μεγάλα πλακάκια, δοκίμασα και την ακριλική τζέλ της Ντουροστίκ που μου την πρότειναν εκεί που ψωνίζω και τη βρήκα και αυτή εξαιρετική. Συνάδελφοι, δοκιμάστε την. Εμπιστευτείτε την.
2: Ντουροστίκ,
1: προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
0: Real FM. Η ώρα είναι 9.
3: Γιώργο μου, τι έγινε, κλείσατε Las Vegas?
4: Ού, πού να στα λέω, αγάπη μου.
5: Κρυβελόγια.
3: Ακούω.
4: Κλείσαμε ξενοδοχιάρα.
6: Κρυβελόγια.
4: Όχι όπου κι όπου, στην καρδιά του Las Vegas.
6: Ρε κρυβελόγια.
3: Μάλιστα.
4: Και το καλύτερο, μπροστά μας θα περάσουν κάτι...
3: Μοντέλα. Το ξέρα.
4: Όχι μονοθέσια, που θα μας κόψουν την ανάσα.
1: Ρε φίλε, ό,τι γίνεται στο Vegas.
7: Δεν σημαίνει ότι πρέπει να μείνει και στο Vegas. Τώρα, Πειραιός και Visa στηρίζουν τη Visa Cash App Racing Pools και σε οδηγούν στο Las Vegas. Δες από κοντά τα μονοθέσια και ζήσε την απόλυτη εμπειρία ταχύτητας με τις πιστωτικές κάρτες Visa της Πειραιός χάρη στη Visa. Ισχύει για αγορές από 50 ευρώ και άνω έως 39. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
8: Πολιτικές εξελίξεις.
9: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
10: Κοινωνία.
8: Οικονομία.
11: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
10: Διεθνείς ειδήσεις.
8: Αθλητικά.
10: Πολιτισμός.
12: Ηθοποιός σημαίνει φως.
8: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
13: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

στους 97,8.

0: Μπορώ τώρα να μιλήσω?
1: Σε καταπίεσα, θες να πεις?
0: Όχι ρε παιδάκι μου, γιατί το λες αυτό?
1: Επί 2 λεπτά λέω μη μιλήσεις.
0: Ναι, ναι, ναι, κάθε φορά που κάνω μία κίνηση
1: βάζει τα ακουστικά, μη μιλήσεις. Παίρνει κοντά το μικρόφωνο, μη μιλήσεις.
0: Ναι, όπως αντιλαμβάνεστε η ισότητα έχει πετύχει μια χαρά. Πού, ναι, ποια ισότητα? Έχουμε φτάσει σε άλλο σημείο. Συγχαρητήρια. Μας έχουνε αυτό,
1: να ακούσουμε τουλάχιστον το φινάλε του.
0: Άντε, να τα ακούσουμε και το φινάλε. Όπως βλέπετε, ξέρετε ποιος κάνει κουμάντο,
1: να ακούσουμε το φινάλε.
0: Ναι, μωρέ, έλα.

0: Να μιλήσω τώρα.
1: Εννοείται. Ο χρόνος είναι δικός.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, σε κάποια χρηστικά. Α, η κυρία Ελένη Κατσαμπέκη είναι αυτή. Ναι. Με το αθώο το μουτράκι. Ναι. Αυτό το πανέμορφο αθώο μουτράκι. Ναι.
1: Ο κύριος Σπύρος Παπαδάκης είναι αυτός. Ναι. Που μιλάει συνέχεια.
0: Ασφαλώς εννοείται. Και ο κύριος Νίκος Απρανίδης, ο οποίος υπομονετικά και σιωπηλά κάνει τη δουλειά του.
1: Και η κυρία Αναστασία Γεργιαδεζίου είναι στο τηλεφωνικό κέντρο.
0: Στο 211-200-8200 βρίσκεται το πανέμορφο κορίτσι μας. Και στούντιο papakirialfm.gr είναι το mail μας. Μπορείτε ασφαλώς και μέσω του τηλεφωνικού κέντρου να μας δώσετε τον παλμό της πόλης. Ρε παιδιά, συνέφιασε.
1: Ναι, είναι ένα συννεφάκι σήμερα το οποίο μας κάνει πλάκα.
0: Πάει πέρα δόθε.
1: Ναι.
0: Φύγε Κάσπερ. Κάσπερ το συννεφάκι. Το ονόμασα. Είναι Κάσπερ το φαντασματάκι, ναι, εμείς έχουμε Κάσπερ το συννεφάκι.
1: Γιατί σου μοιάζει το σχήμα του με φαντασματάκι?
0: Και τώρα μη με βάζει.
1: Τι συνειρμό έκανες?
0: Μη με βάζεις τώρα σε αυτή τη διαδικασία. Εγώ από πάρα πολύ μικρός, όταν έβλεπα τα σύννεφα, πάντα έβλεπα και κάτι.
1: Ναι, ωραία.
0: Ένα περιστέρι περνάει στο Περβαζάκι. Δεν έχει σχέση. Δεύτερο περιστέρι. Δεύτερο περιστέρι περνάει στο Περβαζάκι. Αυτά εκεί τα υπολείμματα τα οποία βλέπεις είναι από μία εκπομπή που κάναμε με τη Στεφανία την Κασίμη, ναι, πριν από κάνα εξάμηνο. Mm-hmm. Ναι, είχε αρχίσει ξημέρωνε και δεν ξέρω αν είναι καλά το συγκεκριμένο περιστέρι. Ειλικρινά.
1: Όλα θα τα πούμε σήμερα.
0: Εντάξει, σε κάθε περίπτωση. Λοιπόν, στα χρηστικά μας, για να μην ξεφεύγουμε ποτέ εμείς. Νέο, έχουμε απαγορευτικό απόπλου έως τη μία μετά το μεσημέρι στα λιμάνια Ραφίνας και Λαβρίου λόγω των ισχυρών ανέμων. Έτσι, ξεκινάμε από εκεί. Σας το λέμε, διότι αυτή την ώρα γύρω από το λιμάνι του Πειραιά έχει κινησούλα, αλλά σε κάθε περίπτωση πριν ξεκινήσετε και να ταξιδέψετε, γιατί πάρα πολύ έχετε προγραμματίσει αυτό το Σαββατοκύριακο της Παναγίας για να πάτε ή να ξεκινήσετε τις διακοπές σας. Εντάξει, τι να κάνουμε τώρα. Θα μου πεις 15 Αύγουστο ταξιδεύεις, όταν μέχρι την Παρασκευή δουλεύεις.
1: Αν δουλεύεις φυσικά.
0: Ασφαλώς. Οπότε να επικοινωνήσετε με την ακτοπλοϊκή σας εταιρεία για να δείτε ποια δρομολόγια γίνονται ή δεν γίνονται. Από το λιμάνι του Πειραιά εκτελούνται κανονικά και εκτελέστηκαν κανονικά τα δρομολόγια, με κάποιες όμως μικρές τροποποιήσεις. Επίσης να πούμε ότι είναι σε ισχύ τα έκτακτα μέτρα της τροχέασης εξόδου των εθνικών οδών.
1: Ναι.
0: Γίνεται και πανικό στα ΚΤΕΛ. Εκεί στον Κηφισό.
1: Κοίταξε.
0: Είναι στακτέλ. Ακόμα στον Κηφισό, να ξέρεις,
1: στακτέλ. Στακτέλ.
0: Δεν έχουν φύγει. Εκεί. Θυμάσαι που ήταν πριν από.
1: Κηφισός και Ελιοσιών είναι.
0: Ναι. Για τα προς,
1: λοιπόν,
0: τα πάνω.
1: Για τα προς τα πάνω. Λοιπόν, οι πληρότητες ήταν πραγματικά 100%. Ναι. Έχουν μπει και έκτακτα δρομολόγια για να εξυπηρετήσουν τον κόσμο. Εντάξει, μην ξεχνάμε ότι για πολλούς η σημερινή μέρα είναι έναρξη διακοπών. Δηλαδή, πολλοί αυτοί οι οποίοι προτιμούν να φύγουν από το 15 Αύγουστο και μετά. Να πάρουν αυτό το κομμάτι των διακοπών.
0: Καλά, το προτιμούν, δεν έχουν άλλη δυνατότητα. Είναι και πάρα πολλοί συμπολίτες μας, όπως φάνηκε και από τις έρευνες, που ένας στους δύο δεν θα πάει διακοπές ή θα πάει για πάρα πολύ λίγες ημέρες.
1: Και αυτοί οι συμπολίτες μας πιθανότατα κάνουν ένα ωραίο τριήμερο, τετραήμερο, το οποίο περιλαμβάνουν και το 15 Αύγουστο. Και δυστυχώς αυτές είναι οι διακοπές τους. Είναι οι μισοί οι οποίοι δεν θα πάνε διακοπές. Και τα στοιχεία λένε ότι από αυτούς τους μισούς, οι περισσότεροι είναι στα τριήμερα και τα τετραήμερα.
0: Ναι. Επίσης, επειδή ρωτάτε, ναι, εκεί που ήταν τα ΚΤΕΛ, στο Κηφισό, εκεί παραμένουν, δεν έχουν. Όχι, το λέω, ρε παιδί μου, δεν είχαν πει ότι θα τα μεταφέρουν και θα κάνουν έτσι υπερσύγχρονο σταθμό ΚΤΕΛ.
1: Να σου πω, τι σε έχει πιάσει, αλήθεια τώρα.
0: Έχει πιάσει,
1: αλήθεια τώρα. Εντάξει, δεν έγινε. Κάνει λίγη υπομονή και εσύ, όλα θες να γίνουν με τη μία, ρε παιδάκι. Εδώ σου λέει ο κύριος Κώστας Σπύρο, παγωτό με μπάλες, βανίλια, φράουλα, μπας και ισιώσεις.
0: Γίνεται να παραγγείλω σοκολάτα μπανάνα?
1: Βέβαια, ρε Σπύρο, τώρα τι θα σου χαλάσουν, να σε πει για το όνομα του Θεού.
0: Ναι, σε κάθε... με τη... Όχι, ρε Real Broker, μην του δίνουμε ιδέες. Λέει, με τη φορά που έχει πάρει ο Ανισόρροπος, ο Ουάσιγκτον, Μύκονο και Σαντορίνη, δεν τις βλέπω καλά.
1: Α, επίσης, Real Blogger, η πρότασή μου δεν ήταν να πας στα στενά του Ορμούς.
0: Όχι.
1: Ξέρω, λέει, με συγκινεί η πρότασή σου, λέει, με συγκινεί μέχρι τα κρύων. Όχι, συμφωνώ, να μην πας. Απλά ξέρω πάρα πολύ καλά ότι όταν ακούς είδηση για τον Τραμπ, Θέλεις, σου αρέσει.
0: Ναι, ναι,
1: σου αρέσει να ακούς ειδήσεις για τον Ντόναλντ Τραμπ και έχεις και πολύ ωραίο καυστικό σχόλιο για τις ειδήσεις αυτές.
0: Σε κάθε περίπτωση να πούμε επίσης ότι βρίσκεται σε κατάσταση επιφυλακής όλοι οι δήμοι στο λεκανοπέδιο της Αττικής. Μην πάτε τώρα προς τον λόφο Λυκαβητού. Δεν ξέρω αν κάποιος μπορεί να έχει τη διάθεση να πάει στο λόφο του Λυκαβητού έτσι ή οτιδήποτε. Είναι κλειστός. Εάν φτάσετε τώρα εκεί στις παρυφές που θα δείτε την κόκκινη κορδέλα, μην αρχίσετε στους αστυνομικούς, βρε ξέρεις ποιος είμαι εγώ. Βρε, μην ανησυχείς.
1: Έλα, τώρα που θα αρχίσουν να λένε τέτοια οι άνθρωποι, δεν το πιστεύω.
0: Ναι, πρώτη φορά ξανασυμβαίνει. Λοιπόν, σημαίνει ότι υπάρχει λόγος. Όπως επίσης είναι κλειστός και ο λόφος Φινόπουλου. Τώρα να σου πω κάτι. Εγώ θα τον εκμυστηρευτώ σε σένα. Ντρεπόμουν να το πω τόσο καιρό.
1: Μίλα, μίλα, ναι. Μίλα μου.
0: Ποιος είναι ο λόφος Φινόπουλου? Γιατί όλο λέμε για το λόφο Φινόπουλου. Πρώτα απ' όλα το Ζάπιο είναι ανοιχτό.
1: Και το λέμε με μία άνεση.
0: Ναι, ναι, ο λόφος Φινόπουλου, να ξέρετε, είναι κλειστός. Ποιος είναι ο λόφος Φινόπουλου?
1: Ποιος είναι, βρε παιδιά?
0: Δεν μπορώ να το καταλάβω. Λόφος Φινόπουλου λέει. Το λέμε και το ξαναλέμε και το ξαναλέμε. Και όχι τίποτα άλλο. Μέσα στην εβδομάδα είχα και τον αντιδήμαρχο, αλλά ντράπηκα να τον ρωτήσω. Ποιος είναι αυτός ο Φινόπουλος? Και γιατί έχει δικό του λόφο? Τι να πω. Γεια σου, ρε Μαργαρίτη. Καλημέρα, λέει, στην όμορφη πρωινή παρέα. Καλό 15 Αύγουστο. Χρόνια πολλά σε όλους με υγεία. Τι πρωινή παρέα? Για μας είναι μεσημέρι. Έχει πάει η ώρα 9 και 11.
1: Λοιπόν, άκου τώρα. Ο λόφος Φινόπουλου, ναι, είναι πεδίο του Άρεως. Αυτή η περιοχή, δηλαδή, όχι το πεδίο, είναι από το πεδίο του Άρεως, ναι, και επεκτείνεται σε έναν. Τώρα δεν ξέρω ακριβώς πώς είναι, ανήκει στην περιφέρεια Αττικής.
0: Μάλιστα.
1: Είναι στο κέντρο, δεν είναι 14 στρέμματα έκταση.
0: Μάλιστα. Έτσι. Αυτά τα 14 στρέμματα, λοιπόν,
1: περικλείεται από τις οδούς Βαλτινών, Καλίστης, Ιεράπετρας και Μονφεράτου. Πάμε να τα πεις μια φορά για να τα ξέρεις.
0: Βαλτινών,
1: Καλίστης,
0: Ιεράπετρας, μπράβο, ναι, και Μόρφο.
1: Μονφεράτου.
0: Μονφεράτου. Ναι, ναι. Μάλιστα. Δεν έχω ιδέα που πέφτει κανένας από αυτούς.
1: Τώρα όμως ξέρεις που είναι ο Φινόπουλος.
0: Ασφαλώς, τώρα το υιοθετήσαμε. Είναι 14 στρέμματα κάπου εκεί κοντά στο πεδίο του Άρεως.
1: Ορίστε.
0: Εντάξει.
1: Έφυγε αυτή η απορία.
0: Μάλιστα. Είναι κοντά στον Άριο Παγό, όχι, πάμε πιο ψηλά. Κοντά στην Ευελπίδων πρέπει να είναι. Είναι από την άλλη πλευρά. Είναι αυτό. Ο λόφος Φινόπουλου είναι κλειστός.
1: Λοιπόν, και μιας και μιλάγαμε για ηγέτες.
0: Ναι.
1: Όπως είναι ο Ντόναλντ Τραμπ και είπαμε τα νεότερα για τον Ντόναλντ Τραμπ. Είπαμε για αυτές τις φανταστικές ιδέες που έχει.
0: Σου ήρθε στο μυαλό ο Ροναλντίνιο?
1: Όχι, θα σου πω ότι δεν μου ήρθε στο μυαλό, μου ήρθε μια εικόνα εδώ. Έχει μπελάδες ο Εμμανουέλ Μακρόν, έχω να σου πω. Έχει μεγάλους μπελάδες, διότι.
0: Εδώ και 8 χρόνια.
1: Είναι καινούργιοι μπελάδες, έχω να σου πω. Λοιπόν, δημοσιεύτηκαν κάποιες φωτογραφίες του από διακοπές. Το παρήμαθι στο περιοδικό.
0: Ναι.
1: Να είναι έτσι χαμογελαστός και πολύ αεράτος. Θα σου πρότεινα να τις δεις τις φωτογραφίες αυτές.
0: Που, μας έχει στείλει ακροατής?
1: Όχι, είναι, υπάρχουν δημοσιεύματα.
0: Δημοσιεύματα.
1: Σε ένα jet ski.
0: Ναι, ωραία.
1: Πολύ ωραίος. Δηλαδή, σαν ήρωας, σαν. Δεν ξέρω. Σαν κινηματογραφικός ήρωας είναι. Καταπληκτική φωτογραφία του.
0: Ναι.
1: Βρίσκεται στο εξοχικό του.
0: Μάλιστα. Έτσι. Γκουγκλάρουμε. Ναι. Μακρόν.
1: Μακρόν.
0: Άμα δουλέψει,
1: λοιπόν,
0: δεν θέλει, ρε παιδάκι μου. Περίμενε, μισό λεπτό.
1: Να ξέρει ότι αυτό το πρόβλημα θα λυθεί αμέσως.
0: Ορίστε. Μητσοτάκης, μου έκανε αμέσως. Δεν ξέρω γιατί.
1: Λοιπόν
0: πάμε πάλι. Μακρόν. Α, έλα, δούλεψε. Είδες. Τελικό δική ονομασία. Μακρόν. Ωραία, ναι, για συνέχισε εσύ, λοιπόν, μέχρι εγώ να το βρω.
1: Θα συνεχίσω, ναι, θα συνεχίσω λοιπόν εγώ. Είναι λοιπόν ο Εμμανουέλ Μακρόν, ο οποίος γελάει. Είναι εκεί πέρα πολύ άνετος, πολύ καλοκαιρινός, πολύ δροσερός, πολύ ξέγνιαστος. Σε μια άλλη φωτογραφία είναι η Μπριζίτ Μακρόν με το σορτσάκι, το μπλουζάκι και τα γυαλιά ηλίου. Ναι, μόνο που όλα αυτά γίνονται τη στιγμή που στη Γαλλία υπάρχει πολύ μεγάλο πρόβλημα και με τον καύσωνα, αλλά και με τις φωτιές. Πολλοί Γάλλοι πολίτες ταλαιπωρούνται σε πολλές περιοχές. Πολλές περιοχές έχουν κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι έχουν απομακρυνθεί από τις εστίες τους. Και υπάρχουν και πολλοί Γάλλοι πολίτες οι οποίοι λένε ότι με αυτή την κατάσταση που επικρατεί στη χώρα τους δεν θα μπορέσουν καθόλου να κάνουν διακοπές.
0: Μάλιστα. Στην ένθετη φωτογραφία του εξοφύλου είναι η Μπριζίτ, την οποία φυλάει.
1: Δεν νομίζω ότι είναι. Δεν ξέρω.
0: Τι φυλάει άλλη.
1: Όχι, ίσως να είναι άλλο θέμα αυτό.
0: Είναι άλλο ζευγάρι.
1: Είναι άλλο θέμα, βρες. Κοίτα που πήγε το, κοίτα που πήγε το μάτι σου όμως.
0: Λέα Σαλαμέ, Ραφαέλ Γκλουξμάν.
1: Ναι.
0: Ναι, ναι, είναι το άλλο το ζευγάρι.
1: Άλλο
0: ζευγάρι. Ναι, συγγνώμη, συμπαθάτε με ρε παιδιά.
1: Λοιπόν, αυτό λοιπόν που υπόθηκε από πλευράς προεδρίας, γαλλικής προεδρίας, είναι ότι καταρχάς δεν είναι μια επίσημη φωτογραφία. Λίγο μας νοιάζει αυτό.
0: Τι νόημα δεν είναι επίσημη.
1: Ότι δεν είναι, παιδί μου, είναι κάποιος την τράβηξε.
0: Δεν είναι ο φωτογράφος δηλαδή των Ηλυσίων πεδίων.
1: Και ότι συνεχίζει ο Εμμανουέλ Μακρόν να εργάζεται σκληρά στο εξοχικό του εκεί.
0: Ναι. Γιατί άμα είσαι πολύ πράγμα, μπορείς ας πούμε να κρατάς σημειώσεις την ώρα που κάνεις jet ski.
1: Και έρχεται η ώρα να σε ρωτήσω. Δηλαδή, εργάζεσαι. Και θέλεις ρε παιδί μου λίγο να κάνεις μια βουτιά, να κάνεις και ένα jet ski.
0: Παρετήσαι. Δεν το συζητάμε αυτό το πράγμα. Ειδικά όταν υπάρχουν τόσα πολλά προβλήματα σε μια χώρα όπως είναι η Γαλλία. Βεβαίως, έχει το άλοθη ο Εμμανουέλ Μακρόν ότι είτε με τον ένα είτε με τον άλλο τρόπο είναι οι τελευταίες μέρες της θητείας του. Οι τελευταίοι μήνες της θητείας του. Δεν μπορεί να. Πώς το λένε, να διεκδικήσει, να επαναδιεκδικήσει την προεδρία της χώρας του. Ναι. Εκεί ξέρετε έχουν δύο θητείες. Αυστηρά. Οπότε η πολιτική ουσιαστικά για τον Εμμανουέλ Μακρόν φαίνεται ότι έχει τελειώσει, τουλάχιστον σε επίπεδο Γαλλίας. Δεν ξέρω τώρα αν θέλει ο άνθρωπος όλο αυτή τη λάμψη, όλο αυτό το ταλέντο, το πολιτικό ταλέντο που μας έδειξε 8 χρόνια, δεν ξέρω εάν θέλει να το μοιραστεί με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να διεκδικήσει, ας πούμε, έναν θόκο.
1: Τώρα τα βάλες και με τον Μακρόν.
0: Τι είναι, εγώ τα βάλα με τον Μακρόν. Μα με συγχωρείς πάρα πολύ. Η δεύτερη μεγαλύτερη οικονομία της Ευρώπης. Όπως θα τα βάλω και με τον Φρίντριχ. Με τον καγκελάριο της Γερμανίας. Υποτίθεται ότι είναι οι δύο ισχυρότερες οικονομίες Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τι έχουν κάνει για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχουμε φτάσει στο σημείο, έχουν λύσει κάτι. Υποτίθεται τα προηγούμενα χρόνια, βρεσία Ελένη μου, υπήρχαν τουλάχιστον ηγέτες με όραμα για την Ευρωπαϊκή Ένωση, για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Δούλευαν προς μια συγκεκριμένη κατεύθυνση κοινής πολιτικής. Αυτοί δεν κάνουν απολύτως τίποτα.
1: Ναι,
0: απολύτως τίποτα.
1: Αυτό γίνεται εδώ και αρκετά χρόνια.
0: Δεν σου είπα εγώ το αντίθετο, δηλαδή, αλλά στη δική τους βάρδια έχουν γίνει πολλά πράγματα.
1: Εντάξει, ωραία, στη δική τους βάρδια. Δηλαδή θέλεις να πεις ότι η Άγγελα Μέρκελ ήταν μια ακρεφνής Ευρωπαίστρια.
0: Από την Άγγελα Μέρκελ ξεκίνησε.
1: Ακρεφνής, δηλαδή.
0: Από την Άγγελα Μέρκελ ξεκίνησε.
1: Ό,τι έπαιρνε και ό,τι έκανε ήταν για το καλό της Ευρώπης.
0: Όχι, αυτό σου λέω. Έτσι, από την Άγγελα Μέρκελ ξεκίνησε.
1: Για να θυμηθούμε, Σπύρο μου, ότι ο Ευρωπαϊκός Νότος τότε απομονώθηκε.
0: Έτσι. Ξεκίνησε λοιπόν από την κυρία Μέρκελ, από τη Μαντάμ Μέρκελ, η οποία το μοναδικό πράγμα που την ενδιέφερε είναι να κοιτάει τη δική της την πάρτη.
1: Ναι, εγώ δεν θα το προσωποποιούσα.
0: Και τη χώρα της.
1: Εγώ δεν θα το πήγαινα σε ηγέτες. Δεν θα το έβλεπα έτσι. Καταλαβαίνω πώς το τοποθετείς, αλλά εγώ δεν θα το έβλεπα έτσι, Σπύρο μου. Θα το έβλεπα ως μια πολιτική που ασκείται συντεταγμένα από ορισμένα ισχυρά κράτη της Ευρώπης, ανεξάρτητα από εκείνον ο οποίος τη δεδομένη στιγμή βρίσκεται στο τιμόνι της χώρας αυτής. Το ευρωπαϊκό όραμα είναι last year. Είναι last year.
0: Θυμάσαι, επειδή ανέφερες τη
1: Μέρκελ. Τις τελευταίες αρκετές δεκαετίες η πολιτική που ασκείται από τις υπερδυνάμεις της Ευρώπης, από όλες ανεξαρτήτως προσώπων, είναι η ισχυροποίησή τους.
0: Επειδή αναφέρθηκε στη Μέρκελ, θυμάσαι έναν Κολ, έναν Σρέντερ, ανεξάρτητα μετά, γιατί κάποιος θα γυρίσει και θα πει, έλα μωρέ τώρα αυτός έχει πάει και συνεργάζεται με το Ρώσο. Όταν όμως βρισκόταν στην καγκελαρία, αυτό το οποίο κοιτούσε ήταν την Ενωμένη Ευρώπη. Ναι, θα συμφωνήσω. Σε άλλους χρόνους.
1: Όπως ξέρεις, στην πολιτική η συγκυρία
0: σαφώς
1: είναι ο μεγαλύτερος δείκτης για τη λήψη αποφάσεων.
0: Κινδύνευε ποτέ, παραδείγματος χάρη, έχουμε απέναντί μας μια Τουρκία. Έχουμε έναν Ερντογάν ο οποίος έχει πραγματικά το χαβά του. Όχι τώρα, εδώ και πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Παλεύει, υποτίθεται, η Αθήνα και να ενημερώνει την Ευρωπαϊκή Ένωση, να ενημερώνει τους πάντες. Και πίσω από την πλάτη της Αθήνας, πίσω από την πλάτη της χώρας μας, υπάρχουν συμφωνίες εξοπλιστικού, στρατιωτικού χαρακτήρα, παραδείγματος χάρη με την Ισπανία.
1: Δεν είναι πίσω από την πλάτη. Ναι,
0: καταλαβαίνεις πώς το λέω.
1: Βρε, καταλαβαίνω
0: δεν
1: πώς
0: γίνονται
1: το
0: και οι διαπραγματεύσεις μπροστά μας.
1: Ναι.
0: Έτσι, από αυτή την άποψη.
1: Όμως είναι κάτι το οποίο είναι απολύτως γνωστό.
0: Και αναρωτιέσαι που είναι, που είναι αυτό το πράγμα από το οποίο λέμε Ενωμένη Ευρώπη, συλλογικότητα. Κινδυνεύει μία χώρα κάθε τρεις και λίγο. Τώρα έχουν βρει το κολπάκι και σηκώνουν τα drones. Που εμάς μας κοστίζει ο κούκος αηδώνει. Αυτοί στέλνουν ένα drone, παραδείγματος χάρη, παραβιάζει τους κανόνες όσον αφορά στο FIR Αθηνών και εμείς πρέπει να απογειώσουμε F-16 για να τα αναχαιτήσουμε.
1: Ναι,
0: είναι που είναι τεράστιο το κόστος.
1: Ναι, είναι πολλά τα λεφτά, Σπύρο.
0: Δεν είπα εγώ το αντίθετο.
1: Δηλαδή, να σου πω, είναι μία μία κατάσταση συμφερόντων. Μία συνθήκη μέσα στην οποία ο καθένας προσπαθεί να διασφαλίσει τα δικά του συμφέροντα. Ξεκάθαρα, σε όλους τους τομείς. Οικονομία, εμπόριο, άμυνα. Δεν υπάρχει κοινός βηματισμός.
0: Δεν υπάρχει σίγουρα κοινός βηματισμός. Αλλά όπως και να το κάνουμε, φαντάζεσαι παραδείγματος χάρη τα πράγματα να ήταν αντίθετα. Θα είχε ξεσηκωθεί το μισό ΝΑΤΟ. Το μισό ΝΑΤΟ. Εδώ ο Ερντογάν το λέει ξεκάθαρα. Σεπτέμβριο, Οκτώβριο. Εγώ θα φέρω την γαλάζια πατρίδα.
1: Κάτσε
0: θα μου πεις ένας... Θα μου πεις ένας νόμος μιας άλλης χώρας μπορεί να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις και εμείς να τρομάξουμε. Όχι βέβαια. Αλλά ποιο είναι το ανησυχητικό? Το ανησυχητικό είναι ότι το Ouroch Race, παραδείγματος χάρη, βρίσκεται στα ανοιχτά της Κερίνιας. Και τι περιμένει? Περιμένει, λέει, όποτε αν και εφόσον αρχίσουν οι διαδικασίες και οι εργασίες για τον αγωγό ηλεκτρικής διασύνδεσης της Ελλάδας με την Κύπρο, να παρενοχλήσει τα έργα. Τι θα κάνει εκεί ο Γάλλος?
1: Ναι, ποιος το λέει αυτό?
0: Εδώ έχουμε ρεπορτάζ, κυρία Κατσαμπίκη.
1: Α.
0: Και εν πάση περιπτώσει δεν είναι πολύ δύσκολο. Αν μπει στο Marine Traffic.
1: Όχι, το που βρίσκεται τώρα είναι απολύτως γνωστό. Το τι πρόκειται να κάνει, το να βγει. Αυτό δεν λέω ποιος το λέει.
0: Δεν έχουν πει ξεκάθαρα και ο Φιντάν ότι δεν πρόκειται να το αφήσουν να γίνει το έργο?
1: Ναι.
0: Δεν έχουν πει, παραδείγματος χάρη, ότι όλες αυτές και οι τριμερείς, νομίζω χθεσινό είναι το Φιντάν. Οι τριμερείς, λέει, Ελλάδα, Ισραήλ, Κύπρου.
1: Ξέρεις τι,
0: τους έχει ενοχλήσει υπερβολικά.
1: Έχω την αίσθηση ότι η τουρκική εξωτερική πολιτική και διπλωματία έχει δύο πολύ ισχυρά σκέλη. Το ένα είναι η ρητορική. Πολύ ισχυρό.
0: Ξεφύγαμε όμως από τη ρητορική.
1: Παίζει παιχνίδι ρητορικής και εντυπώσεων και ψυχολογικού, ας πούμε, ψυχολογικής πίεσης. Το άλλο είναι το πρακτικό σκέλος. Το πρακτικό σκέλος είναι μια τελείως διαφορετική περίπτωση. Εγώ κρατάω πολύ μικρό καλάθι ως προς το τι πρόκειται να γίνει και αν πρόκειται αυτά που λέγονται ως απειλές να φτάσουν να γίνουν πράξη.
0: Μήπως, εγώ αναρωτιέμαι, ο Ερντογάν έχει μπροστά του το δόγμα ΕΡΙΜ προκειμένου να φτάσει σιγά σιγά στο στόχος του, ο οποίος στόχος του είναι να δημιουργήσει συνθήκες εθνικού συμφέροντος για να μπορέσει, και μπορέσει να κάνει χρήση του άρθρου 116 του συντάγματος του για να πάει σε προώρες εκλογές.
1: Είναι ένα πιθανό σενάριο αυτό.
0: Όχι, και ανοίγει μέτωπα από τη μία πλευρά, μέτωπα από την άλλη πλευρά, για να δει που θα του κάτσει η ιστορία για να πάει σε προώρες εκλογές. Την παρτούλα του σκέφτεται, δεν σκέφτεται κάτι άλλο?
1: Δεν θα διαφωνήσω προφανώς. Εννοείται προφανώς, μα αυτή είναι και η κουλτούρα η πολιτική που έχει.
0: Δυστυχώς.
1: Δηλαδή αυτό έχει δείξει ότι είναι η κουλτούρα η πολιτική που έχει. Εννοείται, εννοείται. Αλλά ξέρεις, έχει σημασία το πώς θα γίνουν όλα αυτά και αν θα γίνουν προφανώς.
0: Αυτά και που μακάρι να μην γίνουν.
1: Και
0: έτσι.
1: Πώς θα γίνουν και
0: ανάλυση
1: αν θα γίνουν στην πράξη.
0: Έτσι, σωστό. Έτσι. Ο Διονύσης, καλημέρα, χρόνια πολλά σε όλους. Καλή φώτιση με υγεία, πάνω απ' όλα. Η κυρία Ελένη, Σπύρο, λέει να χαίρεσαι τη Μαρία σου. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Ελένη μου. Όσους έχετε και γιορτάζουν, να τους χαίρεστε, να τους αγαπάτε, να τους αγκαλιάσετε. Ένα καλό, πώς το λένε, μια δυνατή αγκαλιά και ένα φιλί, ο κόσμος όλος.
1: Ναι, και έτσι με αυτό το πνεύμα αγάπης και γλύκας που έχεις εσύ, λέει ο Μπριζολάκιας 13, καλημέρα φουρναράδες μου, μας βγάζει παρατσούκια. Χρόνια πολλά, μπήκε το πνεύμα του Παρδάλη μέσα στον Σπύρο και βγάζει μια γκρίνια.
0: Όχι, παιδιά, να ξέρετε ότι επειδή με το Μανώλη γνωριζόμαστε από την εποχή του Τελεσίτη. Είχαμε τους ίδιους τέτοιους, μας έχουν εμφυτεύσει με την ίδια γκρίνια. Δημοσιογράφος πρέπει να γκρινιάζει.
1: Είναι το πακέτο τέτοιο.
0: The full package. Σε κάθε περίπτωση. Εδώ, να, ορίστε. Λέτε για τη δική μας γκρίνια. Ακούστε λοιπόν. Σήμερα, 15 Αυγούστου, πέρασα, λέει, από το σημείο που σας έχω αναφέρει, λέει ο Γιώργος. Ο Γιώργος είναι από την. Ένα λεπτάκι, για να θυμηθώ, από την Αργυρούπολη, μπράβο. Ο οποίος κάθε φορά μας λέει το εξής. Ρε, παιδιά, ειλικρινά, από την εταιρεία ίδρευσης σκέφτεστε να κάνετε κάτι. Τρέχει ακόμα, λέει, το νεράκι σαν πηγή. Απόλαυσε το, ρε, βρεύση Γιούρα μου, να πούμε κι εσύ.
1: Εντάξει,
0: απόλαυσε το. Ας το, γάργαρο νερό. Πες ότι έχεις και ποτάμι στην περιοχή σου. Ωραίο δεν είναι? Ωραίο. Γάργαρο νεράκι. Ειδικά το βράδυ, να σου πω κιόλας, κάνει και θόρυβο. Δεν είναι ωραίο, δεν κοιμάσαι πιο ήρεμα.
1: Σε ηρεμή, σε ηρεμή αυτό.
0: Αυτό έτσι το... Μια χαρά. Λοιπόν, και μάλιστα αναφέρεται σε συγκεκριμένες εταιρείες που έκαναν έργα, τα άφησαν ημιτελή και, και έκαναν και μεγάλες ζημίες στο υδρευτικό σύστημα εκεί της Αργυρούπολης. Λοιπόν, το ακούμε, το διαβάζουμε, το λέμε. Χρόνια πολλά, λέει, η παιδιά, ότι καλύτερο, στέλνει ο Νίκος. Να σε καλά, Νίκο μου. Ο Μιχάλης,

0: Real FM.
1: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
2: Λοιπόν, το πρόγραμμα έχει...
3: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι, γι' αυτό διάλεξα το ταχύπλοιο της E-Jets.
2: Κώστα, πρέπει να βγάλω το πρόγραμμα της Πάρου. Λοιπόν, βουτιά στη Χρυσή Ακτή, ΣΑΠ, ταβερνάκι, βόλτα στην Νάουσα, παγωτό, βόλτα με γουρούνα, βουτιά στη Βαρελία Κολυμπήθρες.
3: Για πότε είναι αυτά?
2: Για σήμερα.
3: Πριν λίγο ξεκινήσαμε, έχουμε ακόμα.
4: Με C-Jets ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων στον κόσμο. Και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου.
5: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Πάρο να αποβιβαστούν.
3: Oh, φτάσαμε!
2: Με C-Jets ήρθαμε. 2 ώρες και 40 λεπτά το κάνει για Πάρο από τον Πειραιά. Ευτυχώς έχω και πρόγραμμα για αύριο.
4: C-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
6: Γεια χαρά! Είμαι η Λουκριτία και ήρθε επιτέλους η ώρα να πάω στο γυμνάσιο. Καλά, δεν το λες και εύκολο, ειδικά όταν έχεις να ζήσεις στο ίδιο σπίτι με τη θεότρελη οικογένειά μου. Ευτυχώς υπάρχουν οι κολλητές φίλες μου και η Μαντόνα. Όχι η γνωστή, αλλά η αγαπημένη μου Χελώνα. Μετά το μικρό Νικόλα και με την υπογραφή της Αν Κοσινή, έρχεται ο κόσμος της Λουκριτίας. Από τις εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα, pediobooks.gr.
7: Σήμερα στη Real News που κυκλοφορεί. Έξτρα μισθός για 40.000 δημοσίους υπαλλήλους. Το φθινόπωρο ξεκινά ο νέος κύκλος των μπόνους. Διπλασιάζεται από 20 σε 40 εκατομμύρια ευρώ ο προϋπολογισμός για την επίτευξη στόχων που έχουν τεθεί από τα Υπουργεία. Χιλιάδες εργαζόμενοι θα επιβραβευθούν με ποσό που αναλογεί στο 15% των ετήσιων αποδοχών τους. Η συγκεκριμένη ανταμοιβή συνδέεται με το μετρήσιμο αποτέλεσμα της υπηρεσίας και όχι απλώς με την ολοκλήρωση μιας δράσης. Τι δηλώνει στη Real News η Υφυπουργός Εσωτερικών Βιβί Χαραλαμπογιάννη. Ποιοι είναι οι κρίσιμοι δείχτες απόδοσης και πώς θα αξιοποιηθεί ο ρόλος της τεχνητής νοημοσύνης. Ακόμα, στήριξη σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Ποιοι θα είναι οι κερδισμένοι από τις φετινές εξαγγελίες του Πρωθυπουργού στη ΔΕΘ. Ελεύθεροι επαγγελματίες, συνταξιούχοι, μισθωτοί και νέες οικογένειες αναμένεται να βρεθούν στο επίκεντρο του πακέτου μέτρων. Εξετάζεται νέα αύξηση του ΕΦΑΠΑΞ επιδόματος των 300 ευρώ στα 400 ευρώ ή ακόμα και στα 446 ευρώ, το οποίο θα καταβληθεί τον Νοέμβριο σε συνταξιούχους άνω των 65 ετών και σε δικαιούχους αναπηρικών και προνοιακών παροχών. Βροχή αιτήσεων για ανακαινήσεις κατοικιών. Τι πρέπει να προσέξουν οι ιδιοκτήτες που θέλουν να εξυγχρονίσουν τα σπίτια τους με επιδότηση έως και 95%. Ποια είναι τα επόμενα βήματα. Και πώς τις άβρισε η ρωσική μαφία στην Ελλάδα. Οι αδίστακτοι εκβιαστές που απειλούσαν ευκατάστατους επιχειρηματίες, οι δουλειές στη Μύκονο και οι επαγγελματίες δολοφόνοι. Σήμερα στη Real News που κυκλοφορεί.
0: Στο αυτοκίνητο. Στους 97,8.
6: Στο γραφείο και στο κινητό σου μέσα από το realplayer.gr.
0: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
8: Στο μικρόφωνο η Χρυσακλητιώτη. Το φθινόπωρο ξεκινά ο νέος κύκλος των πόνους στο δημόσιο, όπου αποκαλύπτει η Real News, που κυκλοφορεί εκτάκτως σήμερα με τίτλο «Έξτρα μισθός για 40.000 δημοσίους υπαλλήλους». Με λαμπρότητα και θρησκευτική ευλάβεια, ο εορτασμός της κοίμησης της Θεοτόκου σήμερα σε όλη τη χώρα. Στην Τίνο, η λιτάνευση της Αγίας Εικόνας με τιμές από το πολεμικό ναυτικό. Απαγορευτικό απόπλεο στη μία μετά το μεσημέρι στα λιμάνια Ραφίνας και Λαβρίου λόγω των ισχυρών ανέμων. Από τον Πειραιά τα δρομολόγια των πλοίων εκτελούνται κανονικά με μικρές τροποποιήσεις. Σε ισχύ έκτακτα μέτρα της τροχιάς της εξόδου των εθνικών οδών, γεμάτα να χωρούν τα λεωφορεία από τα κτέλ Κηφισού. Πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς προβλέπεται για σήμερα στις περιφέρειες Αττικής, Πελοποννήσου, Δυτικής και Στερεάς Ελλάδας, Θεσσαλίας, Βορείου και Νοτίου Αιγαίου, Κρήτης, Κεντρικής και Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Περισσότερα στο real.gr.

0: Λοιπόν, αδέρφια μου, γυναίκες και άντρες εκεί έξω, φοράμε τα γυαλάκια μας. Ναι, να ξέρετε ότι σήμερα, αυτή την ώρα που μιλάμε, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, αν πάτε στα περίπτερα θα βρείτε τη Real News. Λοιπόν, σπεύσατε. Στο χωριό, ξέρετε τι λέγαμε, ε? Φτύνω μέχρι να πας να έχεις γυρίσει. Δεν ξέρω για ποιο λόγο το λέγανε, ποτέ δεν μ' άρεσε αυτή η φράση. Τώρα, σε κάθε περίπτωση. Αν ξέρετε εσείς για ποιο λόγο το λέγανε.
1: Παρ' όλα αυτά τι λες.
0: Ε?
1: Παρ' όλα αυτά τι λες.
0: Ναι, ρε παιδί μου, άμα αυτοί έχουμε μεγαλώσει. Δηλαδή, με το που έλεγα, μαμά, θα πάω μέχρι το περίπτωρο να αγοράσω τη Real News.
1: Ναι.
0: Μου έλεγε, μην αργήσεις. Έφτισα. Δεν ξέρω τι εννοούσε.
1: Ναι.
0: Πάντως, εγώ το καταλάβαινα μερικές φορές, το μετέφραζα όπως με συνέφερε. Άλλες φορές πήγαινα πάρα πολύ γρήγορα και γύριζα στο σπίτι, άλλες φορές καθυστερούσα.
1: Γιατί, πώς.
0: Γιατί πάντα κάτι συναντούσα στον δρόμο. Κάνα ναι. Φιλαράκι.
1: Ναι, πάντως η έκφραση αυτή σημαίνει καμία... απλά τσακίσου.
0: Ναι. Αυτό σημαίνει, αλλά εγώ το μετέφρασα από τη στιγμή που δεν υπήρχε, ξέρεις, η μετάφραση.
1: Ναι.
0: Μπορούσα να το ερμηνεύσω όπως ήθελα.
1: Όπως θέλεις.
0: Και επαναλαμβάνω. Συναντούσα κανένα φιλαράκι στον δρόμο, πιάναμε την κουβέντα, τον Ατάλο. Συναντούσα καμιά φιλαράκιτσα.
1: Αλήθικη ζωή.
0: Εννοείται στους Μολάους. Δεν το συζητάμε. Λοιπόν, εσείς σε κάθε περίπτωση να σπεύσετε στο αεροδρόμιο, πήγα να πω. Να σπεύσετε στο περίπτερο και στο αεροδρόμιο υπάρχει Real News. Λοιπόν, διότι εκτός από συνεντευξάρες, εκτός από ρεπορταζάρες, έχει και δωράρες. Μην χάσετε λοιπόν δύο συγκλονιστικά βιβλία από τη δημοφιλή σειρά στις μυστικές υπηρεσίες της Μαρίας Αντουανέτας. Αμέ, του συγγραφέα Φρεντερίκ Λενορμάν. Από τη βιβλιοθήκη της Real News. Μαρία Αντουανέτα, την ξέρετε, είναι γνωστή σε όλους μας. Είναι μύθος, λέει, ότι είπε ότι άμα δεν έχουν να φάνε ψωμί, να τους δώσετε πάντε σπάνι.
1: Ναι,
0: δεν το είχε πει η Μαρία. Α, χρόνια πολλά κιόλας γιορτάζει. Θα γιόρταζε η Μαρία η Αντουανέτα. Μαζί, σουντόκου. Έχεις παίξει σουντόκου.
1: Βέβαια, έχω παίξει σουντόκου.
0: Εγώ δεν έχω παίξει σουντόκου.
1: Ωραίο το σουντόκου. Συνέχισε.
0: Το αγαπημένο παιχνίδι αριθμών για κάθε ηλικία. Μάλλον εγώ την έχω ξεπεράσει την ηλικία. Είμαι πάνω από την κάθε ηλικία. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευση στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση εκτάκτως σήμερα, Σάββατο, με τη Real News. Μη μας λέτε από αύριο και από τη Δευτέρα ότι πω, κάναμε λάθος που δεν την αγοράσαμε τη Real News, διότι όλες οι ειδήσεις βγαίνουν από τη Real News. Αυτές διαχειριζόμαστε από Δευτέρα, να ξέρετε. Έτσι το λέω πληροφοριακά. Εσείς κάνετε από την άλλη ό,τι θέλετε. Όχι, να μην κάνετε ό,τι θέλετε, να πάτε να την αγοράσετε. Η κυρία Ελένη Κατσαμπέκη στο ένα μικρόφωνο.
1: Και ο κύριος Σπύρος Παπαδάκης είναι στο άλλο μικρόφωνο.
0: Παρακαλώ.
1: Ήθελα να πω εγώ τον Νίκο
0: Τσαπρανίδη. Παρακαλώ, πες τον εσύ τον Νίκο
1: Τσαπρανίδη. Στη ρύθμιση του ήχου.
0: Ναι.
1: Και η Αναστασία Χεργελετσίου είναι στο τηλεφωνικό κέντρο. Μαζί μας είναι και η Χρύσα Κλητσιώτη στα Δελτία
0: Ειδήσεων. Ακριβώς. 2-11-200-8-200 μπορείτε να βρείτε την Αναστασία μας και να της δώσετε και να μας μεταφέρει τον παλμό της πόλης και όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν εκεί που βρίσκεστε. Όχι μόνο στην πρωτεύουσα, η οποία πρωτεύουσα αυτή τη στιγμή και επισήμως μπορούμε να πούμε ότι έχει συννεφούλα.
1: Και μιας και είπες όπου κι αν βρίσκεστε. Πάμε μία βόλτα στην Άξο.
0: Αγαπημένη Νάξος.
1: Πάμε στον κύριο Δημήτρη Καπούνη. Να μιλήσουμε μαζί του. Είναι από την Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών της Νάξου. Καλή σας ημέρα και χρόνια πολλά, κύριε Καπούνη.
2: Καλημέρα, χρόνια πολλά.
0: Καλημέρα, Άξο. Καλημέρα.
2: Πώς είναι τα... λίγο σήμερα.
1: Αυτό ήθελα να σας ρωτήσω. Έχετε αέρα, φαντάζομαι.
2: Έχουμε αέρα, αέρα και ίσως και... Από Λαύριο και από Ραφίνα μπορεί να έχει απαγορευτικό.
1: Ναι, έχει απαγορευτικό, το μεταδώσαμε μέχρι τη μία η ώρα, μετά θα το επανεκτιμήσουν το απαγορευτικό.
2: Ναι, δυσκολεύεται λίγο να έρθει στο νησί, αλλά πιστεύω μέχρι το απόγευμα θα μπορέσει τα πλοία να έρθει.
0: Εσείς είσαστε ανάμεσα σε δύο νησιά που γιορτάζουν την ημέρα με μεγαλοπρέπεια.
1: Πώς γιορτάζετε εσείς την ημέρα?
0: Ακριβώς αυτό. Στην Τίνο και στην Πάρο ξέρουμε. Πείτε μας λοιπόν για τα δικά σας.
2: Μεγαλοπρέπεια την... Έχουμε και εμείς εδώ πέρα σε χωριά εκκλησίες, οι οποίες γιορτάζουν τα έθιμα σε κάθε χωριό διαφορετικά. Δηλαδή, αν πάμε στην ορεινή Νάξο που είναι η Απίρθο, σε περίπου μία ώρα θα στην εκκλησία, στον χώρο της εκκλησίας, δηλαδή στον πρόβειο χώρο της εκκλησίας, θα βράζουν καζάνια με κατσίκα και γίδας δηλαδή. Και, προβατίνα. Είναι το έθιμο που τρώνε σήμερα εδώ στην Άξο, κρέας, και το βράζουν στο χώρο εκεί της εκκλησίας που γιορτάζει η Παναγία. Σε άλλες εκκλησίες, σε άλλες άλλο χωριού έχει άλλο έθιμο, πάλι με διάφορα εντέσματα στο χώρο της εκκλησίας.
1: Κρεατοφαγία πάντως, έτσι.
2: Κρεατοφαγία, ναι, ναι, ναι.
0: Και φαντάζομαι και πατάτες, τις περιβόητες, είναι, της Νάξου, τις αυθεντικές, για να τα λέμε και αυτά.
2: Φυσικά, έχουμε την πατάτα, έχουμε...
0: Τυριά απίστευτα.
2: Τη γραβιέρα μας. Έχουμε επάρκεια προϊόντων εδώ στο νησί και καταλαβαίνετε ότι η γαστρονομία είναι αυτή που το καλοκαίρι φέρνει και τον κόσμο στην Νάξου.
1: Κύριε Καπούνη, οι τιμές στα αμνοερήφια, στα κρέατα γενικά, στην Νάξου, ποιες είναι?
2: Κοιτάξτε, έχει τυμπήσει λίγο το μοσχάρι, τα υπόλοιπα δεν είναι και τόσο, παραμένει ήδη με το Πάσχα, μπορεί και πιο κάτω, μάλλον πιο κάτω. Απλά αυτό που έχει ανέβει είναι το μοσχάρι, το οποίο μπορεί να είναι και τεχνητή λόγη, η οποία έχει ανέβει, δεν ξέρω.
1: Τι πάντως, εννοείται τεχνητή?
2: Να υπάρχει τέτοια έλλειψη, δεν νομίζω. Μοσχαριού πάντα υπήρχε, δεν είναι δηλαδή τωρίνη, οπότε έχει αυξηθεί αρκετά. Έχει τυπήσει πολύ το μοσχάρι. Στα υπόλοιπα κρέατα δεν υπάρχει αύξηση. Ούτε στο χοιρινό, ούτε στα πρόβατα ή στα κατσίκια, ας πούμε. Έχει παραμείνει και πιο κάτω από ότι ήταν το Πάσχα. Αυτή την εποχή. Πιστεύω ότι και η πατάτα άλλες φορές ήταν πιο αυξημένη, τώρα έχει πέσει. Και αυτή... Μπορούμε δηλαδή καταναλωτές μέχρι 1,70 την πριν, ενώ πέρυσι είχε ακουμπήσει τα 2,2,2,5. Έχουν κρατηθεί οι τιμές παρά το κόστος που βαρύνει αυτή τη στιγμή τον αγρότη και το φθηνό τρόπο. Υπάρχει μια συμπίεση τιμών λόγω που υπάρχουν, πιστεύω, μέσα στην ελληνική αγορά πατάτες οι οποίες έχουν έρθει ή άλλα προϊόντα τα οποία έχουν έρθει είτε από την Mercosur είτε από άλλες χώρες.
0: Έχετε εντοπίσει και το φαινόμενο, διότι ξέρετε, εμείς εδώ στην Αθήνα εκ των πραγμάτων προσπαθούμε να βρούμε, ψάχνουμε να βρούμε τα πολύ καλά προϊόντα τα οποία βγάζει η ελληνική γη. Ένα από αυτά είναι και η πατάτα Νάξου, μην κρυβόμαστε. Είναι συγκεκριμένες πατάτες τις οποίες κυνηγάμε εδώ στην Αθήνα να βρούμε για να τις βάλουμε μέσα στο σπιτικό μας και να τις προσφέρουμε, πρώτα απ' όλα να προσφέρουμε αυτό το φαγητό στα παιδιά μας. Έχετε εντοπίσει, πώς να το πω τώρα, βαφτίσια? Φέρνουν δηλαδή πατάτες, φέρνουν πατάτες από το εξωτερικό αμφιβόλου ποιότητας και την ονομάζουν πατάτα Νάξου?
2: Φυσικά, εμείς έχουμε εντοπίσει αλλά δεν μπορούμε να το αποδείξουμε, διότι ακόμα έχουμε μπει σε ένα πρόγραμμα εκμετασιμότητας το οποίο το χρόνο θα είναι ολοκληρωμένο για να μπορούμε να αποδείξουμε. Και τώρα μπορούμε να το αποδείξουμε, αλλά δεν έχει ολοκληρωθεί το πρόγραμμα έτσι ώστε να μπορέσουμε την ελληνική πολιτεία να την πείσουμε ότι αυτή η πατάτα δεν είναι Νάξου, αλλά είναι αμφιβόλου ποιότητας. Εμείς ξέρουμε γιατί παράγουμε και ξέρουμε πού πουλάμε και ποιος πουλάει. Οπότε,
0: τώρα με συγχωρείτε πάρα πολύ, η πολιτεία δεν ξέρει πού πουλάτε. Τώρα για, πολιτεία, να είμαστε λίγο, για να είμαστε λίγο σοβαροί.
2: Η πολιτεία αν έκανε ελέγχους, όχι μόνο στην πατάτα, γενικά, αν ήταν πιο αυστηρής ελέγχους, θα έχει καλύτερα αποτελέσματα. Δηλαδή δεν μπορεί αυτή τη στιγμή, εμείς έχουμε πατάτα. Πιστεύω ότι μέχρι τον Οκτώβρη θα έχουμε πατάτα. Νοέμβρη, Δεκέμβρη, πού βρίσκεται η πατάτα της Μάξης, αφού δεν υπάρχει. Και από εκεί και πέρα, Μάρτιο, Απρίλιο, Μάη, πάλι πού βρίσκεται η πατάτα της Μάξης.
0: Πρώτα απ' όλα να σας ρωτήσω, δεν ξέρω αν έχετε πρόχειρα τα στοιχεία. Πόσοι τόνοι πατάτας φεύγουν από το νησί σας για την υπόλοιπη Ελλάδα και πόσοι τόνοι βρίσκονται τελικά σε διάφορα ράφια, πάγκους ή δεν ξέρω εγώ τι?
2: Την ποσότητα που φεύγει από το νησί την ξέρουμε.
0: Ναι.
2: Περίπου είναι φέτος δηλαδή το 2026, εκτίμηση είναι ότι θα φεύγουν 5 με 5.500 τόνοι από το νησί. Παλιά φεύγανε 12, έτσι. Τώρα έχουν περιοριστεί, έχουν κατέβει. Λόγω ανοβρίας, λόγω που έχουν φύγει από το επάγγελμα πάρα πολύ, αυτές τις ποσότητες έχουμε, 5 εκατομμύρια κιλά. Ξέρουμε λοιπόν που πάνε. Από εκεί και πέρα, το πώς έρχονται άλλες πατάτες από Αίγυπτο περισσότερο, που η τιμή είναι καλύτερη από ό,τι πουλάει ο παραγωγός εδώ πέρα, γιατί έχει ένα άρφα κόστος. Και βγαίνουν στην αγορά, αυτό είναι θέμα πολιτείας πλέον. Έτσι, γιατί τα ιστοζύγια σε μια πατάτα που είναι πουγουέ, της ΝΑΚΣ όπως και του Νευροκοπίου μπορεί να τα βρει ανά πάσα στιγμή ο έλεγχος και να δει ποιος πουλάει και ποιος όχι.
0: Ναι, και κάπως πριν από... μπορούν να το βρουν αλλά δεν το βρίσκουν.
1: Ναι, ναι. Πριν από ένα χρόνο είχατε κάνει μια πολύ έτσι καταγγελία, μια έντονη καταγγελία για το πρόβλημα αυτό που υπάρχει, που υπήρχε με τις ψευδείς δηλώσεις αγροτών από την υπόλοιπη Ελλάδα ότι διαθέτουν στρέμματα στο νησί της Νάξου. Μπορούμε να πούμε ότι μπορούμε να πούμε ότι τώρα αυτή η υπόθεση έχει τελειώσει.
2: Κοιτάξτε, το 25 και πάλι είχαμε γύρω στα 700 στρέμματα εδώ πέρα, στο νησί, και σε κάποια νησιά τα έχουμε εντοπίσει που τα βλέπαμε. Για το 2026 ακόμα δεν έχει ανοίξει το ΟΣΔΕ, ενώ όλη η Ελλάδα, όλη η Ευρώπη έχουν πληρωθεί παραγωγή, χτινοτρόφοι, αγρότες. Εμάς εδώ στην Ελλάδα ακόμα δεν έχουμε ξεκινήσει, μέχρι και σήμερα που μιλάμε.
1: Πότε έπρεπε να ανοίξει το ΟΣΔΕ?
2: Αυτό έπρεπε να έχει ανοίξει, καταρχήν σε ένα μήνα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί ο έλεγχος και να πληρώνονται 15-8, έπρεπε να έχουν πληρωθεί η προκαταβολή. Για μας έπρεπε να ξεκινήσει το Φλεβάρι. Όπως ξεκινάει σε όλη την Ευρώπη, έτσι.
1: Ναι.
2: Εδώ πέρα λοιπόν πάμε, θα ξεκινήσουμε 15 έχει ο μήνας, αν δεν ξεκινήσουμε 20, άντε να μαζέψουμε 600.000 αιτήσεις, άντε να ελεγχτούν, άντε να περαστούν μάλλον, άντε να ελεγχτούν, άντε να πληρωθούν. Δεν υπάρχει μια περίπτωση. Πάλι τα ίδια θα έχουμε και χειρότερα.
1: Άρα δηλαδή
2: είναι ένα μεταβατικό στάδιο φυσικά.
1: Mm-hmm.
2: Ναι, αλλά ο αγρότης και ο χτινοτρόφος δεν τον ενδιαφέρει το μεταβατικό στάδιο. Είναι το πότε θα έχει χρήματα για να μπορεί να ζήσει ή να καλλιεργήσει.
1: Εννοείται το μεταβατικό στάδιο από το πέρασμα του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΔΕ. Αυτό,
2: ναι, ναι.
1: Αυτό είναι.
2: Ναι, ναι.
1: Άρα, εάν
2: και πέρυσι,
1: πάει... και πέρυσι, βέβαια. Εάν πάμε λοιπόν με αυτή τη λογική, εσείς πιστεύετε ότι θα πάρετε τα χρήματα αυτά προς τον Δεκέμβριο?
2: Δεν ξέρουμε πότε θα πληρωθεί. Αυτό είναι θέμα της πολιτείας. Αν περάσει τις αιτήσεις όπως τις περνάει κάθε φορά, άντε αέρα, mm-hmm. θα πληρωθούν σύντομα. Αν κάθονται και κάνουν τον έλεγχο που πρέπει να κάνουν, δεν μπορεί να πληρωθούν ούτε το 27. Όπως και τώρα ακόμα, πάνω από 80-100.000 αφημί δεν έχουν πληρωθεί.
0: Α, είναι τόσα και πολλά τα αφημί που δεν έχουν πληρωθεί. Μα η εικόνα που μας έχουν δώσει από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης είναι τελείως διαφορετική.
2: Πάνω από 80.000 αφημί δεν έχουν πληρωθεί, είναι σε έλεγχο. Ναι. Και δεν έχουν πληρωθεί ακόμα.
0: Μάλιστα.
1: Και αφορούν σε ποιες περιοχές? Παντού είναι...
2: Παντού, σε όλη την Ελλάδα. Πώς πει την Ελλάδα. Σε όλη την Ελλάδα. Είναι σε έλεγχο. Δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση να προχωρήσει ο έλεγχος. Οπότε, αφού τώρα, δηλαδή, προχωράει ένας έλεγχος όταν εδώ στην Άξο έρχονται για να δουν την καλλιέργεια της πατάτας του 25, που την πατάτα, το χτήμα που έχει πατάτα... Πατάτα έχει βγει, έχει πουληθεί, έχει μπει κρυστάρι, έχει μπει καλαμπόκι, έχει μπει οτιδήποτε και τώρα κάνουμε έλεγχο για την πατάτα. Πώς θα το διαπιστώσουμε αυτό?
0: Μάλιστα, εντάξει τώρα ό,τι και να πούμε είναι λίγο.
1: Ναι, και δεν νομίζω ότι αυτό μπορεί να δικαιολογηθεί από αυτό το μεταβατικό στάδιο που λέμε.
2: Δηλαδή, όχι, είναι... αυτό όχι. Δεν υπάρχει μηχανισμό. Υπάρχει...
1: Τι λείπει από το μηχανισμό?
2: Ελέγχος. Δεν υπάρχει έλεγχος. Δεν μπορεί να σου πω κάτι. Όλα τα προβλήματα στην περιφέρεια είναι τεράστια. Δηλαδή, εδώ αν ένα ζώο πεθάνει για τον Α ή Β λόγο, για να έρθει κάποιος γιατρός να εξετάσει πώς πέθανε και τα λοιπά και αν θα πληρωθεί ο παραγωγός, μπορεί να περάσει και ένας μήνας για να το ελέγξουν, μια εβδομάδα ξέρω εγώ. Άντε μετά να πληρωθεί, μπορεί να περάσει και ένας χρόνος. Και τελείως είμαστε πολύ πίσω. Ενώ στην Ολλανδία που είχα πάει πρόσφατα και είχαμε φέρει ζώα, εκεί λειτουργούν τελείως διαφορετικά.
0: Μα πού να πάρει ευχή, έχουμε φτάσει εν έτη 2026 που όλα μπορούν να γίνουν ηλεκτρονικά. Ακόμα δηλαδή έρχεται για τον έλεγχο
2: ο διοπόνος. Το οποίο έλεγχος δεν γίνεται ηλεκτρονικά.
0: Δεν, ναι, άλλο λέω. Θα μπορούσε παραδείγματος χάρη, διότι ο γεωπόνος έρχεται να κάνει τον έλεγχο στο χωράφι. Άντε να τον βρεις να έρθει. Έρχεται, πάση περιπτώσει. Μετά έχει μια γραφειοκρατική δουλειά η οποία είναι πάρα πολύ χρονοβόρα. Θα μπορούσε να γίνεται από το χωράφι όλη αυτή η διαδικασία. Με ένα τάμπλετ που λέει ευχή, που να πάρει ευχή.
2: Σήμερα, έτσι όπως είναι όμως τα πράγματα, το πάμε διαφορετικά. Εγώ θα σου πω κάτι το οποίο το είδα με τα μάτια μου.
0: Ναι.
2: Έρχεται ένας πιτσιρικάς, ο οποίος έχει τελειώσει πληροφορική κτλ. Και δούλευε πάρα πολύ καλά το τάμπλετ. Και μου λέει, πρόεδρε, το monitoring λες εσύ ότι λειτουργεί σωστά. Γιατί αυτό λέγαμε, το monitoring μπορεί να το ελέγξει το 8. Εγώ θα κάθομαι εδώ πέρα στο γραφείο και θα σου παρουσιάσω το χωράφι από πίσω μου, το οποίο είναι πατάτα. Λοιπόν, αυτός ο έλεγχος με το monitoring είναι αφισβητείται αυτή τη στιγμή από μένα.
0: Μα είναι δυνατόν να μην μπορεί ολόκληρη πολιτεία να βάλει δικλείδες ασφαλείας.
2: Όμως περνάει.
0: Δηλαδή, επειδή έχετε εμπειρία σε άλλες χώρες της Ευρώπης, με ποιο τρόπο γίνεται όλη αυτή η διαδικασία?
2: Υπάρχει ιερατικός μηχανισμός και καταρχήν έχει ιερατική μία φορά. Όταν εγώ δηλώνω 5 χτήματα, μπορεί την άλλη μέρα να δηλώσω 15 τον άλλο χρόνο.
1: Χτυπάει το σύστημα δηλαδή. Χτυπάει το σύστημα εκεί.
2: Βέβαια.
1: Εδώ αυτό δεν συμβαίνει.
2: Όχι.
1: Μάλιστα.
2: Εδώ θα δούμε πάλι ενοικιαστήρια στην Άξο, στην Πάρο, Παριανό στην Βόρεια Ελλάδα, ο Ναξώτης στην Κρήτη, ξέρω εγώ, και πάει λέγοντας κάπως έτσι. Οπότε.
1: Η κτηνιατρική υπηρεσία σας εκεί στο νησί που είσαστε με μεγάλη παραγωγή, ας πούμε, είναι καλά επανδρωμένη?
2: Δεν είναι. Με δύο κτηνοτρόφους, κτηνίατρος, τι να κάνει άνθρωποι.
1: Πώς είναι?
2: Να έλεξαν 150.000 ζωικό κεφάλαιο και εγώ πρόβατα. Δύο 150.000 πρόβατα και πάνω από 7.500 βοηθοί. Δύο κτηνίατροι με τη γραφειοκρατία που υπάρχει αυτή τη στιγμή, είτε με τα δύο σφαγεία που υπάρχουν και πρέπει να ελέγχονται αυτά που σπάζονται και να είναι και έξω. Πώς μπορούν αυτοί οι άνθρωποι? Δεν μπορούν. Δεν φταίνε φυσικά τα παιδιά.
0: Δουλειά
2: τους κάνουν πάρα πολύ καλά, αλλά δεν επαρκούν. Και εδώ έπρεπε να έχει τουλάχιστον 5-6 ενία. Και έχει δύο. Και οι άνθρωποι, επειδή είναι αναξιώτες, πονάνε, σέβονται και αγαπούν αυτό που κάνουν. Και επειδή ξέρουν τον κόσμο εδώ πέρα και πώς λειτουργεί, προσπαθούν να τον βοηθήσουν. Αλλά είναι πάνω από τα όρια τους.
0: Κύριε Καπούνη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Χρόνια πολλά για την ημέρα.
2: Χρόνια πολλά και Παναγία σε όλους.
0: Έτσι.
2: Εδώ η Νάξο, να πούμε ότι είναι στο 95-98% αυτή τη στιγμή η πληρότητά της.
0: Α, μια χαρά.
2: Τα πλοία έρχονται γεμάτα, όλα. Υπάρχει ακόμα όμως πόρος, μπορεί να επισκεφθούν την Άξο, αν δεν έχουν κλείσει κάπου αλλού για διακοπές.
1: Σας ευχαριστούμε πολύ. Μακάρι να ήμασταν εκεί. Πραγματικά μακάρι να ήμασταν στην Άξο.
0: Πραγματικά μακάρι, όπως το λες. Να είστε καλά, κύριε Καπούνη.
2: Χρόνια πολλά.
0: Χρόνια πολλά, χρόνια πολλά.
3: Real FM.
4: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
5: Μαμά και μπαμπά, τι φάση? Ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμά Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο, boomers, πια!
3: Ιζωμάτ Θερμοσύστεμ. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
5: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
6: Στην ελληνική αγορά, τα λογιστικά και φοροτεχνικά θέματα είναι σύνθετα και μεταβάλλονται διαρκώς. Η Revival Consulting Services, με πολυετή εμπειρία και τεχνογνωσία, συνδυάζει ολοκληρωμένες χρηματοοικονομικές υπηρεσίες με την αξιοπιστία εξειδικευμένων οικονομικών συμβούλων. Με στρατηγικό σχεδιασμό και προηγμένα ψηφιακά εργαλεία, αναδιοργανώνουμε τις διαδικασίες της επιχείρησής σας με στόχο την ανάπτυξή σας. Ενημερωθείτε τώρα στο revivalsa.com ή καλέστε στο 210-515-6800 και ανακαλύψτε πώς μπορούμε να κάνουμε τη διαφορά. Revival Consulting Services. Ο σύμμαχός σας στην επιτυχία.
7: Εδώ και 50 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης, νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
8: Σήμερα μη χάσετε δύο συγκλονιστικά βιβλία από τη δημοφιλή σειρά «Στις μυστικές υπηρεσίες» της Μαρίας Αντουανέτας, του συγγραφέα Φρεντερίκ Λενορμάν, από τη βιβλιοθήκη της Real News. Μαζί, Σουντόκου, το αγαπημένο παιχνίδι αριθμών για κάθε ηλικία. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Σήμερα με τη Real News.
3: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Επίτρεψέ μου, σε παρακαλώ πάρα πολύ, να στείλω μια καλημέρα και τα χρόνια πολλά στον Ηρακλή, ο οποίος προσπαθεί με πάρα πολύ κόπο να βγάλει μεροκάματο. Σου εύχομαι ό,τι καλύτερο, Ηρακλή μου, και ελπίζω το μεροκάματο να αξίζει τον κόπο. Μόνο μια απορία, πώς αισθάνεσαι που είσαι ένας στους εκατοντάδες χιλιάδες? Πραγματικά, αν υπάρχει κάποιο έτσι συνέστημα, μοιράσου το μαζί μας, πολύ θα χαρώ.
1: Μας λέει εδώ, Αβραάμ, ο μηχανισμός, με βάση την κουβέντα που είχαμε προηγουμένως με τον κύριο Καπούνη, ο μηχανισμός μάλλον είναι τρεις τελείες πατάτα. Και φαίνεται από το αποτέλεσμα.
0: Ακριβώς.
1: Λοιπόν, εντάξει, τώρα εγώ η αλήθεια είναι ότι δεν ήξερα ότι είναι μόνο δύο κτηνίατρες στην Άξο.
0: Ούτε εγώ το γνώριζα, ναι.
1: Γιατί η Άξος έχει πολύ μεγάλη παραγωγή σε κρέας. Δεν ξέρω σε ποσοστό σε σχέση με το σύνολο, αλλά μόνο δύο κτηνίατροι.
0: Όπως το λες.
1: Και αυτό είναι ένα κοινό πρόβλημα που αντιμετωπίζουν πολλές περιοχές με μεγάλη κτηνοτροφία, δηλαδή το γεγονός ότι δεν είναι επανδρομένες σωστά και επαρκώς οι κτηνοτροφικές υπηρεσίες. Γι' αυτό είδαμε και αυτά που είδαμε με τις ζωονόσους, τους ρυθμούς με τους οποίους γινόντουσαν.
0: Ακριβώς. Ακριβώς. Και δημιουργήθηκαν πάρα πολλά προβλήματα σε πάρα πολλές κοινωνίες. Σε πάρα πολλές κοινωνίες. Και άνθρωποι οι οποίοι είχε, αυτό το οποίο είπε ο κύριος Καπούνης, πλέον φεύγουν οι νέοι άνθρωποι. Φεύγουν ουσιαστικά οι νέοι αγρότες, αυτούς τους οποίους που έχουν και την επιστημοσύνη. Γιατί έχουν φύγει τα παιδιά, έχουν σπουδάσει, έχουν γυρίσει στον τόπο τους για να κάνουν το κάτι της παραπάνω, να βοηθήσουν τον τόπο τους, να βοηθήσουν την ελληνική κοινωνία και την ελληνική αγροτιά.
1: Και το θέλουν και ως επάγγελμα. Ακριβώς. Το θέλουν ως επάγγελμα.
0: Μα όταν ο παππούς, όταν ο μπαμπάς έχει του κόσμου τα στρέμματα, είναι λογικό, είναι λογικό το παιδί να θελήσει να ασχοληθεί με αυτά τα οποία έκαναν ο παππούς του και ο πατέρας του.
1: Και πλέον σε
0: αλλά
1: σχέση με τον
0: δώσ' τους και το κίνητρο που να πάρει η ευχή.
1: Και σε σχέση με τον παππού και με τον μπαμπά, είναι παιδιά τα οποία γνωρίζουν, έχουν σπουδάσει, όπως πολύ σωστά είπες. Πραγματικά δεν στο κίνητρο, γιατί ξέρεις, να, ας πούμε, φοβερές φράσεις που ακούμε στο δημόσιο διάλογο, ο πρωτογενής τομέας να τον ενισχύουμε. Ενισχύεται με απλά πρακτικά πράγματα, πολύ απλά και πρακτικά πράγματα. Δώσε το βάρος που πρέπει να δώσεις για να μπορέσεις να το στηρίξεις.
0: Κώστα μου, κοίταξε, καλημέρα πρώτα απ' όλα, χρόνια πολλά. Επειδή αναφερθήκαμε στο Μακρόν, τον Ατάλο, και και ασκήσαμε σκληρή κριτική στον Μακρόν, και το παραλληλίζεις με το εδώ, με τον Μητσοτάκη, μάλλον με τον Πρωθυπουργό. Αναφέρεσαι στη Χαλκιδική. Η Χαλκιδική ήταν κάποιες ώρες. Ευτυχώς προλάβαμε τα χειρότερα. Οι πυροσβεστικοί, οι εθελοντές, όλοι όσοι πάλεψαν με τις φλόγες, πρόλαβαν τα χειρότερα. Εάν χτύπα ξύλο συνεχιζόταν και ο πρωθυπουργός της χώρας παρέμενε κάπου αλλού, θα το αφήναμε έτσι, νομίζεις? Τις ημέρες που είχαμε τις μεγάλες καταστροφές, τη μεγάλη πυρκαγιά στη Δυτική Αττική, στη Βιωτία, στο Ρέθυμνο, βρέθηκε 2-3 φορές, αν δεν πατάει η μνήμη μου, στο κέντρο επιχειρήσεων. Στο κέντρο επιχειρήσεων έδειξε δηλαδή την παρουσία του. Τώρα με βάζεις στη διαδικασία να κάνω το συνήγορο που σε καμία των περιπτώσεων δεν το θέλω και μέρα που είναι. Αλλά τα πράγματα να τα βλέπουμε ακριβώς όπως είναι. Μην είναι τέτοιο. Και στο κάτω-κάτω της γραφής να σας πω κάτι. Αν σας ξυνίζει το οτιδήποτε, έχουμε εκλογές.
1: Πότε?
0: Σε μερικούς μήνες έχουμε εκλογές.
1: Εντάξει, τρόμαξα. Έτσι όχι, όπως το περίμενα να ετοιμαστώ, δηλαδή.
0: Ακού, έχουν πει άνοιξη του 27. Τώρα, αν τους έρθει νωρίτερα, πού να το ξέρουμε, να μιλήσουμε τα νύχια μας.
1: Λίγο με έβαλε σε ένα συναγερμό γι' αυτό.
0: Και τα κόμματα σε συναγερμό είναι πάντως.
1: Θα τα πούμε μετά.
0: Κάτι θα πούμε.
1: Κάτι θα πούμε.
2: Real FM. Η ενημέρωση αλλάζει επίπεδο και τώρα είναι πάντα μαζί σου. Κατέβασε τη νέα εφαρμογή του real.gr. Διάβασε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο. Ακού ζωντανά τον Real FM 97,8. Δες γρήγορες συνόψεις άρθρων με Real AI. Το νέο app του real.gr. Η ενημέρωση πιο έξυπνη από ποτέ. Διαθέσιμο δωρεάν για iOS και Android.
3: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Durostik. Τεχνοπρούφ θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Θερμοελάστικ κόλορ για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες ή άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
4: Duro-Stick για κάθε χρήση. Duro-Stick υπάρχει λύση.
2: Real FM. Η ώρα είναι 10. Πολιτικές εξελίξεις.
5: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
6: Κοινωνία.
2: Οικονομία.
7: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
6: Διεθνείς ειδήσεις.
2: Αθλητικά.
8: Καλώς ήρθατε!
6: Πολιτισμός.
9: Ηθοποιός σημαίνει φως.
2: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
10: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι και χρόνια πολλά. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητσιώτη. Το φθινόπωρο ξεκινά ο νέος κύκλος των bonus στο δημόσιο. Αποκαλύπτει Real News που κυκλοφορεί εκτάκτως σήμερα με τίτλο «Έξτρα μισθός για 40.000 δημοσίους υπαλλήλους». Η εφημερίδα σε εκτενές ρεπορτάζ επισημαίνει μεταξύ άλλων ότι διπλασιάζεται από 20 σε 40 εκατομμύρια ευρώ ο προϋπολογισμός για την επίτευξη στόχων που έχουν τεθεί από τα Υπουργεία. Χιλιάδες εργαζόμενοι θα επιβραβευθούν με ποσό που αναλογεί στο 15% των ετήσιων αποδοχών τους, με τη συγκεκριμένη ανταμοιβή, όπως υπογραμμίζεται, να συνδέεται με το μετρήσιμο αποτέλεσμα της υπηρεσίας. Με λαμπρότητα και θρησκευτική ευλάβεια, ο εορτασμός της κοίμησης της Θεοτόκου σήμερα σε όλη τη χώρα. Στην Τίνο, λιτάνευση της Αγίας Εικόνας με τιμές από το πολεμικό ναυτικό. Απαγορευτικό από όπλου έως τη μία μετά το μεσημέρι στα λιμάνια Ραφίνας και Λαβρίου λόγω των ισχυρών ανέμων από τον Πειραιά. Τα δρομολόγια των πλοίων εκτελούνται κανονικά με μικρές τροποποιήσεις. Όσοι πρόκειται να ταξιδέψουν καλούνται πριν αναχωρήσουν να επικοινωνούν με τις ακτοπλοϊκές εταιρείες, τα κατατόπους λιμεναρχεία και τα ταξιδιωτικά πρακτορία. Σε ισχύ έκτακτα μέτρα της τροχέας της εξόδου των εθνικών οδών. Γεμάτα αναχωρούν τα λεωφορεία από τα κτέλ Κηφισού. Περισσότερα στο ενικός.gr. Πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς προβλέπεται για σήμερα στις περιφέρειες Αττικής, Πελοποννήσου, Δυτικής και Στερεάς Ελλάδας, Θεσσαλίας, Βορείου και Νοτίου Αιγαίου, Κρήτης, Κεντρικής και Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι οι πυρκαγιές στο Πυλί της Κο και στα Σελιά Ρεθύμνου. Τουλάχιστον 20 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από τον ισχυρό σεισμό των 7,7 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ που έπληξε τα ξημερώματα την Ίσο Φλόρες στην Ανατολική Ινδονησία. Την έντονη αντίδραση της Τεχεράνης προκάλεσαν οι δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ ότι προτίθεται να ανακηρύξει τα στενά του Ορμούζ αμερικανικό έδαφος. Το Ορμούζ ήταν, είναι και θα παραμείνει ιρανικό, απάντησε ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών.
2: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
10: Για ένα εκατοστό του δευτερολέπτου, ο Απόστολος Χρήστου δεν κατάφερε να πάρει το χάλκινο μετάλλιο στον τελικό των 50 μέτρων ύπτιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κολύμβησης. Τερμάτισε στην τέταρτη θέση με 24 δευτερόλεπτα και 15 εκατοστά, που αποτελεί νέο πανελλήνιο ρεκόρ. Τέταρτη ήταν επίσης η Άννα Ντουντουνάκη στα 100 μέτρα πεταλούδας. Στην 8η θέση τερμάτισε στο ίδιο αγώνισμα η Γεωργία Δαμασιώτη. Στα 1500 μέτρα ελεύθερο η Άρτεμις Βασιλάκη κατάλαβε την 7η θέση. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
2: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
10: Τοπικές νεφώσεις και βροχές σε Θεσσαλία, Δυτική και Κεντρική Μακεδονία, αίθριο στις υπόλοιπες περιοχές. Άνεμοι βόρειοι έως 9 μποφόρ. Στους 30 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

0: Είμαστε λοιπόν εδώ 6 λεπτά μετά τις 10 να κάνουμε μία έτσι ενημέρωση για, για αυτό το φοβερό σεισμό 7,7 Ρίχτερ που είχαμε στην Ινδονησία. Υπάρχουν νεότερες πληροφορίες, δυστυχώς δυσάρεστες. Ανέρχονται σε 20 οι νεκροί. Μεταδίδονται από τα διεθνή πρακτορία ειδήσεων εικόνες από το σημείο, με κτίρια να καταραίουν, με τις πολύ μεγάλες προσπάθειες που καταβάλουν οι διασώστες να βρουν τους ανθρώπους οι οποίοι έχουν εγκλωβιστεί κάτω από τα ερείπια των κτιρίων. Είπες προηγουμένως, Σπύρο, ότι βρίσκεται στο λεγόμενο δακτύλιο της φωτιάς.
1: Ακριβώς.
0: Ναι, είναι μια περιοχή 40.000 χιλιόμετρων, σαν πέταλο είναι γύρω από τον Ειρηνικό ωκεανό. Εκεί βρίσκονται το 75% των ηφαιστείων της γης.
1: Μάλιστα.
0: Και εκεί προκαλείται το 90% των σεισμών λόγω της μετατόπισης των πλαχών, των τεκτονικών πλαχών.
1: Δυστυχώς έχω την εντύπωση ότι όσο περνάει η ώρα, γιατί είναι πολύ δυνατός ο σεισμός, ότι θα ανεβαίνει και αυτός ο αριθμός των νεκρών. Μακάρι να διαψευστώ, το εύχομαι μέσα από την καρδιά μου. Αλλά δυστυχώς σε τέτοιες περιπτώσεις, αν θυμηθούμε τους σεισμούς και το τελευταίο χρονικό διάστημα. Και μάλιστα αυτό ήταν. Είναι κάτι το οποίο θέλω να το συζητήσουμε κάποια στιγμή και με τον κύριο Λέκα. Μήπως τον ταλαιπωρήσουμε λίγο και αύριο τον βγάλουμε στον αέρα.
0: Μακάρι.
1: Διότι το τελευταίο χρονικό διάστημα βλέπουμε σε παγκόσμιο επίπεδο πολύ μεγάλους καταστροφικούς δολοφονικούς σεισμούς. Βενεζουέλα, Κολομβία, τώρα Ινδονησία.
0: Ναι.
1: Εάν είναι ένα φαινόμενο το οποίο το συναντάμε σε βάθος χρόνου, έχω την εντύπωση ότι σε κλίμακα 50-100 ετών και πάνω, μάλλον τα δεδομένα να μην είναι διαφορετικά, αλλά σε κλίμακα 15-20 ετών, μήπως βλέπουμε κάποια διαφορετική έτσι εικόνα, ναι, μήπως βλέπουν οι επιστήμονες. Να το δούμε αυτό.
0: Θα έχει ενδιαφέρον να δούμε, ναι, πώς το καταγράφουν, πώς το βλέπουν και από πλευρά στατιστικής, τέτοια στατιστικής που η στατιστική αυτή είναι μια πραγματικότητα.
1: Οι σεισμολόγοι επί το πλήσον δουλεύουν με τα στατιστικά στοιχεία και προσπαθούν μάλιστα να κάνουν και προβλέψεις. Τέλος πάντων.
0: Και μιλάμε για ένα σεισμό ο οποίος χτύπησε 2 λεπτά πριν από τις 6 το πρωί. Έτσι. Άρα έπιασε τους ανθρώπους στον ύπνο.
1: Ακριβώς. Πολλά τα μηνύματάκια σας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Χρόνια πολλά σε όλους τους και σε όλες. Να περάσετε όσο πιο όμορφα γίνεται. Όσο πιο όμορφα γίνεται και με πάρα πολύ ασφάλεια. Ο συνονόματος ο Σπύρος ο ταξιτζής. Λέει Σπυράκο και Ελένη, καλημέρα, χρόνια πολλά σε όλο το team του σταθμού. Επίσης, Σπυράκο, να χαίρεσαι τη γυναίκα σου. Σε ευχαριστώ πολύ που σου κάνει, λέει, και αυτές τις ωραίες μακαρονάδες με αυγοτάραχο.
0: Αλήθεια.
1: Έφτιαξε μία. Τέλος πάντων, ήρθε.
0: Όταν υπάρχει λέξη τέλος πάντων, εγώ.
1: Όχι, θα σου πω. Όχι, την έφτιαξε. Απλά ο κύριος Τρικαλινός, ο οποίος είναι πάρα πολύ φίλος και έχει λανσάρει και έχει κάνει διάσημο. Το αυγοτάραχο το ελληνικό του Μεσολογγίου, εκεί βέβαια. Το έχει κάνει διάσημο σε όλο τον κόσμο. Μου έφερε 2 βαζάκια με αυγοτάραχο. Το ένα ήταν για να το αλείψει το ψωμί, ας πούμε, σασός. Και το άλλο ήταν σε τρίματα. Αυτό λοιπόν, της ήρθε η έμπνευση της Μαρίας και έφτιαξε μια μακαρονάδα και το ρίξε.
0: Για πες το αποτέλεσμα.
1: Παιδιά, εκπληκτικό.
0: Ναι.
1: Εκπληκτικό. Δεν μπορείτε δηλαδή με 2 υλικά τα οποία, προσέξτε, είναι αμυγός ελληνικά. Τι γκουρμεδιά μπορείς να φτιάξεις.
0: Καταπληκτική.
1: Απίστευτο, πραγματικά απίστευτο. Πραγματικά απίστευτο.
0: Και επειδή μιλάμε τώρα για τα μηνύματα που μας στέλνετε και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, εγώ λοιπόν θα συνταχθώ με το μήνυμα του Σταύρου.
1: Ναι.
0: Ο οποίος Σταύρος μας λέει. Ότι δεν ξέρω ποια είναι η ηλικία του, έτσι. Τα σχολεία θα μπορούσαν αντί για Σεπτέμβριο να άνοιγαν αρχές Οκτώβρη. Και ο Σεπτέμβρης να είναι ένας καλοκαιρινός μήνας διακοπών. Πόσο μαζί σου είμαι, Σταύρο. Μαζί σου είμαι. Τον Οκτώβρη. Γιατί?
1: Ωραία, ρε παιδί μου. Το θέμα είναι το εξής. Ήδη δυσκολεύονται οι γονείς, οι νέοι γονείς ειδικά, διότι σε αυτή τη χώρα δεν υπάρχει μέρημνα για τίποτα. Που δουλεύουν. Προσέξτε, έχει συρρυκνωθεί. Έχει ελαττωθεί το μήκος του χρόνου των διακοπών μας. Δηλαδή τον Αύγουστο εμείς ξέραμε πάρα πολύ καλά ότι ο μπαμπάς και η μαμά δεν δουλεύουν. Ότι θα μας πάρουν και θα πάμε οπουδήποτε. Ή ακόμα και αν δεν πάμε οπουδήποτε, θα μείνουμε εκεί στο χωριό, στο σπίτι και θα πηγαίνουμε για μπάνια το ένα το άλλο, αλλά θα έχουμε τον μπαμπά και τη μαμά εκεί. Ο Ιούλιος ήταν ένας μήνας ο λίγο δυσκολότερος, διότι. Και φανταστείτε τώρα, έτσι, στο χωριό. διότι το παιδί πού θα το αφήσουμε ενώ δουλεύει η μαμά και ο μπαμπάς. Και προσέξτε τώρα, και σε μία περίοδο και σε μία εποχή που είχε τη γιαγιά και τον παππού δίπλα.
0: Λοιπόν, τώρα κάνεις μεγάλο θέμα.
1: Εντάξει,
0: μία καθυστέρηση η οποία είναι 20 ημερών. Καταρχάς να σου πω, Σπύρο μου, ότι αν ο Σεπτέμβρης, που έχει και πάρα πολύ ωραίο καιρό στην Ελλάδα, ήταν ενταγμένο στο πλαίσιο των θερινών διακοπών, οι Έλληνες οι οποίοι δεν μπορούν εύκολα να πάνε διακοπές τον Αύγουστο, γιατί οι τιμές είναι στα ύψη, και εδώ που τα λέμε, ο Αύγουστος έχει αρχίσει να γίνεται λιγάκι ο μήνας των διακοπών για τους τουρίστες, για αυτούς που έρχονται στην Ελλάδα από άλλες χώρες. Θα μπορούσε να είναι ο μήνας των διακοπών για εμάς τους Έλληνες, που είναι υπέροχος, είναι ελεύθερα τα καταλήματα. Και εν πάση περιπτώσει, δώστε χρόνο στα παιδιά, βρε παιδί μου. Δώστε λίγο χρόνο.
1: Εντάξει, μαζί σου, Ελένη, έχεις απόλυτο δίκιο. Απλά δεν έχουν όλη τη δυνατότητα από αυτή την άποψη. Το λέω εμείς. Εντάξει, οκ, τέλος πάντων. Ο DJ Μάνος, γεια σου, ρε DJ Μάνο. Καλημέρα σας, λέει, και χρόνια πολλά. Λύστε μου μία απορία, αν μπορείτε. Γιατί σήμερα που είναι η μέρα κοίμησης Θεοτόκου, του Θεοτόκου μας, όλοι κάνουν πανηγύρια. Γιατί είναι μία μεγάλη γιορτή της Ορθοδοξίας. Και για μας τους χριστιανούς ορθόδοξους, αγαπητέ Μάνο, όταν κλείνεις τα μάτια σου, ανεβαίνεις ουσιαστικά και πας να συναντήσεις τη μητέρα όλων μας, τον Χριστό, τον Θεό. Αυτό δάμα, έτσι δεν μας έχουν, έτσι δεν έχουμε μάθει, έτσι δεν έχουμε μεγαλώσει. Αυτό δεν λέει η παράδοση.
0: Και να,
1: άρα μια... είναι η εξύψωση, δεν είναι...
0: Να μια πολύ ενδιαφέρουσα ερώτηση πάντως, να την κάνουμε και στη λαογράφο μας με την οποία θα μιλήσουμε.
1: Άμε, πολύ σωστά.
0: Να μας εξηγήσει, να μας πει γιατί.
1: Πολύ σωστά, και χθες ο θεολόγος μας, ο κ. Παγιωτόπουλος, έδωσε μια πάρα πολύ ωραία απάντηση πάνω σε αυτό το κομμάτι. Λοιπόν, γεια σου, ρε Κώστα, καλημέρα, την αγάπη μας. Η κυρία Παναγιώτα. Καλημέρα, κυρία Ελένη και κύριε Σπύρο. Αυτό το κυρία και το κύριε, εντάξει.
0: Χρόνια πολλά, κυρία Παναγιώτα.
1: Νέο κορίτσι, κυρία Παναγιώτα.
0: Νέο αγόρι, κυρία Παναγιώτα. Χρόνια σας πολλά.
1: Χρόνια πολλά. Να χαίρεστε την ονομαστική σας εορτή, κυρία Κουρή, την αγάπη μας. Χρόνια πολλά, λέει, σε όσους, όσες γιορτάζουν. Βοήθειά σας και βοήθειά μας, καλή δύναμη. Και έχει στείλει και μια πολύ ωραία φωτογραφία. Καλή Παναγιά, χρόνια πολλά. Παναγία μου, χάρισέ μας την κοίμηση των παθών μας και την ειρήνη της ψυχής μας. Τι υπέροχο είναι αυτό το οποίο έχετε στείλει, κυρία Παναγιώτα. Ο Φίλιππος, χρόνια πολλά, η Παναγία να βοηθήσει και να προστατεύσει την πατρίδα μας. Χρόνια πολλά σε όλους τους Έλληνες.
0: Λοιπόν, προσυπογράφουμε. Κοίταξε τώρα, ενημερωμένοι έτσι εδώ πέρα οι ακροατές μας, που αναφέρθηκε στο θέμα των σεισμών. Βεβαίως, εννοείται θα επιδιώξουμε να μιλήσουμε τον κύριο Λέκα. Μας λέει όμως εδώ ο Γιάννης, δεν είναι περίεργο, λέει, κάθε χρόνο κατά μέσο όρο γίνονται 15 με 20 σεισμοί πάνω από 7 ρίχτρες στη γη. Φέτος είμαστε στους 11. Άρα είμαστε ακριβώς τα συνηθισμένα.
1: Γιατί έχουμε τους καλύτερους ακροατές του κόσμου. Και τους πιο ενημερωμένους. Ο Θανάσης, μην παίρνετε, λέει, πατάτες και λαχανικά. Να παίρνετε από το μανάβι της γειτονιάς. Εγώ, λέει, σώθηκα και είναι τίμιος.
0: Δεν ξέρω, οι τιμές όμως. Εκεί λιγάκι δεν ξέρω. Εάν μπορούν όλοι να πηγαίνουν στα μανάβια, κάπου οι άνθρωποι βέβαια δεν φταίνε, που έχουν λίγο πιο ακριβές τιμές από τις αλυσίδες.
1: Είναι μικρότερη ποσότητα, και θα συμφωνήσω απόλυτα με το Θανάση στο εξής. Ξέρεις τι ψωνίζεις.
0: Α, καλά, αυτό είναι σίγουρο.
1: Ξέρεις τι ψωνίζεις
0: από
1: εκεί.
0: Είναι και πιο ποιοτικό, σίγουρα.
1: Ασφαλώς. Διότι θέλει να σε κρατήσει πελάτη ο μανάβης της γειτονιάς. Πρακτικά, εγώ το προβληματάκι που αντιμετωπίζω, να ξέρεις, όποτε Σαββατοκύριακο τυχαίνει και δεν δουλεύω, ναι, πηγαίνω στο μανάβι της γειτονιάς ή πηγαίνω και στη λαϊκή αγορά της γειτονιάς, που επίσης είναι πάρα πολύ σημαντικό. Αλλά δυστυχώς στις καθημερινές, οι ώρες που τελειώνω, το μοναδικό πράγμα που βρίσκω ανοιχτό είναι καμία υπεραγορά.
0: Ναι.
1: Έτσι, και αυτοί στο τσακ, και με ξέρουν και όλα στα κορίτσια εκεί στη γειτονιά, στο μεγάλο σούπερ μάρκετ, και μου λένε, κύριε Παπαδάκη, σήμερα ήρθατε και 5 λεπτά νωρίτερα. Λέω, δεν θα σας καθυστερήσω, τρέχω. Παίρνω το καρότσι. Θυμάσαι ένα τηλεπαιχνίδι που υπήρχε? Γέμισε το καρότσι. Μέσα σε 40 δευτερόλεπτα.
0: Τι θυμήθηκες?
1: Ξέρεις για ποιο λόγο το θυμήθηκα?
0: Γιατί?
1: Διότι έτσι κάνω για να μην καθυστερήσω τα κορίτσια στο ταμείο όταν πηγαίνω στο σούπερ μάρκετ.
0: Τέτοιες είναι οι ταχύτητές σου,
1: Δυστυχώς.
0: Λοιπόν, κοίτα τώρα την γοητεία του ραδιοφώνου.
1: Ναι.
0: Στέλνει χαιρετίσματα το ΕΟ από τη Γερμανία, από τον Ντίζελντορφ.
1: Γεια σου, ΕΟ.
0: Χρόνια πολλά στους εορτάζοντες και χαιρετισμούς στους χωριανούς του. στο Ορθοβούνι Καλαμπάκας. Λοιπόν, Ντίσσελντορφ, καλή Ορθοβούνι. Χρόνια πολλά λοιπόν.
1: Μέσω του Real FM. Και αυτό είναι το σημαντικό. Ε, όπως το πες. Mm. Η δύναμη του ραδιοφώνου, η δύναμη του αληθινού ραδιοφώνου, του Real FM.
0: Τώρα ο Πάνος το τερμάτισε. Πρόταση λέει: τα σχολεία να ανοίγουν 28 Οκτωβρίου και να κλείνουν 25 Μαρτίου. Ε, ναι. Εντάξει. Εγώ το ακούω.
1: Ναι. Ο Γιάννης, τώρα θα αρχίσουμε τη μάχη της πατάτας. Ναι. Λοιπόν, καθίστε λέει ρε παιδιά. Υπάρχει και η πατάτα νευροκοπίου. Που από αυτό λέει τρώμε κυρίως. Δεν είναι μόνο η πατάτα της Νάξου. Λοιπόν, είναι η πατάτα νευροκοπίου, είναι η πατάτα Νάξου, είναι η πατάτα της Αρκαδίας. Παιδιά, από το οροπέδιο εκεί της Τρίπολης, δεν μπορείτε να φανταστείτε. Δεν μπορείτε να φανταστείτε. Το θέμα είναι το εξής. Δεν τις βρίσκουμε. Είναι φοβερό. Κάθε φορά που κατεβαίνω εγώ στο χωριό, μάλλον στο ανέβασμα, σταματάω σε συγκεκριμένα σημεία για να πάρω την πατάτα Αρκαδίας. Μιλάμε απίστευτο, όπως λέμε εμείς οι Λάκωνες για το λάδι μας. Είναι το καλύτερο, έτσι δεν θέλω τέτοιο. Μη μου πάτε από τη Dark Side of the Aegis, από την άλλη πλευρά.
0: Ε, καλά τώρα κι εσύ.
1: Τι εκαλάκι τώρα.
0: Εντάξει,
1: επειδή δηλαδή έχει διαφημίσει ο πρόδρομος Παπαλιόπουλος το λάδι της Καλαμάτας.
0: Καλά, τώρα συγγνώμη, δεν χρειάζεται ο πρόδρομος να το πει αυτό, το λάδι της Καλαμάτας.
1: Από αυτόν το άκουσα και πρώτη φορά. Εμείς ξέρουμε.
0: Αλήθεια τώρα. Σου άνοιξε τα μάτια.
1: Ότι υπήρχε και λάδι, λέω, έχετε γιές. Τι λες ρε πρόεδρε. Και ξέρεις πως το κατάλαβα, επειδή κάθε φορά με έχωνε εκεί Σεπτέμβρη-Οκτώβρη, διότι 15-20 μέρες, και μπράβο του τώρα, ανεξάρτητα από την πλάκα, κατεβαίνει κάτω στο χωριό του, κατεβαίνει εκεί στο νομό Μεσσηνίας και μαζεύει γιές.
0: Βέβαια.
1: Έτσι, απίστευτο. Βέβαια. Απίστευτο και μπράβο του. Λοιπόν, αλλά όπως και να το κάνουμε, η δική μας γελιά είναι καλύτερη.
0: Έχουμε καλημέρες και χρόνια πολλά και από την κυρία Κατερίνα από παραλία. Είναι στην Πάτμο. Στην Πάτμο είναι. Τι ωραία, πάρα πολύ ωραία. Να περνάτε πανέμορφα, κυρία Κατερίνα. Έχει αέριδες εκεί.
1: Λοιπόν, ο Θανάσης λέει: ρε Παπαδάκη, τράβα στην επαρχία να δεις ότι όλοι λέει οι γόνιμοι κάμποι γέμισαν φωτοβολταϊκά. Δεν υπάρχει σπιθαμή για φύτευμα φαγητού. Πλάκα μας κάνεις. Θανάση μου, πόσο καιρό έχεις να πας να βγεις από την Αθήνα? Ειλικρινά, πόσο καιρό έχεις να βγεις? Δεν είναι έτσι η εικόνα, δεν ξέρω αν το έχεις έτσι στο μυαλό σου. Ασφαλώς υπάρχουν κάποια σημεία που ίσως και καθ' υπερβολήν κιόλας να υπάρχουν περισσότερο, ενώ σε τετραγωνικά φωτοβολταϊκά πάρκα ή αιωλικά πάρκα. Οφείλω πάντως να σου πω ότι δεν είναι αυτή η εικόνα η οποία παρουσιάζεις. Σε καμία των περιπτώσεων. Και αν θέλεις μπορούμε να πάμε. Πρόσεξε. Κερνάω τον καφέ. Κοίτα να δεις τώρα πρόταση τρίπλα που θα κάνω. Κερνάω τον καφέ. Όσους καφέδες χρειαστεί. Κερνάς τη βενζίνη.
0: Καλά τώρα. Δεν είναι και ελκυστική αυτή η πρόταση.
1: Ωραία, θα κεράσω και το σουβλάκι.
0: Πάλι δεν είναι ελκυστική. Βάλε κάτι ακόμα.
1: Να βάλω και Στέφανε. Βάλε και Στέφανε. Άντε, να βάλω και τα διόδια. Μέχρι εκεί. Δεν μπορώ παραπάνω.
0: Τώρα κάπως το έχεις ισιώσει, αλλά όχι και πάρα πολύ.
1: Ή θα πάμε να κάνουμε ρεπορτάζ και θα μοιραστούμε τα έξοδα ή δεν θα πάμε.
0: Μοιρασιά είναι αυτό.
1: Έλα ρε παιδάκι μου, σιγά να πούμε. Λίγο πάνω από τα 2 ευρώ είναι η αμόλυβδη βενζίνη. Δεν έχει φτάσει και τα 3.
0: Πάλι καλά να λέμε.
1: Πάλι καλά.
0: Λοιπόν, ο κύριος Θανάσης από τα Μελίσια. Επειδή μιλήσαμε προηγουμένως για το θέμα με τα κλαδιά, με τα κλαδέματα κτλ. Λέει σχετικά με το πρόγραμμα Αντινέρο, γίνεται καθαρισμός, αλλά τα κομμένα κλαδιά τα αφήνουμε σε σωρούς. Ναι. Το έχουμε δει αυτό. Κατά τη γνώμη μου θα έπρεπε οι Δήμοι να έχουν προμηθευτεί κλαδοτεμαχιστές, ώστε τα κλαδέματα να μετατρέπονται σε κομπόστ και να παραμένουν στο χώρο καθαρισμού. Λέει, έχω κι άλλα να πω, αλλά ο χρόνος της εκπομπής ίσως δεν επαρκεί.
1: Ξέρεις πόσο δίκιο
0: έχει.
1: Πείτε
0: μας κι άλλα, γιατί αυτό.
1: Ξέρεις πόσο δίκιο έχει.
0: Απολύτως σωστό είναι.
1: Και το φώναζαν κιόλας και δήμαρχοι. Και θυμάμαι τον κύριο Κωνσταντέλο που το έλεγε αυτό. Και αναφέρομαι στον κύριο Κωνσταντέλο, διότι έχει και θεσμικό ρόλο, είναι αντιπρόεδρος της ΚΕΔΕ.
0: Ναι.
1: Αλλά εδώ στην Ελλάδα βρήκαμε κάτι, το κάναμε σημαία. Έχουμε συνηθίσει να βάζουμε πρώτα τα παπούτσια μας και μετά τις κάλτσες μας. Κάποια στιγμή θα φτάσουμε και σε αυτό το σημείο. Αλλά μέχρι να φτάσουμε σε αυτό το σημείο θα έχουν πέσει του κόσμου τα πρόστιμα. Θα ψάχνει ο πολίτης ο υπεύθυνος να βρει τρόπο για να λύσει το πρόβλημα. Ξέρεις τι, επειδή.
0: Και οι σακούλες θα παραμένουν. Έτσι, στους δρόμους.
1: Επειδή ήρθε και ένα μήνυμα από ακροατή, ότι αυτό που είπαμε, που αναφερθήκαμε και ρώτησα τον κύριο Τσίγκα, ότι αισθάνθηκα πάρα πολύ άσχημα καθαρίζοντας μαζί με τη γυναίκα μου την αυλή μας. ότι απλά έκανα μεταφορά καύσιμης ύλης. Και λέει η ακροατής, και γιατί εσύ ρε Παπαδάκη την πήγες, την πήγες εκεί την καύσιμη ύλη. Λεφτά, λεφτά. Προς το παρόν λερώνομαι. Γιατί. Και αλήθεια λέω. Όχι, όχι, εντάξει, μην ανησυχείς.
0: Θα το συνεχίσεις. Ναι. Μισό λεπτάκι. Είναι, θα έπρεπε να δείτε πόσο εκφραστικός είναι ο Σπύρος μέσα στο στούντιο. Κουνάει χέρια. Κεφάλι. Είναι δηλαδή πραγματικά. Εντάξει, είναι πληθωρικός.
1: Λοιπόν, και γιατί το είπα. Γιατί λέει, για ποιο λόγο τα πήγες εσύ εκεί. Πρώτα απ' όλα, ναι, ήρθα σε επικοινωνία με ανθρώπους του Δήμου, ρώτησα και στη γειτονιά και μου λένε είναι το τάδε σημείο. Πολύ ωραία. Και μάλιστα πρέπει να σου πω ότι σακούλα-σακούλα τα πήγαινα με τα πόδια, γιατί ήταν όντως κοντά σχετικά στο, ναι, ναι, στο σπίτι. Ξέρετε τι ήταν αυτό το οποίο με στεναχώρεσε? Ότι τουλάχιστον για 2 εβδομάδες, επειδή περνάω καθημερινά, περνούσα καθημερινά
0: τα
1: από εκεί.
0: Τα βλέπεις εκεί?
1: Τα βλέπα εκεί.
0: Βέβαια.
1: Όχι μόνο τα δικά μου.
0: Μόνο 2 εβδομάδες.
1: Ναι, είναι 2 εβδομάδες. Και πρόσεξε, στις 2 εβδομάδες αναγκάστηκα και πήρα τηλέφωνο τον ίδιο τον δήμαρχο. Και λέω, βρε δήμαρχε, το κοιτώ. Δεν είναι μόνο το γεγονός ότι έχουμε όλη η γειτονιά μεταφέρει την καύσιμη ύλη μας εκεί.
0: Καλά, αυτό το πρόβλημα δεν θα έπρεπε να λύνεται με τηλέφωνο στο δήμαρχο. Δηλαδή θα έπρεπε να είναι τα πράγματα οργανωμένα με έναν άλλο τρόπο.
1: Ακριβώς αυτό. Πρόσεξε, σε ένα σημείο με δέντρα, με πεύκα, ανάμεσα σε σπίτια και σε κεντρικό δρόμο, ο οποίος ένας να ήταν απρόσεκτος, δεν θα πω κάτι άλλο, να είχε το τσιγάρο αναμένο, να το πέταγε από το παράθυρο. Δεν μπορώ να φανταστώ και δεν θέλω να φανταστώ το τι θα γινόταν. Την επόμενη μέρα η αλήθεια είναι με το που ενημερώθηκε ο δήμαρχος τα πήρανε. Αλλά πρέπει να γίνεται αυτό το πράγμα. Πρέπει δηλαδή να γνωρίζεις τον δήμαρχο. Πρέπει να γνωρίζεις τον δήμαρχο.
0: Μα είναι δυνατόν. Τώρα τι συζητάμε. Καταρχάς γίνεται ένας σχεδιασμός για το συγκεκριμένο θέμα. Ναι. Ο σχεδιασμός αυτός θα πρέπει να έχει αρχή, μέση, τέλος. Γιατί λείπει πάντα το τέλος? Πάντα λείπει το τέλος σε ένα σχεδιασμό.
1: Η κυρία Μαρία λέει: καλημέρα σας και χρόνια σας πολλά. Παιδιά, να με συγχωρέσετε που σας το λέω. Που σας το λέω έτσι. Σας θεωρώ παιδιά μου, μια και είμαι 72 ετών. Να τα χιλιάσετε. Να έχετε πάντα την υγειά σας. Να σας χαίρεται η οικογένειά σας. Και να χαίρεστε κι εσείς την οικογένειά σας. Καλό είναι, λέει, να ξαναδιαβάσετε τη συνθήκη του Μάστριχτ. Και θα καταλάβετε γιατί δεν έχουν κτηνίατρους, γιατί δεν έχουν δασεργάτες, γιατί δεν έχουν δασολόγους, γιατί καίγονται δάση που μας έχουν, και καίγονται τα δάση που μας έχουν απομείνει. Γιατί έχουν πέσει τόσο πολύ τα μεροκάματα και τους εργαζόμενους τους έχουν δούλους. Και λοιπά και λοιπά, λέει η κυρία Μαρία. Πρώτα απ' όλα, χρόνια πολλά να χαίρεστε τη γιορτή σας, το επαναλαμβάνω. Και λέει, κύριε Σπύρο, χρόνια πολλά και για την γυναίκα σας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα τη τα μεταφέρω. Έχετε απόλυτο δίκιο.
0: Ναι.
1: Έχετε απόλυτο δίκιο. Η ΚΑΠ, γενικότερα η συνθήκη αυτή του Μάστριχτ, η οποία από τότε φώναζαν κάποιοι ότι έχει μελανά σημειάκια.
0: Όχι μόνο.
1: Έτσι. Ναι. Εσύ θεωρείς ότι είναι όλο ένα μελανό σημείο.
0: Ναι. Όχι μόνο σημειάκια, αυτό θέλω
1: αυτό,
0: να πω.
1: Αυτό,
0: ναι.
1: Αυτό. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για το πολύ ενδιαφέρον μήνυμά σας.
0: Μας λέει εδώ πέρα ο Χρήστος, στη Σουηδία βρίσκεται, μας εύχεται χρόνια πολλά. Λέει, στη Σουηδία τα κλαδέματα τα κάνουν πέλετ. Απλά πράγματα.
1: Απλά πράγματα, καλά. Τώρα βρε αδερφέ μου, γιατί συγκρίνεις ανώμια πράγματα.
0: Ποια
1: εκεί
0: ανώμια?
1: Στη Σουηδία, θα σου πω.
0: Για πες.
1: Η Σουηδία, γενικότερα οι σκανδιναβικές χώρες, τα σκουπίδια τα μετατρέπουν σε ενέργεια.
0: Ναι.
1: Εντάξει. Όλα τα σκουπίδια τα μετατρέπουν σε ενέργεια.
0: Πολύ ωραία, πάρα πολύ ωραία.
1: Είναι εντάξει. 150 χρόνια μπροστά οι άνθρωποι.
0: Ωραία. Ναι, ναι, ναι.
1: Εμείς εδώ τα σκουπίδια πηγαίνουμε και τα παρατάμε σε εγκαταλελειμμένες χυτά και μετά πιάνει φωτιά.
0: Δεν θα διαφωνήσω καθόλου μαζί σου, Σπύρο μου. Ας μην φτάσουμε ως εκεί όμως. Πάμε λίγο στα πιο απλά. Πάμε λιγάκι στο έχουμε τα κλαδιά. Και αυτά μπορούν να γίνουν κομπόστ, μπορούν να γίνουν πέλετ, μπορούν να χρησιμοποιηθούν. Δηλαδή αυτό δεν νομίζω ότι χρειάζεται πια να γίνει κάτι καταπληκτικό σε αυτή
1: τη χώρα. Μηχανισμός χρειάζεται.
0: Ακριβώς.
1: Μηχανισμός και ένα μπάτζετ και ένας προϋπολογισμός, κάποια χρήματα τα οποία θα πρέπει να τα ρίχνουν, να τα δίνουν στους άρχοντες της τοπικής αυτοδιοίκησης και μετά να γίνεται έλεγχος από την πολιτεία στον εκάστοτε Δήμο, εάν αυτά τα χρήματα. έχουν όντως διατεθεί για το συγκεκριμένο λόγο και έχουν γίνει σωστά τα πράγματα όπως λες.
0: Λοιπόν, η κυρία Κατερίνα μας απάντησε σε σχέση με την Πάτμο. Έχει 9 μποφόρ.
1: Μάλιστα.
0: Έχει, λέει, ψύχρα, αλλά είμαστε γενναίοι. Η θάλασσα είναι ψιλοζεστή. Όμορφα.
1: Ο Αλέξης, καλημέρα, χρόνια πολλά σε όλο τον κόσμο. Ευχαριστούμε για την ωραία παρέα που μας κρατάτε. Εμείς σας ευχαριστούμε για την παρέα που μας κάνετε. Στο Μεροκάματο, λέει, από νωρίς. Είναι οδηγός τουριστικού λεωφορείου. Ο Αλέξης. Σήμερα στον τόπο καταγωγής μου, λέει, στην Κύμη Ευβίας και τα χωριά της, φτιάχνουν το παραδοσιακό στιφάδο με κρέας, μοσχαρίσιο, κοκκινιστό. Με μπόλικα μικρά κρεμμυδάκια αρχίζουν να τρέχουν τα σάλια μου.
0: Συγκινούμε.
1: Μαγειρεύεται από το βράδυ σε καζάνια με φωτιά, εγώ πίνασα. Από ξύλα και σερβίρονται σε όλο τον κόσμο με την ανάλογη.

0: τους διαγωνισμούς. Μπες τώρα στο energyoutloud.gr, ενημερώσου για τα events που στηρίζει η ΔΕΗ και ζήσε ένα καλοκαίρι γεμάτο ενέργεια. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον.
1: Σταύρος Ξαρχάκος, ταξίδι στο φως. Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σε σύμπαν λαϊκό. Ερμηνεύουν ο Γιάννης Κότσιρας και η Ιρό Σαΐα. Συμμετέχει η ομάδα κλωστών Ηχόδραση του Νίκου Τουλιάτου. Μια βραδιά που θα θυμόμαστε για πάντα. Σταύρος Ξαρχάκος, ταξίδι στο φως. Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Με την υποστήριξη της Μέτλεν.
2: Σήμερα στη Real News που κυκλοφορεί. Έξτρα μισθός για 40.000 δημοσίους υπαλλήλους. Το φθινόπωρο ξεκινά ο νέος κύκλος των μπόνους. Διπλασιάζεται από 20 σε 40 εκατομμύρια ευρώ ο προϋπολογισμός για την επίτευξη στόχων που έχουν τεθεί από τα Υπουργεία. Χιλιάδες εργαζόμενοι θα επιβραβευθούν με ποσό που αναλογεί στο 15% των ετήσιων αποδοχών τους. Η συγκεκριμένη ανταμοιβή συνδέεται με το μετρήσιμο αποτέλεσμα της υπηρεσίας και όχι απλώς με την ολοκλήρωση μιας δράσης. Τι δηλώνει στη Real News η Υφυπουργός Εσωτερικών Βιβί Χαραλαμπογιάννη. Ποιοι είναι οι κρίσιμοι δείκτες απόδοσης και πώς θα αξιοποιηθεί ο ρόλος της τεχνητής νοημοσύνης. Ακόμα, στήριξη σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Ποιοι θα είναι οι κερδισμένοι από τις φετινές εξαγγελίες του Πρωθυπουργού στη ΔΕΘ. Ελεύθεροι επαγγελματίες, συνταξιούχοι, μισθωτοί και νέες οικογένειες αναμένεται να βρεθούν στο επίκεντρο του πακέτου μέτρων. Εξετάζεται νέα αύξηση του ΕΦΑΠΑΞ επιδόματος των 300 ευρώ στα 400 ευρώ ή ακόμα και στα 446 ευρώ, το οποίο θα καταβληθεί το Νοέμβριο σε συνταξιούχους άνω των 65 ετών και σε δικαιούχους αναπηρικών και προνοιακών παροχών. Βροχή αιτήσεων για ανακαινήσεις κατοικιών. Τι πρέπει να προσέξουν οι ιδιοκτήτες που θέλουν να εξυγχρονίσουν τα σπίτια τους με επιδότηση έως και 95%. Ποια είναι τα επόμενα βήματα. Και πώς τις άβρισε η ρωσική μαφία στην Ελλάδα. Οι αδίστακτοι εκβιαστές που απειλούσαν ευκατάστατους επιχειρηματίες, οι δουλειές στη Μύκονο και οι επαγγελματίες δολοφόνοι. Σήμερα στη Real News που κυκλοφορεί.
3: Στο αυτοκίνητο. Στους 97,8.
0: Στο γραφείο και στο κινητό σου μέσα από το realplayer.gr.
3: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
4: Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητσιώτη. Το φθινόπωρο ξεκινά ο νέος κύκλος των μπόνους στο δημόσιο, αποκαλύπτει Real News που κυκλοφορεί εκτάκτως σήμερα με τίτλο «Έξτρα μισθός για 40.000 δημοσίους υπαλλήλους». Με λαμπρότητα και θρησκευτική ευλάβεια, ο εορτασμός της κοίμησης της Θεοτόκου σήμερα σε όλη τη χώρα. Στην Τίνο, η λιτάνευση της Αγίας Εικόνας με τιμές από το πολεμικό ναυτικό. Απαγορευτικό από όπλο στη μία μετά το μεσημέρι στα λιμάνια Ραφίνας και Λαβρίου λόγω των ισχυρών ανέμων. Κανονικά με μικρές τροποποιήσεις εκτελούνται τα δρομολόγια των πλοίων από τον Πειραιά σε ισχύ έκτακτα μέτρα της τροχέας της εξόδου των εθνικών οδών. Πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς προβλέπεται για σήμερα στις περιφέρειες Αττικής, Πελοποννήσου, Δυτικής και Στερεάς Ελλάδας, Θεσσαλίας, Βορείου και Νοτίου Αιγαίου, Κρήτης, Κεντρικής και Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Περισσότερα στο real.gr.
5: Ακολουθεί το δελτίο θερμοκρασίας από τον Real FM, μια χορηγία των κλιματιστικών Μιντέα και του ομίλου Φιδάκη.
4: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα είναι 25 βαθμοί Κελσίου σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Ηράκλειο Κρήτης και 24 στην Αλεξανδρούπολη.
6: Μιντέα.
7: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
6: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
7: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
6: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
7: Αισθάνεσαι σπίτι.
6: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
3: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
4: Ομαλά διεξάγεται η κυκλοφορία των οχημάτων στους οδικούς άξονες του Λεκανοπεδίου.

0: Όλο το νησί ένα βότσαλο στα πόδια της κυρίας Κατσαμπέκη. Διότι στο ένα μικρόφωνο του Real FM από τις 8 η ώρα το πρωί μέχρι τις 12 παρακαλώ βρίσκεται και θα βρίσκεται η κυρία Ελένη Κατσαμπέκη.
1: Και ο κύριος Σπύρος Παπαδάκης, όλο το νησί και σένα στα πόδια σου.
0: Καλά, εγώ άμα στα πόδια μου το νησί και θα το βουλιάξω το άμυρο.
1: Έλα μωρέ υπερβολές.
0: Ναι, 44 νούμερο παπούτσι, καταλαβαίνεις τι έχει να γίνει. Λοιπόν, ο κύριος Νίκος Απρανίδης είναι στη ρύθμιση των ήχων. Κύριε Απρανίδη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και για την. Πώς να το πω, για αυτές τις μουσικές επιλογές. Σαπρανίδης, ένα όνομα, μια ιστορία.
1: Και η κυρία Αναστασία Γεργελεζίου στο τηλεφωνικό κέντρο, την οποία επίσης ευχαριστούμε για την υποστήριξη της εκπομπής.
0: Στο 211-200-8200 βρίσκεται την Αναστασία μας και στούντιο papakirialfm.gr είναι το mail μας, όπου βλέπουμε σε πραγματικό χρόνο αυτά τα οποία θέλετε να ακουστούν στον αέρα. Χρόνια πολλά σε όλους, μια πολύ ιδιαίτερη ημέρα η σημερινή για όλους μας, για την Ορθοδοξία μας, για όλους τους Έλληνες. Και να περάσετε ασφαλώς πάρα πολύ όμορφα. Για όλους εσάς που έχετε μείνει στην Αθήνα, όπως και εμείς, καλημέρα πρωτεύουσα. Α, καλημέρα.
1: Καλημέρα.

0: Γεια σου ρε Κώστα, καλημέρα. Ο Κώστας, ο καλημέρας πρέπει να πω, ναι. Ο Κώστας ουσιαστικά υπερασπίζεται τον Εμμανουέλ Μακρόν.
1: Ναι.
0: Έχω την εντύπωση ότι ναι, υπάρχει και αυτή η άποψη. Ασφαλώς εμείς δίνουμε την είδηση, να ξέρετε. Τη σχολιάζουμε και από κάτω, γιατί έχουμε και αυτό το βίτσιο. Ωραία. Τι να κάνουμε, δημοσιογράφοι είμαστε.
1: Λοιπόν, έχουμε πολλές ερωτήσεις και από ακρότες. Έχουμε όμως και δικές μας ερωτήσεις για τη σημερινή μέρα.
0: Πολλές απορίες.
1: Ναι. Έχουμε λοιπόν στη τηλεφωνική γραμμή τη λαογράφου, την κυρία Ζωή Μάργαρη, που είναι και ερευνήτρια στο Κέντρο Έρευνας της Ελληνικής Λαογραφίας της Ακαδημίας Αθηνών. Καλή σας ημέρα, κυρία Μάργαρη, χρόνια πολλά και καλά.
0: Καλή σας ημέρα.
2: Καλημέρα, χρόνια πολλά.
1: Και το πρώτο ερώτημα είναι να μας πείτε η σημερινή μέρα τι συμβολίζει, τι είναι για μας τους χριστιανούς.
2: Η σημερινή μέρα, και νομίζω ότι οι περισσότεροι ίσως θα το έχουν ακούσει, έχει μια βαριά σημασία. Δεν είναι τυχαίο που την αποκαλούμε πάρα πολύ συχνά το Πάσχα του καλοκαιριού. Γιατί, και μάλιστα να πούμε ότι σε μερικές πτυχές έχει ενδιαφέρον αυτό, ακριβώς επειδή θεωρείται το Πάσχα του καλοκαιριού εδώ και παραπάνω το αιώνα, οι κάτοικοι της Καπαδοκίας συνήθιζαν σήμερα να έχουν και κόκκινα αυγά, να έχουν βαμμένα κόκκινα αυγά.
1: Μας ήρθε τέτοια ερώτηση, να ξέρετε, κυρία Μάργαρη, αν έχουν κάπου κόκκινα αυγά σήμερα.
2: Βεβαίως, έχουν, βάφανε παραδοσιακά κόκκινα αυγά οι κάτοικοι της Καπαδοκίας όταν ήρθαν ως πρόσφυγες. Μνημονεύουν αυτή την πρακτική όταν έφτασαν εδώ στους νέους τόπους υποδοχής που ρίζωσαν σιγά σιγά, επειδή φαινόταν αρχικά παράξενο αυτό και κάπως ξέρετε τους διαχώριζε από τις κοινότητες που συνάντησαν στον ελλαδικό χώρο. Ορισμένοι οι άνθρωποι σταμάτησαν αυτό το έθιμο, όμως η παράδοση λέει πως σήμερα θα έπρεπε να υπάρχει στο τραπέζι βαμμένο κοινωνικό για κάθε ένα από τα μέλη της οικογένειας. Και γιατί? Γιατί η σημερινή μέρα, όπως και αυτή του Πάσχα, διακρίνεται από μια διτότητα. Από τη μία έχουμε την κίνηση της Θεοτόκου, της γυναίκας δηλαδή, που ενώ ήταν ένας απλός άνθρωπος όπως και εμείς, κατόρθωσε να γεννήσει το Σωτήρα και να μας κάνει να ξεπεράσουμε το προπατορικό μας αμάρτημα. Από την άλλη, αυτή η γυναίκα, αυτή η Θεομήτωρ, βρίσκεται μετά το θάνατό της στους ουρανούς. Φτάνει δηλαδή στη θέση της δίπλα στον υιό της, από όπου πιστεύετε πως μπορεί να μεσητεύει, ακριβώς γιατί υπήρξε άνθρωπος και μια μάνα που έχασε το παιδί της, να μεσητεύει για όλους εμάς, σαν να είμαστε παιδιά της. Γι' αυτό η διάσταση η σημερινή διακρίνεται από αυτή την χαρμολύπη. Από τη μια λυπούμαστε, από την άλλη χαιρόμαστε που η Παναγία θα αναλυθεί στους ουρανούς. Και έτσι όλα τα αίσθημα έχουν και αυτά μια διτότητα. Από τη μία έχουμε όλες εκείνες τις λατρευτικές πρακτικές που επιτελούνται γύρω από τους ναούς, τα μοναστήρια ή και τα ξοκλήσια, γιατί παντού σε όλη τη χώρα, ακόμα και αν δεν έχουμε ένα μεγάλο ναό ή το Μητροπολιτικό Ναό να γιορτάζει, πάντα υπάρχει η Εκκλησία της Θεοτόκου, πάντα θα υπάρχει ένα μοναστήρι, πάντα θα υπάρχει ένα ναίδριο, ένα ξοκλήσι που θα εορτάζει σήμερα για να τιμηθεί η συγκεκριμένη μέρα. Και μετά από αυτές τις πρακτικές, τις λατρευτικές, έχουμε και όλες εκείνες τις ψυχαγωγικές πρακτικές των πανηγυριών που ανασυγκροτούν όλες τις κοινότητες γύρω ή μάλλον με αφορμή τη συγκεκριμένη θρησκευτική εορτή, γύρω από την κεντρική πλατεία του χωριού, από το μοναστήρι, από συγκεκριμένους πανηγυρότοπους, όπου θα συνευρεθούν όλα τα μέλη της κοινότητας, αυτά που κατοικούν στους τόπους τους συγκεκριμένους, τα ξενιτεμένα, ακόμα και νέοι άνθρωποι που έλκουν την καταγωγή τους από τη συγκεκριμένη περιοχή, για να δηλώσουν τη σχέση τους με τον τόπο και τους ανθρώπους.
0: Λοιπόν, εγώ θέλω να σας ρωτήσω τώρα το εξής, αν μου επιτρέπετε, κυρία Μάργαρη, που νομίζω ότι είναι το ερώτημα και η απορία των ημερών. Ο Δημήτρης, παραδείγματος χάρη, από τη Δράμα, με μαλώνει, το λέω με διακριτικό τρόπο. Λέει, κύριε Παπαδάκη, δεν λέμε καλή Παναγιά, όπως δεν λέμε καλό Χριστό.
2: Αχ, έχετε δίκιο, έχετε δίκιο. Αυτό είναι μια καινούρια φράση η οποία αρχίζει να χρησιμοποιείται όλο και περισσότερο το τελευταίο διάστημα. Αντί να πούμε καλό Πάσχα, όπως λέμε το Πάσχα, εννοώντας ας πούμε τον καλό Χριστό, είναι μια φράση την οποία συναντούμε πολύ τις τελευταίες 2 δεκαετίες κυρίως και όλο και περισσότερο από τους νέους ανθρώπους, για να πούμε καλό 15 Αύγουστο. Mm. Οπότε η αλήθεια είναι πως ενώ παραδοσιακά αυτό δεν θα το λέγαμε, τώρα πια το συναντούμε όλο και συχνότερα.
0: Άρα λοιπόν, δεν είναι, πώς να το πω τώρα, δεν είναι σωστό να το λέμε.
2: Στο λαϊκό πολιτισμό, ξέρετε, το σωστό και το λάθος έχουν δυσδιάκριτα όρια. Τι θέλω να πω με αυτό, πράγματα τα οποία παραδοσιακά δεν ήταν συνηθισμένα, δεν ήταν αυτά που κατά παράδοση γίνονταν, σιγά σιγά εξυπηρετώντας τις ανάγκες των ανθρώπων μετασχηματίζονται. Και όταν μετασχηματίζονται, και αυτή είναι και η δυναμική του λαϊκού πολιτισμού, καθίστανται ζωντανά και έχουν μια νέα δυναμική στο παρόν. Οπότε εγώ δεν θα έλεγα ή δεν θα απαγόρευα σε κανένα να πει κάτι τέτοιο, εάν αισθάνεται ότι αυτό τον εκφράζει. Μπορεί θρησκευτικά και λατρευτικά να μην μπορούμε να πούμε ότι ανταποκρίνεται απόλυτα σε αυτό που θα έπρεπε να λέγεται, όμως είναι μια ευχή και έτσι μεταφερόμενη νομίζω ότι μπορούμε να την αποδεχθούμε.
1: Ναι, και η αλήθεια είναι ότι τουλάχιστον ευχόμαστε πράγματα. Δηλαδή, αν νιώθουμε μέσα μας ότι είναι η στιγμή να δώσουμε μία ευχή στους άλλους και να νιώσουμε έτσι αυτή την ημέρα με το δικό μας τρόπο, νομίζω ότι ο στόχος έχει επιτευχθεί ανεξαρτήτως από το αν λέμε καλή Παναγιά, καλό 15 Αύγουστο ή οτιδήποτε άλλο.
2: Ναι, γιατί στο καλή Παναγιά, στο καλό Πάσχα αναφερόμαστε στην Ανάσταση. Στο καλή Παναγιά έχουμε από τη μία, όπως είπαμε, την κίνηση και από την άλλη την μετάσταση. Οπότε είναι πάρα πολύ δύσκολο όλο αυτό να βρεις μια λέξη για να το περιγράψεις. Έτσι λοιπόν ο λαϊκός λόγος συνηθίζει πια να το περιγράφει με την ευχή που μόλις αναφέρατε και έχει ο ακροατής έτσι δίκιο που απορεί για τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιείται. Να λέμε καλή Παναγιά.
1: Να μιλήσουμε, κυρία Μάργαρη, και για τα τάματα. Βεβαίως. Τι είναι το τάμα?
2: Να μιλήσουμε, γιατί ξέρετε, τα τάματα εξακολουθούν να είναι πολύ ζωντανά ακόμα και σήμερα και να συνδέονται ιδιαίτερα με την Παναγία, γιατί επαναλαμβάνω, η Παναγία θεωρείται ήταν άνθρωπος και έγινε η μητέρα όλων. Πιστεύετε λοιπόν βαθιά, με αλφαγιώτα πιστεύετε βαθιά πως είναι ο άνθρωπος που κατάφερε να φτάσει στον υψηλότερο βαθμό που θα μπορούσε να φτάσει κάποιος κοντά στο Θείο και έτσι μπορεί να είναι το πρότυπο για όλους μας και ταυτόχρονα να είναι και η πηγή ζωής και βοήθειας προς όλους. Έτσι λοιπόν συνηθίζεται ακόμα και τώρα από ανθρώπους που δεν είναι όλοι ιδιαίτερα ευλαβείς ή βαθιά θρησκευάμενοι, στις δύσκολες στιγμές να προστρέχουν στην Παναγία και να τάζουν, να κάνουν τα τάματά τους για την επίτευξη όλων εκείνων των στόχων ή για να καταφέρουν να ξεπεράσουν όλες τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν. Χαρακτηριστικά παραδείγματα που συνδέονται με τη φύση της Παναγίας είναι τα θέματα που έχουν να κάνουν με ασθένειες, με ζευγάρια που δεν έχουν κατορθώσει να έχουν παιδί, οπότε η μητέρα Παναγία καλείται και πάλι να βοηθήσει, αλλά και άλλα πράγματα πολύ πιο απλά, αλλά σημαντικά για τους ανθρώπους. Εκεί λοιπόν έχουμε τάματα τα οποία επιτελούνται τις ημέρες της γιορτής παραδοσιακά, όπως παραδείγματος χάρη να φτάσει κάποιος γονιπετής σε μια εκκλησία όπως την Παναγία της Τίνου, που έχει και ενδιαφέρον διότι για να διευκολύνει τους πιστούς στην υλοποίηση του τάματος η τοπική εκκλησία έχει μεριμνήσει ώστε να υπάρχει αυτό το περίφημο χαλί από το λιμάνι.
1: Ένας διάδρομος με χαλί,
2: ακριβώς. Αλλά και άλλα τάματα μεγαλύτερα, όπως παραδείγματος χάρη αυτά που επιτελούν οι γυναίκες στην Παναγία της Νησίρου, οι οποίες πηγαίνουν από τους σωτήρους, οι εννιαμερίτισες έτσι λέγονται, και φιλοξενούνται στη Μονή για να βοηθήσουν την προετοιμασία της για τον πανηγυρισμό του 15 Αυγούστου. Mm-hmm. Μένουν εκεί, προσεύχονται, ακολουθούν όλο το πρόγραμμα της μονής και την παραμονή παρασκευάζουν και το κόλυβο της Παναγίας. Mm-hmm. Είδατε αυτή η διάσταση της σχέσης με τον αγαπημένο και κοιμημένο νεκρό, το οποίο θα μοιραστεί τελετουργικά προς όλους τους πιστούς που θα φτάσουν στο μοναστήρι για να τιμήσουν τη χάρη της. Αλλά σε όλες τις περιοχές συναντούμε ιδιαίτερα τάματα με εγκυμήσεις, με προσκυνήματα, με δεσίματα των λαών και μολονότι ότι δεν είναι τάμα ακριβώς, πάρα πολλοί ξενιτεμένοι θεωρούν χρέος, και αυτό έχει και μια διάσταση τάματος, να βρεθούν στον τόπο καταγωγής για να γιορτάσουν το πανηγύρι της Παναγίας εκεί από όπου ξεκίνησαν την ζωή τους.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πραγματικά πάρα πολύ.
1: Ήταν η κυρία Ζωή Μάργαρη, λαογράφος και ερευνήτρια στο Κέντρο Ερεύνας της Ελληνικής Λαογραφίας της Ακαδημίας Αθηνών. Ευχαριστούμε πολύ.
3: Real FM. Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, από 28 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα, από 28 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες και τώρα 50% έκπτωση στο εισιτήριο του αυτοκινήτου προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο.
4: Όπα, όπα. Μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα από 28 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες από 28 ευρώ και το αυτοκίνητο στη μισή τιμή.
3: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
4: Και οι επιστροφές.
3: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ. Μα πού πας?
4: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
3: Ταξιδεύουμε από τη Ραφίνα καθημερινά με έως 4 αναχωρήσεις στις 8 παρα 20, στις 11 και στις 2 και 20. Μόνο με τις E-Jets. Και γρήγορα και οικονομικά. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
5: Μια μοιραία προφητεία. Μια γυναίκα στοιχειωμένη από το πεπρωμένο της. Και ένας φόνος που άργησε 60 χρόνια να συμβεί. Πώς να βρεις το δολοφόνο σου. Ένα συναρπαστικό βιβλίο μυστηρίου που κάθε σελίδα του σε φέρνει πιο κοντά στην αλήθεια και στο θάνατο. Πώς να βρεις το δολοφόνο σου. Από τις εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα. pediobooks.gr.
6: Σήμερα μη χάσετε δύο συγκλονιστικά βιβλία από τη δημοφιλή σειρά «Στις μυστικές υπηρεσίες» της Μαρίας Αντουανέτας του συγγραφέα Φρεντερίκ Λενορμάν από τη βιβλιοθήκη της Real News. Μαζί, Σουντόκου, το αγαπημένο παιχνίδι αριθμών για κάθε ηλικία. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Σήμερα με τη Real News. Φέτος το καλοκαίρι, ο Real FM είναι μαζί σου παντού. Ακούστε μας από τον Αντένα Πάτρας στους 105,3 και το Ράδιο Αρκαδία της Τρίπολης στους 93,8. Και αυτό το καλοκαίρι, ο Real FM είναι σε όλη την Ελλάδα.

0: Δώσε λίγο τις καμπάνες, λέει Νίκο.
1: Ναι, πάμε λίγο στην Τίνο.
0: Τίνο, δώσε λίγο τις καμπάνες.
2: Το μικρόφωνο και τη μετάβαση. Ναι.
0: Μας τη χάλασε. Μα τώρα βρήκες τώρα... να σπικάρεις, κυρία συνάδελφε. Άσε τις καμπάνες ελεύθερες.
1: Λοιπόν, αρχίζει τώρα λοιπόν στην Τίνο η λιτάνευση της εικόνας της Μεγαλόχαρης. Θα γίνει μια δέηση από την εξέδρα της πλατείας εκεί. Η εκφώνηση του πανηγυρικού. Και είναι, ξέρεις, είναι αυτή η κορυφαία στιγμή τώρα. Mm-hmm. Ήταν στις εικόνες. Θα συνδεθούμε αργότερα να πάρουμε έτσι μια εικόνα, μια γεύση από την ΟΠ.

0: Πάντα συγκινούμε, ρε παιδί μου, διότι όλα αυτά με γυρίζουν πίσω.
1: Ναι.
0: Με γυρίζουν πίσω όταν, ξέρεις, όταν ήμασταν παιδιά, που ήταν οι γονείς μας, η οικογένειά μας, όλο αυτό το είχε στο πρόγραμμα. Καταλαβαίνεις, εννοώ.
1: Ναι.
0: Το 15 Αύγουστο, τι θα κάνουμε την παραμονή, τι θα κάνουμε ανήμερα, σε ποια εκκλησία θα πάμε. Το ταξίδι προς την Παναγία την Έλωνα. Η στάση στον Κοσμά, ένα απίστευτο χωριό γεμάτο πλατάνια και πηγές, που δεν ότι αν δεν το έχεις ζήσει, αλλά πάντα μα πάντα όλο αυτό το παραδοσιακό μου φέρνει μνήμες, μου φέρνει εικόνες από όταν ήμασταν μικρά παιδιά.
1: Ναι,
0: και αισθάνομαι ότι έχουμε αποτύχει, διότι μεγαλώνοντας.
1: Έλα τώρα που
0: δεν το κάναμε.
1: Ότι... Κοίταξε. Τώρα, όλες οι γιορτές, ο 15 Αύγουστος, το Πάσχα κτλ., είναι η σύνδεσή μας με την οικογένειά μας, με τον τόπο μας, ναι, με τις ρίζες μας. Πράγμα το οποίο το έχουμε ανάγκη. Γιατί το ξεχνάμε μερικές φορές μέσα στην καθημερινότητά μας. Μας παρασέρνει λίγο η καθημερινότητα.
0: Αυτό που λες.
1: Και αυτές οι εικόνες είναι λογικό να μας παραπέμπουν σε βιώματα της παιδικής συνήθως ηλικίας. Και εύχομαι και τα σημερινά παιδιά να μπορούν να έχουν τέτοια βιώματα, mm-hmm, και τέτοιες εικόνες. Σίγουρα τα παιδιά που ζουν στα χωριά, στην περιφέρεια,
0: έτσι,
1: το έχουν αυτό και θα το νοσταλγήσουν μεγαλώνοντας.
0: Όπως εμείς.
1: Ελπίζω και τα παιδιά που μεγαλώνουν, ζουν και μεγαλώνουν στην Αθήνα να το έχουν,
0: έτσι,
1: αυτό.
0: Ο Real Blogger, Real Blogger, κοίταξε, σε συνέχεια εκεί που είπα βάζεις τη βενζίνη, τον Ανατάρο, Real Blogger λέει βάζω και τη βενζίνη. Εγώ αρκεί να μου βρεις ντομάτες, ντοματένιες για να φτιάξω καγιανά της ανθρωπιάς. Ναι, αλλά τώρα είναι σαν να κλέβεις εκκλησία, ρε, Real Blogger. Όντως υπάρχει τεράστιο πρόβλημα. Δεν μπορούμε να βρούμε ντομάτες που να μυρίζουν ντομάτα.
1: Τι φοβερό πράγμα κι αυτό.
0: Δεν ξέρω πού οφείλεται και θέλεις να σου πω κάτι, νόμιζα ότι είχε να κάνει με τον τρόπο παραγωγής. Επειδή εκεί στο σπίτι έχουμε χώρο, μου λέει κάποια στιγμή η Μαρία, πήγαινε πάρε κανένα φυτάδι, μου λέει πάρε ντοματιές.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, και φύτεψε η Μαρία ντοματιές. Εγώ δεν είναι σε αυτά, είμαι άσχετος, έτσι. Mm-hmm. Αυτό το οποίο θέλει λίγο πότισμα θα το σαπίσω από το πότισμα, από το νερό, και αυτό που θέλει πολύ πότισμα θα το αφήσω να ξεραθεί. Mm-hmm. Αλλά ευτυχώς ξέρει η Μαρία. Λοιπόν, βγήκαν λοιπόν ντομάτες, δεν έχουμε ρίξει ούτε μισό φαρμακάκι, τίποτα.
1: Ναι.
0: Οι οποίες, ναι, είναι άβγιστες, ρε Σιέλε.
1: Είναι. Έχει σαν ποικιλία, δεν ξέρω τι να σου πω. Δεν ξέρω.
0: Πάση περιπτώσει.
1: Λοιπόν, μας λέει εδώ η κυρία Κατερίνα, η Παναγία του Γερανού, η Μεγάλη Παναγιά, η Παναγιά της Ζωοδόχου Πηγής, η Παναγιά του Χάρου. Κάθε τόπος, μία ονομασία, μία αγκαλιά που η ματιά της σε γαλινεύει. Έτσι, ναι, είναι παρηγορήτρια η Παναγία. Έτσι. Εναποθέτουμε τις ελπίδες μας.
0: Μα το πρώτο πράγμα το οποίο λέμε όταν είμαστε πιεσμένοι, όταν κάτι δεν μας πάει καλά, όταν έχουμε δάκρυα στα μάτια, είναι βόηθα Παναγιά. Δεν λέμε κάτι άλλο.
1: Είναι μέσα στην παράδοσή μας.

0: Λοιπόν, ο Πρωθυπουργός βρίσκεται στο Βαρύ Πετροχανίων.
1: Ακριβώς,
0: έτσι, ναι. Εκεί παρακολούθησε τη Θεία Λειτουργία, ημέρα του 15 Αυγούστου. Έκανε μία δήλωση, επικεντρώθηκε στους ανθρώπους αυτούς, οι οποίοι, όπως λέει, δίνουν καθημερινά τον αγώνα απέναντι στις πυρκαγιές του καλοκαιριού, τους πυροσβέστες, τους εθελοντές, τα στελέχη των ενόπλων δυνάμεων της τοπικής αυτοδιοίκησης. Και φέτος, είπε ο Πρωθυπουργός, δίνουν αυτή τη δύσκολη μάχη απέναντι στην κλιματική κρίση και μας θυμίζουν ότι για αυτούς δεν υπάρχουν αργίες, δεν υπάρχουν γιορτές, βρίσκονται καθημερινά ταγμένοι στο καθήκον.
1: Ο πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας βρίσκεται στην Παναγία της Σουμελάς. Ο κύριος Νίκος Δένδιας και ο κύριος Γέρα Πετρίτης εκπροσωπούν την κυβέρνηση στην Παναγία της Τίνου. Μην ξεχνάμε ότι είναι, πώς να το πούμε, έχουμε την Παναγία, έχουμε την γιορτή της κοίμησης της Θεοτόκου. Εκεί στην Τίνο έχουμε και τον τορπιλισμό της Έλλης. Θα ακούσουμε μετά, εάν καταφέρουμε να συνδεθούμε με την ΕΡΤ, έτσι είναι το timing σωστό, ναι, για να ακούσουμε και τους κανονιοβολισμούς.
0: Και ξέρεις, για εμάς τους δημοσιογράφους, αυτό το
1: γεγονός πρώτα ρεπορτάζ
0: είναι μια ιστορική δημοσιογραφική κάφα. Έτσι.
1: Ναι, σωστό.
0: Όταν ένας δημοσιογράφος αθηναϊκής εφημερίδας είχε πάει στην Τίνο για να καλύψει τον εορτασμό, είχε τη σιγουριά ότι θα γίνουν τα γνωστά που γίνονται κάθε χρόνο, έτσι, και έγραψε μια εικονική ανταπόκριση. Ήταν στην Αθήνα, έτσι.
1: Ναι.
0: Και το κείμενό του περιέγραφε πολύ ωραία και πολύ γλαφυρά ότι έγινε αυτό και έγιναν και τα συνήθη θαύματα της Μεγαλόχαρης. Μόνο που είχε γίνει ο τορπιλισμός.
1: Ναι.
0: Τον οποίο τον είχε χάσει πανηγυρικά.

0: Στο μεταξύ είναι και από τα πρώτα ρεπορτάζ τα οποία μας στέλνουν, είναι οι πρώτες αποστολές. Εμένα έχω την εντύπωση ότι πρέπει να ήταν η πρώτη μου αποστολή.
1: Ναι.
0: Δηλαδή θα πας εκεί. Και μάλιστα θυμάμαι τη φωνή του Βαγγέλη του Παπαδόπουλου. Έτσι, διευθυντάρα, δεν το συζητάμε, δημοσιογραφάρα, νομίζω ότι όλοι τον θυμάστε. Από το Τρεις στον Αέρα μέχρι τώρα, τι να λέμε. Ζωντανή ιστορία της ελληνικής δημοσιογραφίας. Τον συνάντησα και πρόσφατα στην ΕΣΥΑ και συγκινήθηκα πραγματικά. Πάντα συγκινήσω όταν συναντάς τους πρώτους δασκάλους. Τον θυμάμαι λοιπόν που έφευγα εγώ και κατέβαινα τα σκαλιά του Τελεσίδη και ακούω μία φωνή από πίσω μου. Ρε, μη χάσετε τους κανονιοβολισμούς. Μου είχε μείνει.
1: Ναι.
0: Το είχα άγχος όλη την ώρα. Οτιδήποτε και αν συνέβαινε, και τότε ήταν σε επίπεδο, ήταν πρωθυπουργός της χώρας, αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης. Ήταν πολύ απίστευτος κόσμος.
1: Ναι.
0: Και το άγχος μου ήταν το εξής. Κάθε τρεις και λίγο έλεγα στον κάμεραμάν, έλεγα στον εικονολήπτη.
1: Πρόσεχε. Ανοιχτή
0: κάμερα, μην χάσουμε τον μπαμπού. Μην χάσουμε τον μπαμπού.
1: Πάμε σε δελτίο.
0: Πάμε.
2: Real FM.
3: Είμαι χρόνια μάστορας στην οικοδομή, στις επισκευές, στις ανακαινήσεις. Έχω δοκιμάσει τα πάντα, ό,τι κυκλοφορεί, ό,τι υπόσχεται. Και κάθε φορά η ίδια διαπίστωση. Μόνο η Durostick μου δίνει αυτό που χρειάζομαι. Αξιοπιστία, ποιότητα, αποτέλεσμα που κρατάει για πάντα. Ό,τι κι αν φτιάχνεις, η λύση είναι μία. Durostick, γιατί στην ποιότητα επιστρέφεις πάντα.
4: Durostick,
3: προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
2: Real FM. Η ώρα είναι 11.
5: Γιώργο μου, τι έγινε, κλείσατε Las Vegas?
6: Ού, πού να στα λέω, αγάπη μου.
7: Κρυβελόγια.
5: Ακούω.
6: Κλείσαμε ξενοδοχιάρα.
7: Κρυβελόγια.
6: Όχι όπου κι όπου, στην καρδιά του Las Vegas.
7: Ρε κρυβελόγια.
5: Μάλιστα.
6: Και το καλύτερο, μπροστά μας θα περάσουν κάτι...
5: Μοντέλα. Το ξέρα.
6: Όχι μονοθέσια, που θα μας κόψουν την ανάσα.
3: Ρε φίλε, ό,τι γίνεται στο Vegas.
8: Δεν σημαίνει ότι πρέπει να μείνει και στο Vegas. Τώρα, Πειραιώς και Visa στηρίζουν τη Visa Cash App Racing Bulls και σε οδηγούν στο Las Vegas. Δες από κοντά τα μονοθέσια και ζήσε την απόλυτη εμπειρία ταχύτητας με τις πιστωτικές κάρτες Visa της Πειραιώς χάρη στη Visa. Ισχύει για αγορές από 50 ευρώ και άνω έως 31 του. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
9: Πολιτικές εξελίξεις.
10: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
11: Κοινωνία.
9: Οικονομία.
12: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
11: Διεθνείς ειδήσεις.
9: Αθλητικά.
11: Πολιτισμός.
13: Ηθοποιός σημαίνει φως.
9: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
14: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, και χρόνια πολλά. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητσιώτη. Το φθινόπωρο ξεκινά ο νέος κύκλος των πόνους στο δημόσιο, όπου καλύπτει η Real News που κυκλοφορεί εκτάκτως σήμερα με τίτλο «Έξτρα μισθός για 40.000 δημοσίους υπαλλήλους». Η εφημερίδα σε εκτενές ρεπορτάζ επισημαίνει μεταξύ άλλων ότι διπλασιάζεται από 20 σε 40 εκατομμύρια ευρώ ο προϋπολογισμός για την επίτευξη στόχων που έχουν τεθεί από τα Υπουργεία. Χιλιάδες εργαζόμενοι θα επιβραβευτούν με ποσό που αναλογεί στο 15% των ετήσιων αποδοχών τους, με τη συγκεκριμένη ανταμοιβή, όπως υπογραμμίζεται, να συνδέεται με το μετρήσιμο αποτέλεσμα της υπηρεσίας. Με λαμπρότητα και θρησκευτική ευλάβεια, ο εορτασμός της κοίμησης της Θεοτόκου σήμερα σε όλη τη χώρα. Στην Τίνο, η λιτάνευση της Αγίας Εικόνας με τιμές από το πολεμικό ναυτικό. Απαγορευτικό απόπλοιο ως τη μία μετά το μεσημέρι στα λιμάνια Ραφίνας και Λαβρίου λόγω των ισχυρών ανέμων. Από τον Πειραιά τα δρομολόγια πλοίων εκτελούνται κανονικά με μικρές τροποποιήσεις. Όσοι πρόκειται να ταξιδέψουν καλούνται πριν να αναχωρήσουν να επικοινωνούν με τις ακτοπλοϊκές εταιρείες, τα κατατόπους λιμεναρχία και τα ταξιδιωτικά πρακτορία. Σε ισχύ έκτακτα μέτρα της τροχέας της εξόδου των εθνικών οδών, γεμάτα αναχωρούν τα λεωφορεία από τα κτέλ Κηφισού. Περισσότερα στο enikos.gr. Πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς προβλέπεται για σήμερα σε Αττική, Πελοπόννησο, Δυτική και Στερεά Ελλάδα, Θεσσαλία, Βόρειο και Νότιο Αιγαίο, Κρήτη, Κεντρική και Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι οι φωτιές στο πυλί της Κό και στα Σελιά Θερεθύμνου. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 86 ετών ο πρώην υπουργός Στέφανος Μάνος. Τουλάχιστον 20 νεκροί από τον ισχυρό σεισμό των 7,7 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ που έπληξε τα ξημερώματα την Ινδονησία. Την έντονη αντίδραση της Τεχεράνης προκάλεσαν οι δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ ότι προτίθεται να ανακηρύξει τα στενά του Ορμούζ αμερικανικό έδαφος. Το Ορμούζ ήταν, είναι και θα παραμείνει ιρανικό, δήλωσε ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών.
4: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Ιντερβέτεν.
9: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
14: Στην 11η θέση στον τελικό του ύψους στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου ισοβάθμισαν ο Αντώνης Μέρλος και ο Ανδρέας Μίτα με άλμα στα 2 μέτρα και 18 εκατοστά. Στον τελικό του επτάθλου η Αναστασία Ντραγκομίρα εγκατέλειψε μετά τα 3 πρώτα αγωνίσματα λόγω τραυματισμού στο δεξί της πόδι. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
9: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
14: Τοπικές νεφώσεις και βροχές σε Θεσσαλία, Δυτική και Κεντρική Μακεδονία. Έθριος στις υπόλοιπες περιοχές. Άνεμοι βόρειοι έως 9 μποφόρ. Στους 30 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα μηνύματά σας.
1: Εδώ πέρα ο Νίκος σου κάνει μια πρόταση πάρα πολύ ξεκάθαρη. Βρε Σπύρο, βάλε YouTube να ακούσεις τους κανονιοβολισμούς του Λυκαβητού που έχουμε κάθε 25 Μαρτίου. Να σου φύγει το μαράζι με τους κανονιοβολισμούς στην.
0: Ναι, αλλά δεν έχει σχέση με το τι θα κάνουμε.
1: Ρε παιδί μου, αν θες να ακούσεις.
0: Όχι, βρε παιδάκι μου, το θέμα είναι να ακούσετε εσείς. Μα τώρα τι να. Κονσέρβα κανονιοβολισμούς, να βάλουμε.
1: Επίσης θέλω να σου πω ότι εμείς φταίμε. Οι δημοσιογράφοι.
0: Για όλα, αλλά για ποιο πράγμα φταίμε αυτή τη φορά.
1: Λέει εδώ ο κύριος Κώστας, το έγκλημα το έκαναν πάλι οι δημοσιογράφοι. Οι ντομάτες είναι φρούτο, αλλά τα μουμουέ την έκαναν λαχανικό. Γι' αυτό είναι άνοστες.
0: Α, στην προκειμένη περίπτωση αυτό το δέχομαι. Όχι για το άνοστο, γιατί πάντα φρούτο ήτανε.
1: Ναι. Δεν έχει αλλάξει κάτι.
0: Όχι, όχι. Μην πιάσουμε τώρα την κουβέντα με την ανανιά και το τέτοιο. Έτσι, και που τη βιάσαμε χθες.
1: Εδώ ο Γιάννης μας στέλνει ένα σκίτσο, ένα ηλικιωμένο ζευγάρι που είναι μέχρι έτσι τα πόδια τα έχει βουτήξει στη θάλασσα.
0: Ναι.
1: Λέει. Καλό 15 Αύγουστο. Καλή Παναγιά. Καλό από καλό καιρό. Καλή επιστροφή. Καλό χειμώνα. Και απαντάει ο άντρας. Καλά, σκάσε.
0: Καλά. Καλά, επιτέλους. Λοιπόν, γεια σου, Στέφανε. Να είσαι καλά. Την αγάπη μας, την καλημέρα μας. Χρόνια πολλά. Τόρπη και σε σένα. Χρόνια πολλά. Να χαιρόμαστε, λέει. Δεν ξέρω αν το διάβασες αυτό, γιατί εγώ έχω μείνει λίγο πίσω στα μηνύματα. Ο Τόρπη λέει: καλημέρα και χρόνια πολλά, αγαπημένη μας Ελένη και Σπύρο. Να χαιρόμαστε τη μάνα όλων μας, όπως λες, Παπαδάκη. Να χαιρόμαστε τη Μαρία, εσύ τη γυναίκα σου και εμείς την κόρη μας. Να τη χαίρεστε την κόρη σας. Και βεβαίως εγώ να χαιρόμαι τη γυναικούλα μου. Δεν το συζητάμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας κάνετε παρέα. Εμείς σας ευχαριστούμε. Χρόνια πολλά για όλη και σε όλη την οικογένεια του Real FM. Πάω να πάρω την εφημερίδα. Ορίστε, ακροατή.
1: Βεβαίως.
0: Πάω να πάρω την εφημερίδα και σας ακούω με ακουστικά. Πολύ ωραία.
1: Και βέβαια εκτός της εφημερίδας να πούμε ότι η ενημέρωση του Real Group ολοκληρώνεται μέσα από τη νέα εφαρμογή του real.gr. Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και ακούστε ζωντανά τον Real FM 97,8 αλλά και το θεματικά ραδιοφόνο του Ομίλου. Παράλληλα με τις νέες λειτουργίες Real AI, την προσωποποιημένη αρχική σελίδα και την πρόγνωση καιρού, έχετε ό,τι χρειάζεστε σε μία μόνο εφαρμογή, διαθέσιμη δωρεάν για iOS και Android.
0: Και έτσι μπορείτε να μας ακούτε σε κάθε γωνιά αυτού του πλανήτη. Γιατί μας ακούτε όλοι οι Έλληνες που είσαστε στο εξωτερικό και είναι πολύ συγκινητικό και πολύ μεγάλο προνόμιο για εμάς. Ο Κώστας λέει το εξής: η Μαντόνα βρίσκεται στη χώρα μας. Αν το έχετε πάρει πρέφα, συμπάθαμε. Εμείς του ενημερωτικού είμαστε. Δεν είναι αυτό. Θα πήγαινε, λέει, με ελικόπτερο στα μετέωρα. Θα προσγειωνόταν ακριβώς πάνω στην κορυφή των μετεώρων. Ε? Έχει και εκεί ελικοδρόμιο. Όπως έχει στο Σαρακίνικο. Τα έχουμε κάνει όλα, τα έχουμε ισοπεδώσει. Μετά λέει θα γυρνούσε στην Κέρκυρα να γιορτάσει τα γενέθλιά της. Γίνεται 68 η θεά. Σήκω, μόνο 68 γίνεται. Δεν γίνεται, βρε παιδάκι μου, να είναι μόνο 68 η Μαντόνα. Πάνω από τα 50 έχουμε φτάσει εμείς. Η Μαντόνα είναι μόνο 68. 13 ήμασταν όταν την ακούγαμε.
1: Ξέρω εγώ.
0: Δεν αποκλείεται.
1: Γιατί δεν αποκλείεται τώρα που το λες.
0: Ναι. Άρα δεν. Φαίνεται μεγαλύτερη αν είναι μόνο 68. Έτσι όπως την είδα εγώ στην τελευταία
1: συναυλία. Που είσαι.
0: Εγώ στεναχωρέθηκα έτσι όπως την είδα. Εγώ είμαι μέσα στο μέλι. Ο Ηλίας λέει: καλημέρα Σπύρο, Ελένη, χρόνια πολλά με υγεία. Μία τέτοια άδεια Αθήνα δεν γινόταν να έχουμε όλο το χρόνο. Θα υπήρχαν άλλα προβλήματα αν ήταν τόσο άδεια η Αθήνα όλο το χρόνο. Έλα, ό,τι και να πούμε. Γεια σου ρε Γιώργο. Ο Γιώργος από την Αγγλία στέλνει ένα πολύ ενδιαφέρον μήνυμα. Το κρατάμε. Σαν την άλλη χαζομάρα, λέει ο Κώστας, το καλός παράδεισος.
1: Ναι, καλός παράδεισος.
0: Τέλος πάντων. Και μιας και δίνεις δυστυχώς, δίνεις αυτή την μπάσα, έφυγε από τη ζωή ο Στέφανος Μάνος. Και μάλιστα ήδη έχουν αρχίσει και υπάρχουν και μηνύματα. Σε ηλικία λοιπόν 87 ετών, ο πρώην υπουργός Στέφανος Μάνος έφυγε από τη ζωή. Είχε προβλήματα υγείας τα τελευταία χρόνια. Αντιμετώπιζε πολλά προβλήματα υγείας.
1: Να πούμε ότι είχε διατελέσει Υπουργός Περιβάλλοντος, Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Υπήρξε ιδρυτής των Φιλελεύθερων και συνιδρυτής της Δράσης.
0: Για πολλά χρόνια βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας. Εξελέγει για πρώτη φορά στη Β' Αθηνών το 1977. Ανέλαβε υφυπουργός Δημοσίων Έργων. Τα επόμενα χρόνια πέρασε από πάρα πολλές κυβερνητικές θέσεις, ενώ στην κυβέρνηση του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη διετέλεσε υπουργός Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και δημοσίων έργων.
1: Πολλά τα μηνύματα πράγματι. Να διαβάσουμε αυτό που έγραψε στα κοινωνικά δίκτυα ο Υπουργός Επικρατείας, ο κ. Σάκης Κέρτσος. Να ασχολείσαι με την πολιτική χωρίς να επιδιώκεις να είσαι αρεστός, αλλά διαρκώς χρήσιμος ως ενεργός και ορθολογικός πολίτης. Αυτή είναι για μένα η πολιτική παρακαταθήκη του Στέφανου Μάνου. Τον αποχαιρετούμε με σεβασμό, θλίψη, αλλά και ευγνωμοσύνη για τη διακριτή τροχιά που χάραξε στα δημόσια πράγματα έως το τέλος.
0: Καλό παράδεισο. Η κυρία Παναγιώτα μας ευχαριστεί για τις ευχές, είναι το λιγότερο. Ερώτηση λέει, γιατί στην Real δεν βάζετε ένθετο και σταυρόλεξο? Δεν ασχολούνται όλοι με το σουντόκου. Θα το πούμε στον κύριο Παγάνη.
1: Βεβαίως, βάλε και ένα σταυρόλεξο.
0: Και να βάλει και ένα σταυρόλεξο, γιατί όχι? Αμέ, εννοείται. Ένα σταυρόλεξο, να σου πω, με τους παραγωγούς του Real FM. Δεν θα είναι ωραίο, δεν θα έχει πλάκα.
1: Αμάν μου, ρε Σπύρο, τι πλάκα να έχει τώρα αυτό.
0: Ναι.
1: Σιγά.
0: Δεν θα έχει, λες,
1: τώρα πλάκα για τον κόσμο η παραγωγή του. Γιατί? Να βάλουμε γενικές γνώσεις εκεί πέρα, να είναι διάφορα πράγματα.
0: Ναι, γενικές γνώσεις, έχεις δίκιο.
1: Γενικές γνώσεις.
0: Πού μπορούμε να βρούμε ντομάτα με γεύση ντομάτας.
1: Ακριβώς.
0: Αυτό.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, γεια σου, ρε Θανάση. Ο Θανάσης έχει φάει σκάλωμα. Βλέπει παντού φωτοβολταϊκά πάρκα. Όλη η Ελλάδα είναι ένα τεράστιο φωτοβολταϊκό πάρκο. Δεν υπάρχει πράσινο πουθενά. Είναι τα πάντα φωτοβολταϊκά πάρκα. Τράβα, λέει, στο Δομοκό 475.272 νέα πάνελ στο Δομοκό. Πόσα μέτρα πιάνουν αυτά? Με συνένεση της τοπικής κοινωνίας. Το ονόμασαν πράσινη ανάπτυξη. Μάλιστα. Έχουν αντικαταστήσει, λέει, παραγωγική γη, αποσιτηρά, όσπρια, οπωροκυκευτικά με 3.500.000 πάνελ. Έχω καιρό, να λέει, να βγω εγώ από την Αθήνα.
1: Εσύ?
0: Ναι. Παντού υπάρχουν πάνελ.
1: Ωραία.
0: Εντάξει, ναι. Φωτοβολταϊκά πάνελ.
1: Να βγεις, να δεις, να καταγράψεις, να μας πεις.
0: Θα πάω.
1: Ωραία.
0: Ναι, μπορεί σήμερα να πάμε μέχρι τον Άπλιο. Θα μετρήσω πόσα πάρκα φωτοβολταϊκά πάνελ υπάρχουν.
1: Ορίστε.
0: Την τελευταία φορά, πάντως, πριν από 3-4 μήνες που έκανα αυτό το δρόμο, δεν είδα ούτε ένα.
1: Δες λίγο πιο προσεκτικά, δεν μπορεί.
0: Πόσο πιο προσεκτικά? Ή βγάζουν μάτι αυτά ή δεν υπάρχουν. Δεν μπορώ να το καταλάβω. Εντάξει, είπαμε, πρεσβειοποία, μακριά βλέπω όμως.
1: Βλέπουμε λοιπόν εδώ και τις εικόνες από την δημόσια τηλεόραση,
0: ναι,
1: της λιτάνευσης της εικόνας της Μεγαλόχαρης στην Τίνο. Πάρα πολύς ο κόσμος. Είναι εκατοντάδες οι πιστοί οι οποίοι βρίσκονται εκεί, ακολουθούν την εικόνα στην λιτανία που γίνεται. Βλέπουμε όμως και αρκετό αέρα, και να πούμε ότι, να σας θυμίσουμε ότι παραμένει το απαγορευτικό τουλάχιστον μέχρι τη μία. Ισχύει για τα πλοία που ήταν προγραμματισμένα να αναχωρήσουν από Λαύριο και Ραφίνα. Ως προς τον Πειραιά τώρα, επειδή ρωτάτε, υπάρχουν τροποποιήσεις δρομολογίων. Πρέπει όσοι πρόκειται να ταξιδέψουν να επικοινωνούν με τις ακτοπλοϊκές εταιρείες ή τη λιμενική αρχή για να μάθουν νεότερα για τα δρομολόγια. Κανονικά αναχωρούν τα πλοία για τα νησιά του Αργοσαρονικού.
0: Λοιπόν, οι άνεμοι αναμένεται να φτάσουν τα 8 και πρόσκαιρα τα 9 μποφόρ τοπικά στο Αιγαίο, με τις ρηπές τους σε κάποιες περιπτώσεις να ξεπεράσουν ακόμα και τα 100 χιλιόμετρα την ώρα. Οπότε καταλαβαίνουμε όλη τη δυσκολία των πραγμάτων και το πόσο προσεκτικοί πρέπει να είμαστε όλοι μας. Βρίσκονται σε ισχύ επίσης έκτακτα μέτρα της τροχέας στις εξόδους των εθνικών οδών. Γεμάτα αναχωρούν τα λεωφορεία από τα κτέλ του Κηφισού. Εκεί που ήταν είναι, για να μην πάει κάπου αλλού ο κόσμος, το λέω, μωρέ Ελένη. Για ποιο λόγο δηλαδή? Εκεί που ήταν είναι. Ναι, και με τον ίδιο τρόπο, όπως τα θυμάστε.
1: Να το θυμίζουμε.
0: Έτσι
1: αυτό,
0: παραμένουν.
1: Παιδιά, να το λέμε, ναι, να το θυμίζουμε. Να είναι ξεκάθαρο και σαφές. Μην μπερδευτούμε.
0: Ακριβώς. Μπαίνετε από εκεί, από τη λεωφόρο Καβάλας, δεξιά. Μπαίνετε μέσα σε εκείνο το ωραίο τουνελάκι. Αυτό για να.
1: Τι και τουνελάκι, πρε παιδί μου.
0: Εκείνη η πόλη. Στέγαστρο είναι. Ναι. Α, δεν είναι τούνελ. Μάλιστα. Γενικότερα, μυρίζεται και όλες αυτές τις γεύσεις, τις μυρωδιές του κτέλ. Παίρνετε γεύσεις εκεί γενικότερα, όλο είναι καταπληκτικό. Το θυμάμαι από όταν ήμουν 8 χρονών. Ναι, τότε ήταν σύγχρονο, φαντάζομαι. Τώρα δεν είναι. Λοιπόν, σε συναγερμό Red Coat και σήμερα η χώρα, καθώς ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς προβλέπεται πολύ υψηλός, κατηγορίας 4 παρακαλώ. σε πολλές περιοχές, συμπεριλαμβανομένες και της Αττικής, κυρίως ασφαλώς λόγω των πολύ ισχυρών ανέμων.
1: Και για να πάμε να δούμε και το τι συμβαίνει σε σχέση με τις φωτιές, να πούμε ότι αυτή η φωτιά στην ΚΟ οριοθετήθηκε.
0: Α, πολύ ωραία. Αυτό που μας είπε νωρίτερα ο κύριος Τσίγκας.
1: Ναι. Υπήρξαν έτσι συντονισμένες προσπάθειες. Ευτυχώς είχαν θετικό αποτέλεσμα. Παραμένουν οι επίγειες δυνάμεις, διότι ξέρετε, τώρα από εδώ και πέρα είναι ο κίνδυνος των αναζωπηρώσεων, ειδικά με τέτοιο αέρα. Θέλει πάρα πολύ προσοχή.
0: Λοιπόν, ο Γιάννης μας στέλνει ένα πολύ ωραίο μήνυμα με μια πολύ ωραία φωτογραφία. Γράφει: καλή Παναγιά, παίζουν εκεί πέρα τάβλη. Φαίνεται η αγωνία στο πρόσωπό τους. Βλέπουν και οι άλλοι, παίζουν και κάτι παιδάκια μπάλα. Η μπάλα πάει να προσγειωθεί πάνω στο τάβλη. Καλή Παναγιά να έχουμε. Δεν θα πάει καλά αυτό.
1: Όχι.
0: Δεν θα πάει καθόλου καλά. Πραγματικά σας ευχαριστούμε για τα μηνύματά σας. Ευχαριστούμε για την παρέα. Τελικά πατάτα και ντομάτα, μας λέει ο Αβραάμ.
1: Ναι.
0: Μα, ξέρετε τι έλεγε ο παππούς μου? Αυγά τηγανιτά τα μάτια.
1: Ναι.
0: Πατάτες τηγανιτές. Και χωριάτικη σαλατούλα. Το φαγητό του βασιλιά.
1: Τι ωραία.
0: Τρως σαν βασιλιάς. Δεν θες κάτι άλλο. Α, και ψωμί χωριάτικο για να βουτάς.
1: Πάμε να πάρουμε και μια γεύση από Αμβούργο.
0: Για πες.
1: Λοιπόν, ο Άκης μας στέλνει τις ευχές του, τον ευχαριστούμε και εμείς εννοείται ότι του ευχόμαστε χρόνια πολλά για τη σημερινή μέρα. Ενδιαφέρον πάντα στη Γερμανία. Μια χώρα, αλλά διαφορετικές παραδόσεις. Ο 15 Αύγουστος είναι αργία σε κάποια κρατήδια και σε άλλα όχι, λόγω της ομοσπονδιακής δομής και προπαντός των διαφορετικών θρησκευτικών παραδόσεων κάθε περιοχής. Μας στέλνει την αγάπη του. Καυτή η αγάπη του, λέει, με θερμοκρασία στους 37 βαθμούς.
0: Μάλιστα.
1: 37 βαθμοί στο Αμβούργο.
0: Έχετε αρχίσει το τρολάρισμα, ο Στέφανος λέει υπάρχει και κακός παράδεισος. Δεν ξέρω τι να σου πω. Of two people there's a spark between, one gets torn apart. Τώρα αντιλαμβάνεστε, αγαπητέ Ιωσήφ, αγαπητέ Θανάση, γενικότερα δεν κάνουμε τώρα πολιτική και δεν βγάζουμε το άκτη μας πάνω σε τέτοιες ειδήσεις. Το αφήνουμε λοιπόν εκεί στην άκρη. Την καλημέρα μας, χρόνια πολλά και μέρα που είναι, δηλαδή έλεος θα πω εγώ. Γεια σου ρε Γιάννη, να είσαι καλά. Κοίταξε η Αναστασία. Τώρα. Πρόσεξε να γίνει. Ναι. Να δεις. Εδώ υπάρχει θέμα που γράφει η Αναστασία. Να το λοιπόν το ρεπορτάζ, το ρεαλιστικό, σε σχέση με διάφορες έτσι άλλες ιστορίες που μας γράφουν κάποιοι. Και πάλι χρόνια πολλά, επειδή λένε για τα πάνελ στα Μεσόγεια, όλα τα αμπέλια έχουν γίνει πάρκινγκ του αεροδρομίου. Και έχει απόλυτο δίκιο.
1: Αυτό μπορείς να το επιβεβαιώσεις.
0: Αυτό μπορώ να το επιβεβαιώσω. Πολλά πάρκινγκ στη μέση του πουθενά. Ακριβώς για να πηγαίνουν, να μην πηγαίνουν στο πάρκινγκ του αεροδρομίου για να αφήνουν το αυτοκίνητό τους. Έχουν πλέον μάθει οι ταξιδιώτες και αφήνουν, πηγαίνουν 15-20 λεπτάκια νωρίτερα, το αφήνουν σε άλλο πάρκινγκ που, όπως πολύ σωστά λέει η Αναστασία, εκεί κάποτε υπήρχαν αμπέλια. Και απορώ ποιος τους έδωσε την άδεια.
1: Απορείς, ε.
0: Απορώ. Ποιος τους έδωσε την άδεια. Αφήνουν το αυτοκινητάκι τους, τους μεταφέρουν δωρεάν έξω ακριβώς από το αέρο, από την πύλη από την οποία είναι να ταξιδέψουν και όλα καλά. Όχι. Όχι, δεν είναι όλα καλά. Δεν είναι καθόλου καλά.
1: Τώρα πες μου πραγματικά, Σπύρο, αυτή τη σκέψη του Θοδωρή, έτσι πώς εσύ την ακούς? Μακάρι, λέει, το χειμώνα να δούμε λευκή την πρωτεύουσα να χορτάσουμε χιόνι. 15 Αύγουστος, η σκέψη του Θοδωρή είναι στο χιόνι και στο χειμώνα.
0: Ο Θοδωρής θα είναι ένας άνθρωπος όπως είμαι και εγώ, που χειμώνα καλοκαίρι φοράει κοντομάνικο και ζεσταίνεται 12 μήνες το χρόνο, 365 μέρες το χρόνο.
1: Αυτό μπορώ να το επιβεβαιώσω και εγώ, όπως εσύ επιβεβαιώνεις τα πάρκινγκ εκεί στα Μεσόγεια.
0: Ακριβώς. Ακριβώς. Εντάξει. Και εγώ θέλω το χιονάκι μου, το θέλω, η αλήθεια είναι. Κατά βάθος ο Βορειοευρωπαίος θα έπρεπε να έχω γίνει.
1: Είσαι χειμωνάκιας.
0: Δεν χειμωνάκιας. Όχι, μου αρέσει το καλοκαίρι, απλά υποφέρω το καλοκαίρι.
1: Ναι.
0: Υποφέρω από
1: τη ζέστη. Καταλαβαίνω.
0: Ο Σταύρος, το καινούριο πρόγραμμα πότε θα βγει και αν θα σας ακούμε εκεί, θεσμικά θα περιμένετε, όπως περιμένουμε και εμείς, τις επίσημες ανακοινώσεις της διοίκησης, παρακαλώ. Εμείς δεν έχουμε να πούμε κάτι παραπάνω. Υπομονή και όλα θα πάνε καλά. Να πάμε στο Κιάτο, φίλε μου Θανάση, και να πάμε κιόλας και στα Εξαμήλια, να φάμε και στην ταβέρνα του φίλου μου και να περάσουμε και πάρα πολύ όμορφα. Απλά θέλω να πω το εξής, έτσι για να το βάλουμε, γιατί υπήρχαν και άλλα μηνύματα. Δεν λέμε ότι δεν υπάρχουν φωτοβολταϊκά πάρκα. Δεν λέμε ότι σε κάποια σημεία ενδεχομένως να μην έχουν ξεπεράσει και το όριο της υπερβολής. Αλλά όχι να φτάσουμε στο σημείο να λέμε ότι δεν υπάρχει πράσινο σε όλη την Ελλάδα, διότι είναι γεμάτη φωτοβολταϊκά πάρκα. Αυτό είναι πολύ καθ' υπερβολή. Είναι στη σφαίρα της φαντασίας. Δεν υφίσταται ότι υπάρχουν περιοχές που ασφαλώς υπάρχουν φωτοβολταϊκά πάρκα, και επαναλαμβάνω, σε κάποιες περιπτώσεις ίσως να ξεπέρασαν το όριο.
1: Ναι.
0: Αυτό εγώ το δέχομαι, το προσυπογράφω. Απλά να μην φτάνουμε στο άλλο άκρο. Αυτή είναι η ταπεινή μου άποψη. Τίποτα λιγότερο, τίποτα περισσότερο. Γεια σου ρε Βίκη, χρόνια πολλά να περάσετε όμορφα, μας λέει η Βίκη. Και εσύ Βίκη μου, όσο πιο όμορφα μπορείτε, με ασφάλεια πάνω απ' όλα, και να χαρείτε την σημερινή ημέρα και όλες τις ημέρες, διότι πάρα πολύ ο κόσμος πλέον ξεκινάει και την άδειά του. Το δεύτερο 15ήμερο του Αυγούστου για κάποιους είναι η άδειά του.
1: Εγώ είμαι ο άνθρωπος αυτός.
0: Μάλιστα.
1: Από Δευτέρα.
0: Πότε φεύγεις, Ελένη μου, τη Δευτέρα
1: φεύγεις, Σπύρο μου.
0: Μπράβο. Καλό να περάσεις, Ελένη μου.
1: Σε ευχαριστώ, Σπύρο μου.
0: Και εσύ πίσω θα μας αφήσεις, Ελένη μου. Εχθές μας άφησε η Αμαλία. Δεν, εγώ τι θα κάνω, θα δουλεύω.
1: Τι θα κάνεις. Μέχρι πότε θα δουλεύεις.
0: Νομίζω μέχρι την επόμενη σεζόν.
1: Α.
0: Δηλαδή η άδεια, φαντάζομαι ότι θα ξεκινήσει η άδειά μου του χρόνου εκεί, αρχές Αυγούστου, τέλη Ιουλίου.
1: Έχεις πάρει δηλαδή άδεια?
0: Πήρα 2 εβδομάδες από τον Real FM. Δούλευα στο κανάλι.
1: Εντάξει, λοιπόν, μην διαμαρτύρεσαι. Δούλευα
0: στο κανάλι. Δεν έφυγα από την Αθήνα καθόλου.
1: Τι να κάνουμε.
0: Ναι.
1: Εντάξει.
0: Αυτό. Ναι. Και τώρα πλέον πάμε σεζόν.
1: Πάμε σεζόν. Ναι. Είμαστε έτοιμοι. Έτοιμοι για όλα.
0: Έτοιμοι για όλα. Σχετικά με το πρόγραμμα Αντινέρο, γράφει ο παππούς Θανάσης από τα Μελίσια.
1: Το
0: διάβασες. Α, συγγνώμη, δεν σε παρακολούθησα.
1: Το ξέρω.
0: Okay. Χαιρετίσματα από Πόρτο Ράφτη μας στέλνει η Αναστασία, την αγάπη μας εκεί στη γειτονιά. Γιατί δεν δόθηκε, λέει ο Ντάμιν, τέλος πάντων δεν μπορώ να καταλάβω το όνομα όπως το έχεις γράψει, γιατί δεν δόθηκε, λέει, το μπόνους σε όλους τους δημόσιους υπαλλήλους. Έχει εκτενέστατο ρεπορτάζ η Real News.
1: Ναι, ναι.
0: Έχει εκτενέστατο ρεπορτάζ.
1: Είναι το πρώτο θέμα της Real News.
0: Ναι.
1: Μπορείτε να πάρετε σήμερα, εκτάκτως σήμερα βγαίνει, και να δείτε όλες μα όλες τις λεπτομέρειες.
0: Η κυρία Ελένη επίσης λέει: α, Σπύρο, λέει, να χαίρεσαι τη γυναίκα σου και να έχετε υγεία και καλή τύχη. Ταξιδεύω για Τρίπολη, Τεγέα, πανηγύρι. Μάλιστα. Σας εύχομαι όλα τα καλά. Ελένη, V for Vendetta. Δεν ξέρω γιατί.
1: Δεν ξέρω.
0: Αυτό είναι κάτι, inside, ας πούμε.
1: Inside joke.
0: Inside joke με το Μανώλη.
1: Όχι.
0: Α.
1: Νομίζω.
0: Όχι, νομίζω. Εντάξει, οκ. Okay. Θα ρωτήσω το Μανώλη και θα σας πω αύριο. Χρόνια πολλά και καλή εκπομπή, γράφει ο Δημήτρης ο ταξιτζής.
1: Μισή ώριτσα πέρασε.
0: Πέρασε. Α, ναι. Και πρέπει να πάμε και στις διαφημίσεις. Λοιπόν, το κρατάω αυτό το μηνυματάκι του Δημήτρη για να το διαβάσουμε αμέσως μετά. Διαφημιστικό διάλειμμα. Τίτλοι ειδήσεων, ειδήσεις σε τίτλους με την κυρία Χρύσα Κλετσιώτη. Επανερχόμαστε.

0: Real FM.
1: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας.

0: real.gr.
1: Σήμερα στη Real News που κυκλοφορεί. Έξτρα μισθός για 40.000 δημοσίους υπαλλήλους. Το φθινόπωρο ξεκινά ο νέος κύκλος των μπόνους. Διπλασιάζεται από 20 σε 40 εκατομμύρια ευρώ ο προϋπολογισμός για την επίτευξη στόχων που έχουν τεθεί από τα Υπουργεία. Χιλιάδες εργαζόμενοι θα επιβραβευθούν με ποσό που αναλογεί στο 15% των ετήσιων αποδοχών τους. Η συγκεκριμένη ανταμοιβή συνδέεται με το μετρήσιμο αποτέλεσμα της υπηρεσίας και όχι απλώς με την ολοκλήρωση μιας δράσης. Τι δηλώνει στη Real News η Υφυπουργός Εσωτερικών Βιβί Χαραλαμπογιάννη. Ποιοι είναι οι κρίσιμοι δείκτες απόδοσης και πώς θα αξιοποιηθεί ο ρόλος της τεχνητής νοημοσύνης. Ακόμα, στήριξη σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Ποιοι θα είναι οι κερδισμένοι από τις φετινές εξαγγελίες του Πρωθυπουργού στη ΔΕΘ. Ελεύθεροι επαγγελματίες, συνταξιούχοι, μισθωτοί και νέες οικογένειες αναμένεται να βρεθούν στο επίκεντρο του πακέτου μέτρων. Εξετάζεται νέα αύξηση του ΕΦΑΠΑΞ επιδόματος των 300 ευρώ στα 400 ευρώ ή ακόμα και στα 446 ευρώ, το οποίο θα καταβληθεί το Νοέμβριο σε συνταξιούχους άνω των 65 ετών και σε δικαιούχους αναπηρικών και προνοιακών παροχών. Βροχή αιτήσεων για ανακαινήσεις κατοικιών. Τι πρέπει να προσέξουν οι ιδιοκτήτες που θέλουν να εξυγχρονίσουν τα σπίτια τους με επιδότηση έως και 95%. Ποια είναι τα επόμενα βήματα. Και πώς τις άβρισε η ρωσική μαφία στην Ελλάδα. Οι αδίστακτοι εκβιαστές που απειλούσαν ευκατάστατους επιχειρηματίες, οι δουλειές στη Μύκονο και οι επαγγελματίες δολοφόνοι. Σήμερα στη Real News που κυκλοφορεί.
0: Στο αυτοκίνητο. Στους 97,8.
2: Στο γραφείο και στο κινητό σου μέσα από το realplayer.gr.
0: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
3: Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητσιώτη. Το φθινόπωρο ξεκινά ο νέος κύκλος των πόνους στο δημόσιο, αποκαλύπτει Real News που κυκλοφορεί εκτάκτως σήμερα με τίτλο «Έξτρα μισθός για 40.000 δημοσίους υπαλλήλους». Με λαμπρότητα και θρησκευτική ευλάβεια γιορτάζεται ο εορτασμός της κοίμησης της Θεοτόκου σήμερα σε όλη τη χώρα, στην Τίνο, η λιτάνευση της Αγίας Εικόνας με τιμές από το πολεμικό ναυτικό. Απορρογορευτικό από όπλους στα λιμάνια Ραφίνας και Λαβρίου λόγω των ισχυρών ανέμων. Με μικρές τροποποιήσεις εκτελούνται τα δρομολόγια των πλοίων από τον Πειραιά. Σε ισχύ έκτακτα μέτρα της τροχέας της εξόδου των εθνικών οδών. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς προβλέπεται για σήμερα σε Αττική, Πελοπόννησο, Δυτική και Στερεά Ελλάδα, Θεσσαλία, Βόρειο και Νότιο Αιγαίο, Κρήτη, Κεντρική και Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Περισσότερα στο real.gr. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 86 ετών ο πρώην Υπουργός Στέφανος Μάνος.

0: Αμά, μου πιάσε την πολυλογία.
1: Λοιπόν, κοίταξε, όχι τώρα. Ακούστηκε αυτή η φράση από το στόμα του Σπύρου Παπαδάκη, να το πούμε.
0: Ναι.
1: Πολύ μίλησα. Είναι μια κρίση αυτογνωσίας.
0: Λοιπόν, ορίστε, είδες, με έκανες αυτή τη στιγμή και είμαι speechless. Ωραίο τραγουδάκι αυτό.
1: Λοιπόν, ευχαριστούμε την κυρία Σόφη Μαραγκίδου για τις ευχές που μας στέλνει.
0: Ναι.
1: Στον αγαπημένο της, λέει, σταθμό. Η Παναγία να προστατεύει το σπιτικό σας και φυσικά χίλιες ευχές στη Μαρία του Σπύρου.
0: Ευχαριστούμε.
1: Που η Παναγιά της έκανε μεγάλο δώρο στέλνοντας το πλάι της ένα τέτοιο αγόρι.
0: Αχ, πολύ με συγκινείτε. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Μπορώ να κάνω copy-paste το μήνυμά σας και να της το στείλω?
1: Πιστεύω πως ναι, μπορείς.
0: Λοιπόν, ανοίξαμε και φάμπρικα. Ο Άρης που 54 στέλνει. Σύμφωνα με επίσημα στοιχεία, τα φωτοβολταϊκά πάρκα καλύπτονται περίπου 170.000 με 230.000 στρέμματα. Ορίστε ρε παιδιά.
1: Ορίστε.
0: Τι σχέση έχουν, ξέρετε πώς είναι η Ελλάδα?
1: Βέβαια, για βάλτε τα κάτω.
0: 132 εκατομμύρια χιλιόμετρα, πόσο είναι? Μισό λεπτάκι, μην κάνω λάθος.
1: Όπα, όπα, τσέκα.
0: Και θα με περάσουν και όλες. Το 132 το θυμάμαι, τα μηδενικά κάνω λάθος.
1: Πάω σε κάτι πιο πεζό μέχρι να το βρεις αυτό. Ο κύριος Θανάσης από τα Κάτω Πατήσια με τις ευχές του. Λέει, σήμερα στην Τίνο και διευκρινίζει, δεν είμαι από εκεί. Μετά τη θεία λειτουργία τρώνε το τοπικό πιάτο που είναι υπερήφανο. Εδώ μία παύση.
0: Ναι.
1: Καραβιδογαριδομακαρονάδα. Καραβιδογαριδομακαρονάδα. Φοβερό, λέει, πιάτο.
0: Ναι.
1: Καραβίδες, γαρίδες.
0: Ακριβώς. Τώρα γαρίδες, καραβίδες.
1: Παραδοσιακό όμως, λέει εδώ πέρα ο κύριος Θανάσης.
0: Πού να βρούμε και ένα πακέτο μακαρόνια. Η συνολική έκταση της Ελλάδας είναι 131.957 τετραγωνικά χιλιόμετρα. Σε αυτό το ευαδόν περιλαμβάνεται η υπηρετική χώρα, τα νησιά καθώς και το Άγιο Όρος.
1: Θέλω να σε ρωτήσω κάτι, Σπύρο.
0: Παρακαλώ.
1: Πώς νιώθεις όταν σου εύχονται καλό φθινόπωρο σε ένα μήνυμα, αλλά το υστερόγραφο απευθύνεται στον Μανώλη τον Παρδάλη?
0: Καταπληκτικά. Και αυτομάτως λες, Μανώλη Παρδάλη. Καλό. Τι λέει, καλό φθινόπωρο? Καλό φθινόπωρο.
1: Κύριος Γιάννης, καλό φθινόπωρο Σπύρο. Καλό καλοκαίρι Ελένη και υστερόγραφο. Κύριε Παρδάλη, οι ντοματοκεφτέδες, η καλύτερη επιλογή ώστε να ξαναβρείτε τον καλό σας εαυτό.
0: Μ' αρέσετε, μ' αρέσετε. Μ' αρέσετε. Λοιπόν,
1: κύριε Αριστοτέλη από το Σίδνεϊ, ευχαριστούμε πάρα πολύ, να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ για τις ευχές σας.
0: Λοιπόν, σε κάθε περίπτωση ο Τέλης, πρέπει να σου πω ότι είναι πρωινός τύπος, πάρα πολύ πρωινός τύπος. Α, τον έχουμε κάθε πρωί, να ξέρεις.
1: Λόγω της διαφοράς
0: ώρας. Ακριβώς. Ο Τέλης μας. Την αγάπη. Πω, τι τραγουδάρα είναι αυτή που έβαλες. Δεν μου λες να την κρατήσουμε για μετά, σε παρακαλώ πολύ.
1: Ναι.
0: Διότι.
1: Πού πάμε?
0: Πάμε στο βορειότερο σημείο της χώρας μας. Και να ευχηθούμε στον κύριο Δήμαρχο, διότι τον λένε Παναγιώτη, χρόνια πολλά.
1: Χρόνια πολλά, κύριε Δήμαρχε.
0: Κύριε Δήμαρχε, κύριε Καλακίκο. Να σας χαίρονται και να σας χαιρόμαστε όλοι μαζί. Καλημέρα.
2: Καλημέρα, καλημέρα. Σας ευχαριστώ για τις θερμές ευχές. Σας αντεύχομαι χρόνια πολλά σε όλους. Η Παναγία να μας έχει όλους καλά και να μας χαρίζει υγεία, δύναμη και ελπίδα.
1: Κύριε Δήμαρχε,
2: και να προστατεύει και τον τόπο μας και κάθε οικογένεια.
0: Πάνω απ' όλα.
1: Δώστε μας λίγο το κλίμα αυτής της ημέρας εκεί στο Σουφλί.
2: Ξέρετε, εκεί η περιοχή έχει και δύο μοναστήρια και πολλοί οικισμοί γιορτάζουν, άρα έχουμε ένα βαθύ θρησκευτικό συνέστημα. Είναι μεγάλη γιορτή της Παναγίας, μια μέρα πίστης που φέρνει πολύ κόσμο στα μέρη μας και πολύ περισσότερο και το σύντερο δημότης μας, οι εκκλησίες γεμίζουν, οπότε και η θρησκεία μας ενώνει, αλλά παράλληλα έχουμε και πολλές πολιτιστικές εκδηλώσεις σε πολλούς οικισμούς. Θα έλεγα η Ήπεθρος, η περιφέρεια ζωντανεύει αυτή τη μέρα, οπότε όλα είναι πολύ ωραία και πολύ, έτσι, υπάρχουν πολλά χαμόγελα και αισιοδοξία.
1: Θα μας πείτε κάποια από τα έθιμα, κάποιες από τις εκδηλώσεις που γίνονται και στην περιοχή σας αυτές τις μέρες?
2: Κοιτάξτε, έχουμε τα μοναστήρια και την Παναγία την Πορταΐτισσα, που είναι ένα μεγάλο μοναστήρι και προσεύχει μεγάλο κόσμο, με πλήθος πιστών, αλλά και σε 4 οικισμούς που γιορτάζουν οι εκκλησίες, οπότε υπάρχει το θρησκευτικό συνέστημα και το βράδυ έχουμε τις εκδηλώσεις παραδοσιακές με τους χορούς μας και με όλες αυτές τις ωραίες μοναδικές εκδηλώσεις, γιατί έχουμε πολύ πολιτισμό, μεγάλη παράδοση και προσελκύομαι πολλούς επισκέπτες και από άλλες περιοχές και θα έλεγα και από γειτονικά κράτη που έρχονται να απολαύσουν αυτή τη μοναδικότητα στην πόλη του Μεταξιού, αλλά και να δούνε όλα αυτά τα έθιμα τα οποία κρατάμε και κρατάνε οι πολιτιστικοί σύλλογοι, που ξέρετε ότι περιμένουν αυτές τις ημέρες, οργανώνονται για μεγάλο χρονικό διάστημα, προσκαλούν από όλες τις περιοχές και είναι μία μέρα ανταμώματος θα έλεγα. Και είναι πολύ σημαντικό όταν οι οικισμοί που παλιότερα ήταν 600 κάτοικοι και τώρα έχουν μείνει 70-80 να συναντιούνται 200-300 άτομα, οπότε όλοι να είναι κοντά στις ρίζες και να στηρίζουν την παράδοση.
0: Δεν ξέρω, Ελένη μου, αν.
1: Ήθελα να ρωτήσω, επειδή αναφέρθηκε στους πολιτιστικούς συλλόγους, κύριε Καλακίκο, σε τι δραστηριότητες έτσι περισσότερο είναι οι πολιτιστικοί σύλλογοι εκεί στο Σουφλί?
2: Κοιτάξτε, έχουμε πολλούς συλλόγους, έχουμε μαντολινάτα, έχουμε χοροδίες, έχουμε πεζοπορίες. Αυτή τη στιγμή, με τον Σεπτέμβριο, θα έχουμε και την Ιερά Σύνοδο που θα κάνει μια περιβαντολογία, το περιβαντολογικό της συνέδριο. Θα έχουμε αγώνες στον δρόμο 21 το Σεπτεμβρίου μετά από τη μεγάλη καταστροφή και θα ήθελα να ευχαριστήσω και τον κύριο Παπαδάκη, γιατί πάντα μας έβγαζε στις δύσκολες εκείνες στιγμές που θυμόμαστε ότι περνούσαμε για 17 μέρες που δοκιμαζόμασταν το 23. Η φύση ξαναγεννιέται, οπότε εκεί κάνουμε αγώνες στον δρόμο, έχουμε θεατρικές παραστάσεις, έχουμε σινεμά. Έχουμε όλες τις εκδηλώσεις και λαϊκές και παραδοσιακές και νομίζω ότι το πρόγραμμα είναι πάρα πολύ πλούσιο και με αποκορύφωμα θα είναι 28 του Αυγούστου, όπου έχουμε τη γιορτή του ενός μεγάλου οικισμού, του Τυχερού, που γίνονται μία εκδηλώσεις, γιορτή γης έχουμε, προβάλλουμε τα τοπικά μας προϊόντα, οπότε αντιλαμβάνεστε ότι έχουμε ποικίλες και ποιοτικές εκδηλώσεις.
0: Πρώτα απ' όλα είναι καθήκον κάθε δημοσιογράφου και εδώ στο Real FM το κάνουν όλοι, κύριε Δήμαρχε. Σας ευχαριστώ παρόλα τα αυτά, αλλά αυτή είναι η δουλειά, επαναλαμβάνω, του δημοσιογράφου. Κατά δεύτερον, θέλω να σας ρωτήσω το εξής, επειδή πολλές φορές η αλήθεια είναι έχουμε συζητήσει και ακριβώς αυτό το θέμα, ότι ο τόπος ερημώνει. Έχετε φωνάξει με πολύ στεντόρια φωνή πάρα πολλές φορές κατά το παρελθόν ότι πρέπει να υπάρξουν, να ληφθούν μέτρα από την πλευρά της πολιτείας για να κρατήσετε τους νέους ανθρώπους στην περιοχή. Και θέλω να μου πείτε όλο αυτό, εάν τελικά έχει καταλήξει κάπου, και να μας ενημερώσετε κιόλας, διότι μαθαίνουμε ότι η κυρία Γιώτα Διαμαντή, η δασκάλα εκεί στη Φουρνά, έχουν υιοθετήσει και χωριό στην περιοχή σας για να... για να αναπτύξουν το μοντέλο το οποίο ανέπτυξαν στη Φουρνά και κατάφεραν και έσωσαν το χωριό.
2: Υπάρχουν πράγματι αξιόλογες τέτοιες προσπάθειες. Εγώ θα ήθελα να πω ότι όταν ενώνουμε τις φωνές έχουμε αποτέλεσμα. Θα ήθελα να επιμείνω στην ομόφωνη απόφαση της Συγκλήτου, το Δημοκρίτιο Πανεπιστημίου Θράκης, που είναι η ίδρυση πανεπιστημιακού τμήματος στο Σουφλί, επιστήμης τροφίμων τεχνολογίας. Ένα σημαντικό τμήμα το οποίο θα λειτουργήσει από το 2028 και αποκτά μεγάλο ενδιαφέρον, αλλά και δίνει αξία στην περιοχή, που θα πρέπει να λάβουμε υπόψη ότι και από τον Οκτώβριο ξεκινάει ένα μεταπτυχιακό, ήδη έχει προκηρυχτεί για 30 θέσεις που θα είναι κατά το μισό χρονικό διάστημα, θα γίνεται διαζώσεις μέσα από τις αίθουσες του Σουφλίου. Οπότε αφορά την αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών. Άρα λοιπόν όλη αυτή η δοκιμασία που είχε ο Δήμος Σουφλίου, φαίνεται ότι και οι φωνές που ενώσαμε έχουν αποτέλεσμα, διότι θα πρέπει να προσθέσουμε και τα ΣΑΕΚ τα οποία έχουν δημιουργηθεί και από φέτος ξεκινάει ένα τμήμα τυροκομείας γαλακτομίας το οποίο δένει με την περιοχή. Θα πρέπει να τονίσουμε ότι έχουμε εξασφαλίσει πίστοση και έχουμε υπογράψει, διότι το μελισσοκομικό μας πάρκο, το πρώτο μελισσοκομικό πάρκο το οποίο είχε βγει με προεδρικό διάταγμα και με υπουργική απόφαση για το Δήμο Σουφλίου και έχει καταστραφεί με τη φωτιά, έχει χρηματοδοτηθεί και γίνεται αποκατάσταση και μάλιστα έχουμε πάλι παράγει το καλύτερο μέλι, που αυτό σημαίνει ότι αποκτάει αξία και μία πρόσθετη ονομασία, διότι είναι σε μία περιοχή Natura. Από εκεί και πέρα θέλω να τονίσω ότι υπήρξε τώρα και μία ενεργοποίηση πολλών πολιτών, οι οποίοι ενός οικισμού της Ρούσας, που για ένα νέο ζευγάρι όλο το χωριό έγινε μία γροθιά, ένωσαν δυνάμεις για να χτίσουν το σπίτι ενός νέου ζευγαριού. Άρα υπάρχει αλληλεγγύη, υπάρχει αγάπη, υπάρχει αυτό το οποίο δεν το βρίσκει σε άλλες περιοχές. Είμαστε μία κοινότητα, μία οικογένεια, είμαστε δεμένοι μεταξύ μας, γιατί τα προβλήματα μας ενώνουν και έχουμε καταλάβει ότι δεν μπορούμε να κάνουμε διαχωρισμούς. Και ο δρόμος ένας είναι, μονόδρομος θα έλεγα, είναι η ενότητα, η αγάπη και η αλληλεγγύη. Και όταν υπάρχει τέτοια διάθεση, βλέπεις εικόνες οι οποίες είναι μοναδικές και σε γεμίζουν αισιοδοξία και ελπίδα. Αλλά εγώ και σαν δήμαρχος να αισθάνομαι περήφανος όταν βλέπω ένα σύσσωμο χωριό στα δύσκολα να ενώνεται και να προσπαθεί να δημιουργήσει κάτι να συγκρατήσει τον πληθυσμό για να σταματήσουμε το δημογραφικό μας πρόβλημα.
1: Και είναι πολύ ωραίο, κύριε Καλακίκο, η αλληλεγγύη να γίνεται πράξη. Θα ήθελα να μας πείτε δύο λόγια παραπάνω για αυτή την ανέγερση της κατοικίας στη Ρούσα. Το ζευγάρι αυτό, η καταγωγή του είναι από εκεί?
2: Βεβαίως είναι από τη Ρούσα. Δεν θέλουμε να φύγουν πλέον τα νέα τα παιδιά μας. Και αυτό που είναι σημαντικό είναι ότι όλοι ενώνονται για να στηρίξουν σε αυτές τις δύσκολες οικονομικές στιγμές, διότι υπάρχει και μια σχετική ανεργία στην περιοχή μας. Η κύρια απασχόληση είναι στο πρωτογενή τομέα, οπότε αντιλαμβάνεστε ότι τα εισοδήματα είναι περιορισμένα και πολύ περισσότερο τώρα που ο πρωτογενής τομέας είχε δοκιμαστεί, αν κτηνοτροφία περισσότερο, διότι πρόκειται για κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις που απασχολούνται οι κάτοικοι, με την ευλογιά που είχαμε και την ευλογιά, έχουν έρθει σε δύσκολη στιγμή. Οπότε αυτή η αγάπη και η στήριξη όταν παρουσιάζεται και όταν προσκαλούν όχι μόνο στα νέα ζευγάρια, αλλά αυτά τα άτομα, αν θέλετε, γιατί είναι αλεβίτες πεκτασίδες, οι οποίοι κράτησαν τα έθιμά τους πάνω για από 600 χρόνια, είναι μειονότητα της μειονότητας, πιστεύω στην αλληλεγγύη, στο σεβασμό, αλλά και όταν υπήρχαν πλημμύρες το 20, τους πρώτους που κινητοποίησα ήταν αυτά τα άτομα, γιατί γνωρίζω ότι έχουν αναπτυγμένο πνεύμα αλληλεγγύης και προσφοράς και ανιδιοτέλειας. Ήρθαν στα γειτονικά χωριά που είχαμε γερασμένο πληθυσμό και στήριξαν στα πλημμυρισμένα τους, τα άτομα τα οποία είχαν πλημμυρίσει. Μπήκαν στα σπίτια, καθάρισαν στα σπίτια, γιατί είχαμε γερασμένο κόσμο. Δυστυχώς εμείς τα χριστιανικά τα χωριά είναι πολύ γερασμένα και είναι πολύ μοναχικά άτομα. Οπότε ήρθαν μαζί με τις οικογένειες, μαζί με τα παιδιά τους, πάνω από 200 άτομα και στήριξαν όλη αυτή την προσπάθεια. Και θέλω να πω ότι και το 23 και το 22 στις μεγάλες φωτιές και πάλι ήταν μπροστά οι δασικοί συνεταιρισμοί που επιστρατεύθηκαν από την πρώτη στιγμή και συνέβαλαν τα μέγιστα στο να περιορίσουν και να ελέγξουν την πυρκαγιά.
0: Κύριε Δήμαρχε, για όλα αυτά τα οποία μας περιγράψατε, μας δώσατε μπόλικη τροφή για σκέψη και πάρα πολύ ωραίες, πολύ όμορφες εικόνες.
1: Ναι, που μας γλυκάνατε, πολύ μας γλυκάνατε, η αλήθεια είναι.
0: Που στο τέλος της ημέρας νομίζω ότι αυτές είναι που μένουν και αν μη τι άλλο, αυτή είναι η Ελλάδα μας. Σας ευχαριστούμε πολύ.
2: Σας ευχαριστούμε. Είναι η Ελλάδα που ενώνει, η Ελλάδα που νομίζω μπορεί να δημιουργήσει όταν ο ένας στέκεται δίπλα στον άλλο, αλληλέγγυη, με αγάπη και με εμπιστοσύνη.
0: Χρόνια πολλά, να χαίρεστε την ονομαστική σας εορτή. Χρόνια πολλά γενικότερα για την ημέρα. Χρόνια πολλά στην περιοχή σας. Να είστε,
1: να είστε καλά.
0: Καλά.
2: Ευχαριστούμε. Και εσείς να είστε καλά. Καλή συνέχεια σε εσάς και στους ακροατές σας.
1: Ευχαριστούμε.
3: Real FM. Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει η αξία.
4: Σήμερα μη χάσετε δύο συγκλονιστικά βιβλία από τη δημοφιλή σειρά «Στις μυστικές υπηρεσίες της Μαρίας Αντουανέτας» του συγγραφέα Φρεντερίκ Λενορμάν από τη βιβλιοθήκη της Real News. Μαζί, Σουντόκου, το αγαπημένο παιχνίδι αριθμών για κάθε ηλικία. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Σήμερα με τη Real News.
3: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Πρέπει να σου πω ότι περνάω πολύ ωραία μαζί σου.
1: Το ίδιο ετοιμαζόμουν να πω κι εγώ.
0: Και με τους ακροατές. Εδώ ο Κώστας, μισό λεπτάκι να φορήσω τα γυαλιά μου. Διαβάσω λάθος όνομα. Ο Κώστας λέει: ζήτω η πατρίδα. Αθάνατα Λάβαρα.
1: Έτσι. Εδώ η Κατερίνα λέει: που να δείτε η αχινομακαρονάδα. Απόλαυση. Ατομική τυρόπιτα Πάτμου συγκλονιστική. Ναι. Είναι και μεσημεράκι τώρα, ρε Σπύρο. Είναι και μεσημεράκι τώρα, δηλαδή κάπως ακούγονται αυτά.
0: Μία πείνα έρχεται.
1: Έρχεται η πείνα. Έρχεται, δεν έρχεται.
0: Ναι, δεν μου έχει φύγει καθόλου.
1: Το ξέρω. Ναι. Όλο μασουλάς.
0: Η τσίχλα. Ο Ηλίας με τη λίμπαρ φύγε. Ακούσα Πλανίδη. Όχι, παιδιά. Μισό λεπτάκι. Ο Ολυμπιακός πλέον είναι ευρωπαϊκών προδιαγραφών ομάδα. Στηρίζει τον προπονητή. Θυμάστε τον Αρσέν Βεγκέρ. Πόσα χρόνια ήταν προπονητής στην Άρσεναλ, 20, 25. Πόσα πρωταθλήματα πήρε, 2. Πιστέψανε σε αυτόν. Αλλά το ένα το πήρε αίτητος.
1: Αυτό έχει σημασία.
0: Ναι, πήρε και ένα Champions League τότε. Ή το πήρε ο επόμενος. Δεν θυμάμαι. Δεν είμαι Arsenal. Στο νησί να ξέρεις μόνο μία ομάδα υπάρχει.
1: Ποια?
0: Liverpool. Ναι, αυτό. Εγώ το λέω. Χρόνια πολλά σε όλους και στους εορτάζοντες,
1: λοιπόν,
0: λέει ο Ηλίας.
1: Έχει κάνει πολύ καλή αίσθηση, ναι, η συνέντευξη που κάναμε από τον κύριο Παναγιώτη Καλακίκο, το δήμαρχο Σουφλίου. Μας λέει εδώ ο Πίκος Απίκος: ακούμε τι κάνουν δραστήριοι δήμοι όπως του Σουφλίου. Και έχουμε και το Δήμο, λέει, Μεθάνων, που δεν μπορούν να ελέγξουν τις κατσαρίδες. Θα πρέπει κανονικά να αποζημιώνουν τους τουρίστες. Μιλιούνια οι κατσαρίδες φέτος.
0: Ρε παιδιά, αυτό το πράγμα είναι ένα φαινόμενο πάρα πολύ έτσι περίεργο, ναι, η αλήθεια, ναι, ναι, είναι. Όπως επίσης και ο ιός του Δυτικού Νείλου είναι επίσης ένα πολύ περίεργο φαινόμενο, πολύ έντονο φέτος. Ναι, πρέπει να κλείσουμε αύριο.
1: Εδώ θα είμαστε.
0: Εδώ θα είμαστε.
1: Στις 8.
0: Ακριβώς. 8
1: μέχρι τις 12.
0: Done, που έλεγε και μια ψυχή. Γεια σας. Γεια,
1: γεια σας.

0: Real FM.
1: Η ενημέρωση αλλάζει επίπεδο και τώρα είναι πάντα μαζί σου. Κατέβασε τη νέα εφαρμογή του real.gr. Διάβασε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο. Ακού ζωντανά τον Real FM 97,8. Δες γρήγορες συνόψεις άρθρων με Real AI. Το νέο app του real.gr. Η ενημέρωση πιο έξυπνη από ποτέ. Διαθέσιμο δωρεάν για iOS και Android.
2: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, από 28 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα, από 28 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες και τώρα 50% έκπτωση στο εισιτήριο του αυτοκινήτου προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο.
3: Όπα. Μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα από 28 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες από 28 ευρώ και το αυτοκίνητο στη μισή τιμή.
2: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
3: Και οι επιστροφές.
2: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ. Μα πού πας?
3: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
2: Ταξιδεύουμε από τη Ραφίνα καθημερινά με έως 4 αναχωρήσεις στις 8 παρα 20, στις 11 και στις 2 και 20. Μόνο με τις E-Jets. Και γρήγορα και οικονομικά. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
4: Κάθε φορά που πάω διακοπές, κάποιος πεθαίνει. Το απόλυτο βιβλίο μυστηρίου του καλοκαιριού. Γεμάτο ίντριγκες, ραγισμένες καρδιές, βιτριολικό χιούμορ και άψυχους εχθρούς. Κάθε φορά που πάω διακοπές, κάποιος πεθαίνει. Φτιάξε βαλίτσες και ετοιμάσου για ένα ταξίδι που πεθαίνεις γι' αυτό. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα. pediobooks.gr.
0: Real FM. Η ώρα είναι 12.
5: Πολιτικές εξελίξεις.
6: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
1: Κοινωνία.
5: Οικονομία.
7: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
1: Διεθνείς ειδήσεις.
5: Αθλητικά.
1: Πολιτισμός.
8: Ηθοποιός σημαίνει φως.
5: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
9: Χαίρετε κυρίες και κύριοι και χρόνια πολλά. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητσιώτη. Το φθινόπωρο ξεκινά ο νέος κύκλος των πόνους στο δημόσιο. Αποκαλύπτει Real News που κυκλοφορεί εκτάκτως σήμερα με τίτλο «Έξτρα μισθός για 40.000 δημοσίους υπαλλήλους». Η εφημερίδα σε εκτενές ρεπορτάζ επισημαίνει μεταξύ άλλων ότι διπλασιάζεται από 20 σε 40 εκατομμύρια ευρώ ο προϋπολογισμός για την επίτευξη στόχων που έχουν τεθεί από τα Υπουργεία. Χιλιάδες εργαζόμενοι θα επιβραβευτούν με ποσό που αναλογεί στο 15% των ετήσιων αποδοχών τους, με τη συγκεκριμένη ανταμοιβή, όπως υπογραμμίζεται, να συνδέεται με το μετρήσιμο αποτέλεσμα της υπηρεσίας. Με λαμπρότητα και θρησκευτική ευλάβεια γιορτάζεται ο εορτασμός της κοίμησης της Θεοτόκου σήμερα σε όλη τη χώρα. Στην Τίνο, η λιτάνευση της Αγίας Εικόνας πραγματοποιείται με τιμές από το πολεμικό ναυτικό. Η σκέψη μας είναι με τους πυροσβέστες που δίνουν δύσκολη μάχη, τόνισε σε δήλωσή του ο Πρωθυπουργός. Απαγορευτικό απόπλου είναι σε ισχύ στα λιμάνια Ραφίνας και Λαβρίου λόγω των ισχυρών ανέμων από τον Πειραιά. Τα δρομολόγια των πλοίων εκτελούνται με μικρές τροποποιήσεις. Όσοι πρόκειται να ταξιδέψουν, καλούνται πριν αναχωρήσουν να επικοινωνούν με τις ακτοπλοϊκές εταιρείες, τα κατατόπους λιμεναρχία και τα ταξιδιωτικά πρακτορία. Έκτακτα μέτρα της τροχέας εφαρμόζονται στις εξόδους των εθνικών οδών. Περισσότερα στο ενικός.gr. Πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς προβλέπεται για σήμερα σε Αττική, Πελοπόννησο, Δυτική και Στερεά Ελλάδα, Θεσσαλία, Βόρειο και Νότιο Αιγαίο, Κρήτη, Κεντρική και Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 87 ετών ο πρώην υπουργός Στέφανος Μάνος. Τουλάχιστον 20 νεκροί από τον ισχυρό σεισμό των 7,7 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ που έπληξε τα ξημερώματα την Ινδονησία. Πολύ σύντομα θα ανακηρύξω τα στενά του Ορμούζ, έδαφος των Ηνωμένων Πολιτειών, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Αποδεχτείτε την ήττα σας, απαντάει η Τεχεράνη.
0: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
9: Με πρωταγωνιστή τον Φώτη Ιωαννίδη που πέτυχε το δεύτερο τέρμα και έβγαλε τις ασίστ στα άλλα δύο, η Sporting Λισαβόνας κέρδισε με 3-2 την Guimaraes για το πορτογαλικό πρωτάθλημα. Ανησυχία επικρατεί στη Sporting για τον τραυματισμό του Γιώργου Βαγιανίδη που έγινε αλλαγή στο 83ο λεπτό. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
0: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
9: τοπικές νεφώσεις και βροχές σε Θεσσαλία, Δυτική και Κεντρική Μακεδονία. Έθριος στις υπόλοιπες περιοχές. Άνεμοι βόρειοι έως 9 μποφόρ στους 30 βαθμούς Κελσίου, η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

0: στους 97,8. Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Κυρίες Δεσποινίδες και κύριοι, καλό σας μεσημέρι, ένα μεσημέρι διαφορετικό, διότι όπως σας έχω προαναγγείλει πάρα πολύ καιρό, για πρώτη φορά εδώ στο Real FM, τουλάχιστον εγώ προσωπικά, θα προχωρήσω σε ένα τρίωρο αφιέρωμα όσον αφορά δημοτικά τραγούδια. Και έχω πει πάρα πολλές φορές ότι δεν το έκανα, παρόλο που το ζητάτε χρόνια, όχι γιατί δεν ήθελα, είναι διότι δεν τα ξέρω καλά. Ό,τι αφιερώματα έχω κάνει, τα ξέρω, τα έχω μελετήσει. Τώρα, πού να μελετήσεις την παραδοσιακή μας μουσική, τη δημοτική μας? Μιλάμε για ατελείωτα τραγούδια, τα οποία δεν τα γνωρίζω. Για μένα, ειλικρινά, ήταν το πιο εύκολο να μπω στο διαδίκτυο, να πάρω έτοιμες δουλειές παλιών παραγωγών, αλλά αυτά τα πράγματα εγώ δεν τα κάνω. Η Κασιανή Βραχά, λοιπόν, προσφέρθηκε να βοηθήσει, η οποία η κοπέλα το ξέρει. Οπότε αυτά τα οποία θα ακούσετε είναι επιλογή μας και είναι original. Όταν λέω original, τι εννοώ? Είναι τραγούδια τα οποία έχουμε διαλέξει εμείς, έχουμε επιλέξει και τη σειρά και σας τα προσφέρουμε. Ελπίζω να περάσετε καλά για το επόμενο τρίωρο με δημοτικά από ολόκληρη τη χώρα. Έχουμε διαλέξει δημοτικά από όλη την Ελλάδα μας και ελπίζω να περάσετε καλά. Ακούτε λοιπόν Real FM στου 97,8. Είμαι ο Γιώργος Κολοκοτρώνης. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 5, χωρίς τηλέφωνα, έτσι, χωρίς αθλητικά, χωρίς τίποτα, το έχουμε πει. Είναι μια ξεχωριστή εκπομπή αφιερωμένη στην ελληνική παραδοσιακή μουσική. Και για να μην λέω πολλά, έτσι, καλύτερα να ακούμε παρά να λέμε λόγια. Ξεκινάω πρώτα από Μακεδονία Θράκη, ένα τραγούδι από τον Εύρο μας, το οποίο το τραγουδάει η Γλυκερία με τον

Συνεχίζουμε με δημοτικό από την Χαλκιδική, από την Ξανθή Πικαραθανάση, με τίτλο «Απάνω στην Τριανταφυλιά», και αμέσως μετά το γνωστό «Μου Μήλο Μου Κόκκινο», με έδρα τα Σιάτιστα, που μας το τραγουδά ο Μανώλης Μητσιάς.

Κατηφορίζουμε λίγο τώρα, πάμε στην Θεσσαλία. Ο Βασίλης ο Σμάνης μας λέει την Καραγκούνα από την Καρδίτσα και η Γιώτα η Χαλκιά την Κοντούλα Βλάχα από τη Λάρισα.

0: Καβάκινα Ναούγκουστα. Η γεύση της φύσης. Από τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Ναούσας.
1: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον.

0: ανακύκλωση που αφήνει αξία.
1: Σήμερα στη Real News που κυκλοφορεί. Έξτρα μισθός για 40.000 δημοσίους υπαλλήλους. Το φθινόπωρο ξεκινά ο νέος κύκλος των μπόνους. Διπλασιάζεται από 20 σε 40 εκατομμύρια ευρώ ο προϋπολογισμός για την επίτευξη στόχων που έχουν τεθεί από τα Υπουργεία. Χιλιάδες εργαζόμενοι θα επιβραβευθούν με ποσό που αναλογεί στο 15% των ετήσιων αποδοχών τους. Η συγκεκριμένη ανταμοιβή συνδέεται με το μετρήσιμο αποτέλεσμα της υπηρεσίας και όχι απλώς με την ολοκλήρωση μιας δράσης. Τι δηλώνει στη Real News η Υφυπουργός Εσωτερικών Βιβί Χαραλαμπογιάννη. Ποιοι είναι οι κρίσιμοι δείκτες απόδοσης και πώς θα αξιοποιηθεί ο ρόλος της τεχνητής νοημοσύνης. Ακόμα, στήριξη σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Ποιοι θα είναι οι κερδισμένοι από τις φετινές εξαγγελίες του Πρωθυπουργού στη ΔΕΘ. Ελεύθεροι επαγγελματίες, συνταξιούχοι, μισθωτοί και νέες οικογένειες αναμένεται να βρεθούν στο επίκεντρο του πακέτου μέτρων. Εξετάζεται νέα αύξηση του ΕΦΑΠΑΞ επιδόματος των 300 ευρώ στα 400 ευρώ ή ακόμα και στα 446 ευρώ, το οποίο θα καταβληθεί το Νοέμβριο σε συνταξιούχους άνω των 65 ετών και σε δικαιούχους αναπηρικών και προνοιακών παροχών. Βροχή αιτήσεων για ανακαινήσεις κατοικιών. Τι πρέπει να προσέξουν οι ιδιοκτήτες που θέλουν να εξυγχρονίσουν τα σπίτια τους με επιδότηση έως και 95%. Ποια είναι τα επόμενα βήματα. Και πώς τις άβρισε η ρωσική μαφία στην Ελλάδα. Οι αδίστακτοι εκβιαστές που απειλούσαν ευκατάστατους επιχειρηματίες, οι δουλειές στη Μύκονο και οι επαγγελματίες δολοφόνοι. Σήμερα στη Real News που κυκλοφορεί.
0: Στο αυτοκίνητο. Στους 97,8.
2: Στο γραφείο και στο κινητό σου μέσα από το realplayer.gr.
0: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
3: Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητσιώτη. Το φθινόπωρο ξεκινά ο νέος κύκλος των μπόνους στο δημόσιο, αποκαλύπτει Real News που κυκλοφορεί εκτάκτως σήμερα με τίτλο «Έξτρα μισθός για 40.000 δημοσίους υπαλλήλους». Με λαμπρότητα και θρησκευτική ευλάβεια γιορτάζεται ο εορτασμός της κοίμησης της Θεοτόκου σήμερα σε όλη τη χώρα. Στην Τίνο η λιτάνευση της Αγίας Εικόνας πραγματοποιείται με τιμές από το πολεμικό ναυτικό. Απαγορευτικό από όπλους στα λιμάνια Ραφίνας και Λαβρίου λόγω των ισχυρών ανέμων. Με μικρές τροποποιήσεις εκτελούνται τα δρομολόγια των πλοίων από τον Πειραιά. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς προβλέπεται για σήμερα σε Αττική, Πελοπόννησο, Δυτική και Στερεά Ελλάδα, Θεσσαλία, Βόρειο και Νότιο Αιγαίο, Κρήτη, Κεντρική και Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Περισσότερα στο real.gr. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 87 ετών ο πρώην υπουργός Στέφανος Μάνος.
4: Ακολουθεί το δελτίο θερμοκρασίας από τον Real FM, μια χορηγία των κλιματιστικών Midea και του ομίλου Φιδάκη.
3: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα είναι 27 βαθμοί Κελσίου σε Αθήνα και Χανιά, 26 στη Θεσσαλονίκη και 29 στην Πάτρα.
5: Midea. Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
6: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
5: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
6: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
5: Αισθάνεσαι σπίτι.
6: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
0: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
3: Όμαλα διεξάγεται η κυκλοφορία των οχημάτων στους οδικούς άξονες του λεκάνοπεδίου.

0: στους 97,8. Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, συνεχίζουμε. Ακούσαμε Μακεδονία, Στράκης, Θεσσαλίας. Πάμε τώρα στην Ήπειρό μας. Στην Ήπειρο με τα πολύ ωραία, τα αργά, τα ωραία. Λοιπόν, Γρηγόρης Καψάλης μας λέει το Καπέσοβο από το Ζαγόρι.

Και συνεχίζουμε με τον Μενούση από τη Δεσποροτία. Μας το τραγουδάει ο Λάκης ο Γαλικιάς και το πασίγνωστο σε όλους και αγαπητό, το καίγομαι και σιγολιώνω, τραγουδάει ο Αντώνης ο Κυρίτσης, το κλαρίνο είναι ο Πετρολούκας Γαλικιάς.

0: Real FM.
1: Συναυλίες έχει. Φεστιβάλ έχει. Αθλητικά events έχει. Η ΔΕΗ παρουσιάζει το energyoutloud.gr και εσύ έχεις όλα τα μεγάλα events του καλοκαιριού σε ένα site. Διεκδίκησε προσκλήσεις και πολλά ακόμα αποκλειστικά δώρα μέσα από μεγάλους διαγωνισμούς. Μπες τώρα στο energyoutloud.gr, ενημερώσου για τα events που στηρίζει η ΔΕΗ και ζήσε ένα καλοκαίρι γεμάτο ενέργεια. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον.
2: Σήμερα μη χάσετε δύο συγκλονιστικά βιβλία από τη δημοφιλή σειρά στις μυστικές υπηρεσίες της Μαρίας Αντουανέτας του συγγραφέα Φρεντερίκ Λενορμάν από τη βιβλιοθήκη της Real News. Μαζί, Σουντόκου, το αγαπημένο παιχνίδι αριθμών για κάθε ηλικία. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Σήμερα με τη Real News. Φέτος το καλοκαίρι, ο Real FM είναι μαζί σου παντού. Ακούστε μας από τον Ιν Κεφαλονιά στους 89,2 και τον Πρίσμα της Ζακύνθου στους 90,2. Και αυτό το καλοκαίρι, ο Real FM είναι σε όλη την Ελλάδα.
0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Και μετά την Ήπειρο πάμε στη Ρούμελη. Δόμνα Σαμίου θα μας τραγουδήσει το Ρούσα Παπαδιά και αμέσως μετά Μαραίνομαι Καημένος με τον Γρηγόρη Σιόλο.

0: Real FM.
1: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
2: Δύο αδελφές. Μια μελωδία από το παρελθόν. Και ένα ταξίδι στο νησί που τη σημάδεψε. Τη μαγευτική Ύδρα. Το ερωτικό τραγούδι του νησιού. Η best-seller συγγραφέας Emma Cowell επιστρέφει στην αγαπημένη της Ελλάδα με ένα νέο ακαταμάχητο μυθιστόρημα. Το ερωτικό τραγούδι του νησιού. Ένα συγκινητικό ταξίδι στη δύναμη της αγάπης και της συγχώρεσης. Από τις εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα. pediobooks.gr.
0: Real FM. Η ώρα είναι μία.
3: Γιώργο μου, τι έγινε, κλείσατε Las Vegas?
4: Ου, πού να στα λέω, αγάπη μου.
5: Κρυβελόγια.
3: Ακούω.
4: Κλείσαμε ξενοδοχιάρα.
6: Κρυβελόγια.
4: Όχι όπου κι όπου, στην καρδιά του Las Vegas.
6: Ρε κρυβελόγια.
3: Μάλιστα.
4: Και το καλύτερο, μπροστά μας θα περάσουν κάτι...
3: Μοντέλα. Το ξέρα.
4: Όχι, μονοθέσια. Που θα μας κόψουν την ανάσα.
7: Ρε φίλε, ό,τι γίνεται στο Vegas.
8: Δεν σημαίνει ότι πρέπει να μείνει και στο Vegas. Τώρα, Πειραιός και Visa στηρίζουν τη Visa Cash App Racing Bulls και σε οδηγούν στο Las Vegas. Δες από κοντά τα μονοθέσια και ζήσε την απόλυτη εμπειρία ταχύτητας με τις πιστωτικές κάρτες Visa της Πειραιός χάρη στη Visa. Ισχύει για αγορές από 50 ευρώ και άνω έως 31 του. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
9: Πολιτικές εξελίξεις.
10: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
11: Κοινωνία.
9: Οικονομία.
12: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
11: Διεθνείς ειδήσεις.
9: Αθλητικά.
11: Πολιτισμός.
13: Ηθοποιός σημαίνει φως.
9: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
14: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, και χρόνια πολλά. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητιώτη. Το φθινόπωρο ξεκινά ο νέος κύκλος των πόνους στο δημόσιο, όπου αποκαλύπτει Real News, που κυκλοφορεί εκτάκτως σήμερα με τίτλο «Έξτρα μισθός για 40.000 δημοσίους υπαλλήλους». Η εφημερίδα σε εκτενές ρεπορτάζ επισημαίνει μεταξύ άλλων ότι διπλασιάζεται από 20 σε 40 εκατομμύρια ευρώ ο προϋπολογισμός για την επίτευξη στόχων που έχουν τεθεί από τα Υπουργεία. Χιλιάδες εργαζόμενοι θα επιβραβευθούν με ποσό που αναλογεί στο 15% των ετήσιων αποδοχών τους, με τη συγκεκριμένη ανταμοιβή, όπως υπογραμμίζεται, να συνδέεται με το μετρήσιμο αποτέλεσμα της υπηρεσίας. Με λαμπρότητα και θρησκευτική ευλάβεια γιορτάζεται ο εορτασμός της κοίμησης της Θεοτόκου σήμερα σε όλη τη χώρα. Στην Τίνο, η λιτάνευση της Αγίας Εικόνας πραγματοποιείται με τιμές από το πολεμικό ναυτικό. Η σκέψη μας είναι με τους πυροσβέστες που δίνουν δύσκολη μάχη, τόνισε σε δήλωσή του ο Πρωθυπουργός. Απαγορευτικό απόπλου είναι σε ισχύ στα λιμάνια Ραφίνας και Λαβρίου λόγω των ισχυρών ανέμων. Με μικρές τροποποιήσεις εκτελούνται τα δρομολόγια των πλοίων από τον Πειραιά. Όσοι πρόκειται να ταξιδέψουν, καλούνται πριν αναχωρήσουν να επικοινωνούν με τις ακτοπλοϊκές εταιρείες, τα κατατόπους λιμεναρχεία και τα ταξιδιωτικά πρακτορεία. Έκτακτα μέτρα της τροχέας εφαρμόζονται στις εξόδους των εθνικών οδών. Περισσότερα στο ενικός.gr. Πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς προβλέπεται για σήμερα σε Αττική, Πελοπόννησο, Δυτική και Στερεά Ελλάδα, Θεσσαλία, Βόρειο και Νότιο Αιγαίο, Κρήτη, Κεντρική και Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 87 ετών ο πρώην υπουργός Στέφανος Μάνος. Για θαμένους ζωντανούς στα ερείπια προειδοποιούν οι αρχές της Ανατολικής Ινδονησίας μετά τον ισχυρό σεισμό μεγέθους 7,7 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ. Ήδη ο απολογισμός ανέρχεται σε 38 νεκρούς και άγνωστο αριθμό αγνοωμένων. Πολύ σύντομα θα ανακηρύξω τα στενά του ορμού σε έδαφος των Ηνωμένων Πολιτειών, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Αποδεχτείτε την ήττα σας, απαντάει Τεχεράνη.
15: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Ιντερβέτεν.
9: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
14: Εκτός τετράδας στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Πόλο κάτω των 20 ετών έμεινε η εθνική μας ομάδα νέων ανδρών, που ιτήθηκε στον προημιτελικό με 12-11 στα πέναλτι από το Μαυροβούνιο. Θα διεκδικήσει μια θέση από την 5η έως την 8η της διοργάνωσης. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
5: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
14: Τοπικές νεφώσεις και βροχές σε Θεσσαλία, Δυτική και Κεντρική Μακεδονία, έθριο στις υπόλοιπες περιοχές. Ανεμιβόρειοι έως 9 μποφόρ. Στους 30 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

0: στους 97,8. Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Εδώ είμαστε για τη δεύτερη ώρα. Όσοι τώρα έρθετε στην παρέα μας, ακούτε Real FM στους 97,8 με Γιώργος Χολογοτρώνης και σήμερα είναι μια special εκπομπή, τελείως διαφορετική από όλες τις άλλες που έχετε συνηθίσει, γιατί είναι αφιερωμένη στην ελληνική παραδοσιακή μουσική. Ακούμε δημοτικά τραγούδια από όλη την χώρα. Έχουμε ήδη ακούσει από Μακεδονία, Θράκη, από τη Θεσσαλία, Ήπειρο, Ρούμελη κλπ. Περνάμε τώρα σε Πελοπόννησο και Κρήτη. Και ξεκινάμε από την Ηλία, από τη Φιλιό Πυρκάκη, τον Άσαν τα Νιάτα δύο φορές.

0: Βάκινα Ναούγκουστα. Η γεύση της φύσης. Από τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Ναούσας.
1: Άσε με, γιατί με να σκάσω.
2: Μόλις μπήκαμε στο Champions League Jet της SeaJets. Ξεκινάει το καλοκαίρι άνετα. Γιατί είσαι τόσο προβληματισμένος?
1: Έχουμε να πάμε σε Σύρο, Πάρο, Νάξο, να δούμε 21 παραλίες, 9 ταβερνάκια και 12 πανηγύρια.
2: 5 μέρες άδεια δεν έχουμε πάρει.
1: Οχ, καλά τα λες. Είναι πολύ λίγα. Λες να πεταχτούμε και Μυκονό.
3: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες SeaJets, γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου, αφού έχεις στη διάθεσή σου καθημερινά πολλαπλά δρομολόγια από Πειραιά και Ραφίνα. Επίλεξε ανάμεσα σε 5 καθημερινά δρομολόγια για Νάξο, 5 για Πάρο, 5 για Μύκονο και 3 για Σύρο.
4: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό τη Σύρο να αποβιβαστούν.
2: Φτάσαμε κιόλας.
1: Με SeaJets ήρθαμε. Πειραιά

0: Η συγκεκριμένη ανταμοιβή συνδέεται με το μετρήσιμο αποτέλεσμα της υπηρεσίας και όχι απλώς με την ολοκλήρωση μιας δράσης. Τι δηλώνει στη Real News η Υφυπουργός Εσωτερικών Βιβί Χαραλαμπογιάννη. Ποιοι είναι οι κρίσιμοι δείκτες απόδοσης και πώς θα αξιοποιηθεί ο ρόλος της τεχνητής νοημοσύνης. Ακόμα, στήριξη σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Ποιοι θα είναι οι κερδισμένοι από τις φετινές εξαγγελίες του Πρωθυπουργού στη ΔΕΘ. Ελεύθεροι επαγγελματίες, συνταξιούχοι, μισθωτοί και νέες οικογένειες αναμένεται να βρεθούν στο επίκεντρο του πακέτου μέτρων. Εξετάζεται νέα αύξηση του ΕΦΑΠΑΞ επιδόματος των 300 ευρώ στα 400 ευρώ ή ακόμα και στα 446 ευρώ, το οποίο θα καταβληθεί το Νοέμβριο σε συνταξιούχους άνω των 65 ετών και σε δικαιούχους αναπηρικών και προνοιακών παροχών. Βροχή αιτήσεων για ανακαινήσεις κατοικιών. Τι πρέπει να προσέξουν οι ιδιοκτήτες που θέλουν να εξυγχρονίσουν τα σπίτια τους με επιδότηση έως και 95%. Ποια είναι τα επόμενα βήματα. Και πώς τις άβρισε η ρωσική μαφία στην Ελλάδα. Οι αδίστακτοι εκβιαστές που απειλούσαν ευκατάστατους επιχειρηματίες, οι δουλειές στη Μύκονο και οι επαγγελματίες δολοφόνοι. Σήμερα στη Real News που κυκλοφορεί.
1: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
2: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
1: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
3: Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητσιώτη. Το φθινόπωρο ξεκινά ο νέος κύκλος των μπόνους στο δημόσιο, όπου αποκαλύπτει Real News που κυκλοφορεί εκτάκτως σήμερα με τίτλο «Έξτρα μισθός για 40.000 δημοσίους υπαλλήλους». Με λεμπρότητα και θρησκευτική ευλάβεια γιορτάζεται ο εορτασμός της κοίμησης της Θεοτόκου σήμερα σε όλη τη χώρα. Η σκέψη μας είναι με τους πυροσβέστες που δίνουν δύσκολη μάχη, τόνισε ο Πρωθυπουργός. Ήρθε το απαγορευτικό απόπλοιο από Λαύριο και Αραφίνα. Αναχωρούν τα πλοία από τα λιμάνια. Πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς βλέπετε για σήμερα σε Αττική, Πελοπόννησο, Δυτική και Στερεά Ελλάδα, Θεσσαλία, Βόρειο και Νότιο Αιγαίο, Κρήτη, Κεντρική και Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Περισσότερα στο real.gr. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 87 ετών ο πρώην Υπουργός Στέφανος Μάνος.
4: Ακολουθεί το δελτίο θερμοκρασίας από τον Real FM, μια χορηγία των κλιματιστικών Μιντέα και του Ομίλου Φιδάκη.
3: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα είναι 28 βαθμοί Κελσίου στην Αθήνα, 26 στη Θεσσαλονίκη, 27 στη Λάρισα και 30 στην Κέρκυρα.
5: Μητέα. Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
6: Κλιματιστικά Μιντέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
5: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
6: Με την εφαρμογή Smart Home. Μιντέα.
5: Αισθάνεσαι σπίτι.
6: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
1: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
3: Ομαλά διεξάγεται η κυκλοφορία των οχημάτων στους οδικούς άξονες του Λεκανοπεδίου.

0: στους 97,8. Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Λοιπόν, εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, για να σηκωθούμε να χορέψουμε, γιατί αρχίζουν και τα νησιώτικα. Πάμε τώρα σε Κυκλάδες με τον Γιάννη Πάριο που μας τραγουδά το Αρμενάκι και αμέσως μετά η Στέλλα Κονιτοπούλου. Χορέψετε, χορέψετε.

0: Real FM.
1: Εδώ και 50 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης, νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
2: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
3: Σήμερα μη χάσετε δύο συγκλονιστικά βιβλία από τη δημοφιλή σειρά στις μυστικές υπηρεσίες της Μαρίας Αντουανέτας του συγγραφέα Φρεντερίκ Λενορμάν από τη βιβλιοθήκη της Real News. Μαζί, Σουντόκου, το αγαπημένο παιχνίδι αριθμών για κάθε ηλικία. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Σήμερα με τη Real News. Φέτος το καλοκαίρι, ο Real FM είναι μαζί σου παντού. Ακούστε μας από το ράδιο TRT της Λάρισας στους 95,1, το ράδιο Μετέωρα της Καλαμπάκας στους 90,3 και το Nova FM της Λαμίας στους 92,1. Και αυτό το καλοκαίρι, ο Real FM είναι σε όλη την Ελλάδα.
4: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
5: Δεν καθόμαστε κάτω, συνεχίζουμε να χορεύουμε. Ο Μπαρμπαμαθιός από τη Σάμο με την Ευγενία Μαυρομάτη και η Κυριακή Σπανού, Χιώτικο, σαν τη Σοριά στο κάστρο, το κάστρο της Χίου, έτσι, πάμε.

0: Real FM.
1: Η ενημέρωση αλλάζει επίπεδο και τώρα είναι πάντα μαζί σου. Κατέβασε τη νέα εφαρμογή του real.gr. Διάβασε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο. Ακού ζωντανά τον Real FM 97,8. Δες γρήγορες συνόψεις άρθρων με Real AI. Το νέο app του real.gr. Η ενημέρωση πιο έξυπνη από ποτέ. Διαθέσιμο δωρεάν για iOS και Android.
2: Συνάδελφε, άκου να δεις. Όταν με ρωτάνε για τις σκόλες πλακιδίων, τους λέω: πριν 3 δεκαετίες δοκίμασα την πρώτη ακριλική κόλλα στην Ελλάδα. Duro-Stick, ακριλική κόλλα πλακιδίων. Έχει αντέξει σε σεισμούς και διάφορες δοκιμασίες και πιστεύω ότι θα αντέξει για πολλές δεκαετίες ακόμα. Ακόμα αυτήν επιλέγω και εμπιστεύομαι. Τώρα δε που είναι της μόδας στα μεγάλα πλακάκια, δοκίμασα και την ακριλική τζέλ της Duro-Stick που μου την πρότειναν εκεί που ψωνίζω και τη βρήκα και αυτή εξαιρετική. Συνάδελφοι, δοκιμάστε την. Εμπιστευτείτε την.
3: Duro-Stick για κάθε χρήση. Duro-Stick υπάρχει λύση.
2: Duro-Stick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
4: Να Ογκούστα, τα ροδάκινα στα καλύτερά τους. Απολαύστε διαλεχτά, ζουμερά και πεντανόστιμα ροδάκινα κάθε στιγμή. Ροδάκινα Να Ογκούστα, η γεύση της φύσης. Από τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Ναούσας.
5: Στην Ιαπωνία που λατρεύω, στο Τόκιο, στη γειτονιά με τα βιβλιοπωλεία, μια νεαρή γυναίκα επιστρέφει στο μαγαζάκι του θείου της, όπου ξαναζεί την αγάπη της για τα βιβλία και έναν καινούριο έρωτα. Είμαι ο συγγραφέας Άρης Φακιανάκης, μετέβρασα αυτό το μυθιστόρημα, όπως και το προηγούμενο, «Οι μέρες στο βιβλιοπωλείο Μωρισάκη», και σας προσκαλώ σε μια συγκινητική όσο και απρόσμενη συνέχεια του best-seller εκείνου που τόσο αγαπήσατε. Περισσότερες μέρες στο βιβλιοπωλείο Μωρισάκη, του Σατόση Γιαγκισάβα. Από τις εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα, pediobooks.gr.
0: Real FM.
6: Η ώρα είναι 2.
7: Πολιτικές εξελίξεις.
8: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
1: Κοινωνία.
7: Οικονομία.
9: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
1: Διεθνείς ειδήσεις.
7: Αθλητικά.
1: Πολιτισμός.
10: Ηθοποιός σημαίνει φως.
7: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
11: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητσιώτη. Το φθινόπωρο ξεκινά ο νέος κύκλος των πόνους στο δημόσιο. Αποκαλύπτει Real News που κυκλοφορεί εκτάκτως σήμερα με τίτλο «Έξτρα μισθός για 40.000 δημοσίους υπαλλήλους». Η εφημερίδα σε εκτενές ρεπορτάζ επισημαίνει μεταξύ άλλων ότι διπλασιάζεται από 20 σε 40 εκατομμύρια ευρώ ο προϋπολογισμός για την επίτευξη στόχων που έχουν τεθεί από τα Υπουργεία. Χιλιάδες εργαζόμενοι θα επιβραβευτούν με ποσό που αναλογεί στο 15% των ετήσιων αποδοχών τους με τη συγκεκριμένη ανταμοιβή, όπως υπογραμμίζεται να συνδέεται με το μετρήσιμο αποτέλεσμα της υπηρεσίας. Σταδιακά αποκαθίσταται η ακτοπλοϊκή σύνδεση μετά τα προβλήματα που προκάλεσαν οι δυσμενείς καιρικές συνθήκες, καθώς βελτιώθηκε η κατάσταση και ήρθε το απαγορευτικό απόπλοιο από τα λιμάνια της Ραφίνας και του Λαβρίου. Από τον Πειραιά τα δρομολόγια των πλοίων εκτελούνται κανονικά, ενώ οι ακτοπλοϊκές εταιρείες προχωρούν σε τροποποιήσεις και επανεκκινήσεις δρομολογίων προκειμένου να εξυπηρετηθούν οι επιβάτες. Περισσότερα στο ενικός.gr. Πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς προβλέπεται για σήμερα σε Αττική, Πελοπόννησο, Δυτική και Στερεά Ελλάδα, Θεσσαλία, Βόρειο και Νότιο Αιγαίο, Κρήτη, Κεντρική και Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Με λαμπρότητα και θρησκευτική ευλάβεια γιορτάζεται ο εορτασμός της κοίμησης της Θεοτόκου σήμερα σε όλη τη χώρα. Η σκέψη μας είναι με τους πυροσβέστες που δίνουν δύσκολη μάχη, τόνισε σε δήλωσή του ο Πρωθυπουργός. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 87 ετών ο πρώην Υπουργός Στέφανος Μάνος. Για θαμένους ζωντανούς στα ερείπια προειδοποιούν οι αρχές της Ανατολικής Ινδονησίας μετά τον ισχυρό σεισμό του μεγέθους 7,7 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ. Ήδη ο απολογισμός ανέρχεται σε 38 νεκρούς και άγνωστο αριθμό αγνοωμένων. Πολύ σύντομα θα ανακηρύξω τα στενά του ορμού σε έδαφος των Ηνωμένων Πολιτειών, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Αποδεχτείτε την ήττα σας, απαντάει η Τεχεράνη.
0: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
11: Την τέταρτη θέση στον τελικό του μαραθωνίου Βάντιν κατέκτησε η Αντιγόνη Ντρισμπιώτη στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου. Κάλυψε την απόσταση σε 3 ώρες 22 πρώτα και 16 εκατοστά. Στην πέμπτη θέση τερμάτισε η Παναγιώτα Τσινοπούλου με 3 ώρες 25 πρώτα και 14 εκατοστά. Και οι δύο αθλητριές μας έκαναν ατομικό ρεκόρ. Στον ημιμαραθώνιο του Βάδινο, ο Γιώργος Κριτούλης ήταν 17ος με 1 ώρα 29 πρώτα και 39 εκατοστά, που αποτελεί νέο πανελλήνιο ρεκόρ. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
12: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
11: Τοπικές νεφώσεις και βροχές σε Θεσσαλία, Δυτική και Κεντρική Μακεδονία. Έθριο στις υπόλοιπες περιοχές. Άνεμοι βόρειοι έως 9 μποφόρ. Στους 30 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

Είμαστε τώρα στην τρίτη ώρα και τελευταία, ελπίζω να έχετε περάσει καλά μέχρι τώρα. Συνεχίζουμε σε Μούντι Νησιώτικο, θα πάμε σε Δωδεκάνησα, θα πάμε σε Πτάνησα και θέλω να συνεχίσετε να χορεύετε, γιατί ακολουθούν πολύ ωραία χορευτικά κομμάτια. Λοιπόν, Δωδεκάνησα, Ροδίτικο, το Γιασεμί που μας το τραγουδάει το συγκρότημα Χωροσταλίτες και αμέσως μετά η Μπρατσέρα, συγκρότημα Κιντίγη από τη Λέρο.

Μετά τα 12 πάμε στα 7. Ο Νίκος Οικονομίδης μας τραγουδάει το Μεσαρίτικο από τα Κύθυρα και ο Χρήσανδος ο Μουζακίτης το Κυρκυραίκο, την Πέρδικα, πασίγνωστο.

σήμερα στη Real News που κυκλοφορεί. Έξτρα μισθός για 40.000 δημοσίους υπαλλήλους. Το φθινόπωρο ξεκινά ο νέος κύκλος των μπόνους. Διπλασιάζεται από 20 σε 40 εκατομμύρια ευρώ ο προϋπολογισμός για την επίτευξη στόχων που έχουν τεθεί από τα Υπουργεία. Χιλιάδες εργαζόμενοι θα επιβραβευθούν με ποσό που αναλογεί στο 15% των ετήσιων αποδοχών τους. Η συγκεκριμένη ανταμοιβή συνδέεται με το μετρήσιμο αποτέλεσμα της υπηρεσίας και όχι απλώς με την ολοκλήρωση μιας δράσης. Τι δηλώνει στη Real News η Υφυπουργός Εσωτερικών Βιβί Χαραλαμπογιάννη.

0: κινήσεις κατοικιών. Τι πρέπει να προσέξουν οι ιδιοκτήτες που θέλουν να εξυγχρονίσουν τα σπίτια τους με επιδότηση έως και 95%. Ποια είναι τα επόμενα βήματα. Και πώς τις άβρισε η ρωσική μαφία στην Ελλάδα. Οι αδίστακτοι εκβιαστές που απειλούσαν ευκατάστατους επιχειρηματίες, οι δουλειές στη Μύκονο και οι επαγγελματίες δολοφόνοι. Σήμερα στη Real News που κυκλοφορεί.
1: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
2: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
1: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
3: Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητσιώτη. Το φθινόπωρο ξεκινά ο νέος κύκλος των μπόνους στο δημόσιο που αποκαλύπτει Real News που κυκλοφορεί εκτάκτως σήμερα με τίτλο «Έξτρα μισθός για 40.000 δημοσίους υπαλλήλους». Κανονικά εκτελούνται τα δρομολόγια των πλοίων από το λιμάνι του Πειραιά, ενώ έγινε άρση απαγορευτικού από Ραφίνα και Λαύριο. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς προβλέπεται για σήμερα σε Αττική, Πελοπόννησο, Δυτική και Στερεά Ελλάδα, Θεσσαλία, Βόρειο και Νότιο Αιγαίο, Κρήτη, Κεντρική και Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Περισσότερα στο real.gr. Με λαμπρότητα και θρησκευτική ευλάβεια γιορτάζεται ο εορτασμός της κοίμησης της Θεοτόκου σήμερα σε όλη τη χώρα. Η σκέψη μας είναι με τους πυροσβέστες που δίνουν δύσκολη μάχη, τόνισε ο Πρωθυπουργός. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 87 ετών ο πρώην Υπουργός Στέφανος Μάνος.

0: στους 97,8. Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Περνάμε στο τελευταίο ημίωρο και ασφαλώς θέλετε και κάποιοι να ακούσετε Σαρακατσάνικα. Θα ακούσουμε δύο, δεν είναι δυνατόν να μην ακούσουμε. Τον Νίκο τον Γιαννακό θα μας πει το κάτω στα 5 Μάρμαρα και ο Γιώργος ο Τζαμάρας το Σαρακατσάνα όμορφη.

0: Real FM.
1: Σήμερα μη χάσετε δύο συγκλονιστικά βιβλία από τη δημοφιλή σειρά στις μυστικές υπηρεσίες της Μαρίας Αντουανέτας του συγγραφέα Φρεντερίκ Λενορμάν από τη βιβλιοθήκη της Real News. Μαζί, Σουντόκου, το αγαπημένο παιχνίδι αριθμών για κάθε ηλικία. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Σήμερα με τη Real News.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Δεν γίνεται να έχουμε τώρα αφιέρωμα στα δημοτικά μας, στα παραδοσιακά τραγούδια και να μην ακούσουμε δύο ποντιακά. Εννοείται. Ο Θόδωρος Παυλίδης μας λέει στον Θεό 7 ο Τάμα και φυσικά όπως πάντα ζητάτε το Στέλιο του Κατζατζίδη στο Τσιάμπασιν.

Ως επίλογο το έχω αφήσει στην Κασιανή τη Βραχά, Χάρης Αλεξίουλης Βασιλείου από το Πογόνι Ηπείρου. Εγώ θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ, ελπίζω να περάσατε καλά, κάναμε ό,τι καλύτερο μπορούσαμε και κάποια στιγμή θα το επαναλάβουμε. Με μεγάλη μου χαρά, πραγματικά το λέω. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ.

0: Real FM. Η ώρα είναι 3.
1: Γιώργο μου, τι έγινε, κλείσατε Las Vegas?
2: Ου, πού να στα λέω, αγάπη μου.
3: Κρυβελόγια.
1: Ακούω.
2: Κλείσαμε ξενοδοχιάρα.
4: Κρυβελόγια.
2: Όχι όπου και όπου, στην καρδιά του Las Vegas.
4: Ρε κρυβελόγια.
1: Μάλιστα.
2: Και το καλύτερο, μπροστά μας θα περάσουν κάτι.
1: Μοντέλα. Το ξέρα.
2: Όχι μονοθέσια, που θα μας κόψουν την ανάσα.
5: Ρε φίλε, ό,τι γίνεται στο Vegas.
0: Δεν σημαίνει ότι πρέπει να μείνει και στο Vegas. Τώρα, Πειραιός και Visa στηρίζουν τη Visa Cash App Racing Bulls και σε οδηγούν στο Las Vegas. Δες από κοντά τα μονοθέσια και ζήσε την απόλυτη εμπειρία ταχύτητας με τις πιστωτικές κάρτες Visa της Πειραιός χάρη στη Visa. Ισχύει για αγορές από 50 ευρώ και άνω έως 39. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
6: Πολιτικές εξελίξεις.
7: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
8: Κοινωνία.
6: Οικονομία.
9: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
8: Διεθνείς ειδήσεις.
6: Αθλητικά.
8: Πολιτισμός.
10: Ηθοποιός σημαίνει φως.
6: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητσιώτη. Το φθινόπωρο ξεκινά ο νέος κύκλος των bonus στο δημόσιο, αποκαλύπτει Real News που κυκλοφορεί εκτάκτως σήμερα με τίτλο «Έξτρα μισθός για 40.000 δημοσίους υπαλλήλους». Η εφημερίδα σε εκτενές ρεπορτάζ επισημαίνει μεταξύ άλλων ότι διπλασιάζεται από 20 σε 40 εκατομμύρια ευρώ ο προϋπολογισμός για την επίτευξη στόχων που έχουν τεθεί από τα Υπουργεία. Χιλιάδες εργαζόμενοι θα επιβραβευτούν με ποσό που αναλογεί στο 15% των ετήσιων αποδοχών τους με τη συγκεκριμένη ανταμοιβή, όπως υπογραμμίζεται, να συνδέεται με το μετρήσιμο αποτέλεσμα της υπηρεσίας. Πυρκαγιά εκδηλώθηκε πριν από λίγο σε χαμηλή βλάστηση στο Κοροπή, επιχειρούν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις. Πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης φωτιάς προβλέπεται για σήμερα σε Αττική, Πελοπόννησο, Δυτική και Στερεά Ελλάδα, Θεσσαλία, Βόρειο και Νότιο Αιγαίο, Κρήτη, Κεντρική και Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Κανονικά εκτελούνται τα δρομολόγια των πλοίων από το λιμάνι του Πειραιά, ενώ έγινε άρση απαγορευτικού από Ραφίνα και Λαύριο. Σε τροποποιήσεις των δρομολογίων προχωρούν οι ακτοπλοϊκές εταιρείες μετά τα προβλήματα που προκάλεσαν οι δυσμενείς καιρικές συνθήκες. Περισσότερα στο ενικός.gr. Σύσσωμος ο πολιτικός κόσμος αποχαιρετά τον Στέφανο Μάνο, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 87 ετών. Από την πλούσια διαδρομή του αξίζει να θυμόμαστε τη συμβολή του σε σοβαρές μεταρρυθμίσεις, τονίζει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Στους 38 έχει ανέλθει ο τραγικός απολογισμός στην Ινδονησία μετά τον ισχυρό σεισμό μεγέθους 7,7 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, τη στιγμή που οι αρχές προειδοποιούν για άγνωστο αριθμό αγνοωμένων στα συντρίμια. Ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές στο Νότιο Λίβανο είχαν ως αποτέλεσμα 9 άνθρωποι, μεταξύ των οποίων 3 παιδιά και 2 γυναίκες, να χάσουν τη ζωή τους. Πολύ σύντομα θα ανακηρύξω τα στενά του Ορμούζ έδαφος των Ηνωμένων Πολιτειών, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Αποδεχτείτε την ήττα σας, απαντάει η Τεχεράνη.
0: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten. Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
1: Την τέταρτη θέση στον τελικό του μαραθωνίου Βάδιν κατέκτησε η Αντιγόνη Ντρισμπιώτη στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου. Κάλυψε την απόσταση σε 3 ώρες 22 πρώτα και 16 εκατοστά. Στην πέμπτη θέση τερμάτισε η Παναγιώτα Τσινοπούλου με 3 ώρες 25 πρώτα και 14 εκατοστά. Και οι δύο αθλητριές μας έκαναν ατομικό ρεκόρ. Στον ημιμαραθώνιο του Βάδιν, ο Γιώργος Κριτούλης ήταν 17ος με 1 ώρα 29 πρώτα και 39 εκατοστά, που αποτελεί νέο πανελλήνιο ρεκόρ. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
6: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Intervetten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Intervetten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
1: Τοπικές νεφώσεις και βροχές σε Θεσσαλία, Δυτική και Κεντρική Μακεδονία. Έθριο στις υπόλοιπες περιοχές. Άνεμοι βόρειοι έως 9 μποφόρ. Στους 30 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

0: Ροδάκινα Ναούγκουστα. Η γεύση της φύσης. Από τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Ναούσας.
1: Μα τι θέλει να μας πει? Ένας εύχριστος οδηγός με επιστημονικές πληροφορίες και υπέροχη εικονογράφηση για να καταλάβουμε τη συμπεριφορά του τετράποδου φίλου μας. Σκύλος, τι θέλει να μας πει? Από τις εκδόσεις Πεδίο. pediobooks.gr.
2: Σήμερα στη Real News που κυκλοφορεί. Έξτρα μισθός για 40.000 δημοσίους υπαλλήλους. Το φθινόπωρο ξεκινά ο νέος κύκλος των μπόνους. Διπλασιάζεται από 20 σε 40 εκατομμύρια ευρώ ο προϋπολογισμός για την επίτευξη στόχων που έχουν τεθεί από τα Υπουργεία. Χιλιάδες εργαζόμενοι θα επιβραβευθούν με ποσό που αναλογεί στο 15% των ετήσιων αποδοχών τους. Η συγκεκριμένη ανταμοιβή συνδέεται με το μετρήσιμο αποτέλεσμα της υπηρεσίας και όχι απλώς με την ολοκλήρωση μιας δράσης. Τι δηλώνει στη Real News η Υφυπουργός Εσωτερικών Βιβί Χαραλαμπογιάννη? Ποιοι είναι οι κρίσιμοι δείκτες απόδοσης και πώς θα αξιοποιηθεί ο ρόλος της τεχνητής νοημοσύνης? Ακόμα, στήριξη σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Ποιοι θα είναι οι κερδισμένοι από τις φετινές εξαγγελίες του Πρωθυπουργού στη ΔΕΘ? Ελεύθεροι επαγγελματίες, συνταξιούχοι, μισθωτοί και νέες οικογένειες αναμένεται να βρεθούν στο επίκεντρο του πακέτου μέτρων. Εξετάζεται νέα αύξηση του ΕΦΑΠΑΞ επιδόματος των 300 ευρώ στα 400 ευρώ ή ακόμα και στα 446 ευρώ, το οποίο θα καταβληθεί το Νοέμβριο σε συνταξιούχους άνω των 65 ετών και σε δικαιούχους αναπηρικών και προνοιακών παροχών. Βροχή αιτήσεων για ανακαινήσεις κατοικιών. Τι πρέπει να προσέξουν οι ιδιοκτήτες που θέλουν να εξυγχρονίσουν τα σπίτια τους με επιδότηση έως και 95%. Ποια είναι τα επόμενα βήματα? Και πώς τις άβρισε η ρωσική μαφία στην Ελλάδα? Οι αδίστακτοι εκβιαστές που απειλούσαν ευκατάστατους επιχειρηματίες, οι δουλειές στη Μύκονο και οι επαγγελματίες δολοφόνοι. Σήμερα στη Real News που κυκλοφορεί.
0: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
3: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
0: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
4: Στο μικρόφωνο η Χρυσακλητιώτη.

Μακεδονία και Θράκη. Περισσότερα στο real.gr. Κανονικά εκτελούνται τα δρομολόγια των πλοίων από το λιμάνι του Πειραιά, ενώ έγινε άρση απαγορευτικού από Ραφίνα και Λαύριο. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 87 ετών ο πρώην υπουργός Στέφανος Μάνος.

0: στους 97,8.
1: Καλοκαίρι στον Real FM με τον Γιώργο Στυλιανάκη.

Ένα φύλαχτο σπίτι καρδιά μου και μπήκες. Μπήκες να ξαποστάσεις και εσύ το λαιλάτισε. Η καρδιά μου καράβει σε παρθένο ταξίδι. Ήρθε σαν τον κουρσάλο με φωτιές και το πάτησες. Τώρα τι τρέχεις, γιατί

0: είναι τα λάθη σου μεγάλα.
1: Και κάθε λάθος σου πονάκο.
0: Μα είναι η αγάπη που τα κάνει όλα, όλα, όλα αλήθινα. Δεν ξέρει αγάπη τι ρόλο, αρχή και τέλος δεν γνωρίζει. Τι πάει τα ώρα το ρολόι. Κι γυρίζει. Δεν ξέρει αγάπη μη ρόλο, αρχή και τέλος δεν γνωρίζει.

κι εσύ. Θεέ μου, μας έμαθες εσύ.

0: Real FM.
1: Η ενημέρωση αλλάζει επίπεδο και τώρα είναι πάντα μαζί σου. Κατέβασε τη νέα εφαρμογή του real.gr. Διάβασε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο. Ακού ζωντανά τον Real FM 97,8. Δες γρήγορες συνόψεις άρθρων με Real AI. Το νέο app του real.gr. Η ενημέρωση πιο έξυπνη από ποτέ. Διαθέσιμο δωρεάν για iOS και Android.
2: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, από 28 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα, από 28 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες και τώρα 50% έκπτωση στο εισιτήριο του αυτοκινήτου προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο.
3: Όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα από 28 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες από 28 ευρώ και το αυτοκίνητο στη μισή τιμή.
2: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
3: Και οι επιστροφές.
2: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ. Μα πού πας?
3: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
2: Ταξιδεύουμε από τη Ραφίνα καθημερινά με έως 4 αναχωρήσεις στις 8 παρα 20, στις 11 και στις 2 και 20. Μόνο με τις E-Jets. Και γρήγορα και οικονομικά. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
4: Συναυλίες έχει. Φεστιβάλ έχει. Αθλητικά events έχει. Η ΔΕΗ παρουσιάζει το energyoutloud.gr και εσύ έχεις όλα τα μεγάλα events του καλοκαιριού σε ένα site. Διεκδίκησε προσκλήσεις και πολλά ακόμα αποκλειστικά δώρα μέσα από μεγάλους διαγωνισμούς. Μπες τώρα στο energyoutloud.gr, ενημερώσου για τα events που στηρίζει η ΔΕΗ και ζήσε ένα καλοκαίρι γεμάτο ενέργεια. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον.
1: Σήμερα μη χάσετε δύο συγκλονιστικά βιβλία από τη δημοφιλή σειρά στις μυστικές υπηρεσίες της Μαρίας Αντουανέτας του συγγραφέα Φρεντερίκ Λενορμάν από τη βιβλιοθήκη της Real News. Μαζί, Σουντόκου, το αγαπημένο παιχνίδι αριθμών για κάθε ηλικία. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Σήμερα με τη Real News.
0: Real FM. Η ώρα είναι 4.
5: Πολιτικές εξελίξεις.
6: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
1: Κοινωνία.
5: Οικονομία.
7: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
1: Διεθνείς ειδήσεις.
5: Αθλητικά.
1: Πολιτισμός.
8: Ηθοποιός σημαίνει φως.
5: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
9: Καλό απόγευμα κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητσιώτη. Το φθινόπωρο ξεκινά ο νέος κύκλος των πόνους στο δημόσιο, όπου καλύπτει η Real News που κυκλοφορεί εκτάκτως σήμερα με τίτλο «Έξτρα μισθός για 40.000 δημοσίους υπαλλήλους». Η εφημερίδα σε εκτενές ρεπορτάζ επισημαίνει μεταξύ άλλων ότι διπλασιάζεται από 20 σε 40 εκατομμύρια ευρώ ο προϋπολογισμός για την επίτευξη στόχων που έχουν τεθεί από τα Υπουργεία. Χιλιάδες εργαζόμενοι θα επιβραβευθούν με ποσό που αναλογεί στο 15% των ετήσιων αποδοχών τους, με τη συγκεκριμένη ανταμοιβή, όπως υπογραμμίζεται, να συνδέεται με το μετρήσιμο αποτέλεσμα της υπηρεσίας. Υπόελεγχο τέθηκε η φωτιά που ξέσπασε νωρίτερα σε χαμηλή βλάστηση και απορρίμματα στο Κοροπή Αττικής. Πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς προβλέπεται για αύριο στις περιφέρειες Αττικής, Στερεάς, Ελλάδας, Νοτιού Αιγαίου και Κρήτης. Κανονικά εκτελούνται τα ακτοπλοϊκά δρομολόγια των πλοίων από τα λιμάνια του Πειραιά, της Ραφίνας και του Λαβρίου μετά την άρση του απαγορευτικού απόπλου. Περισσότερα στο ενικός.gr. Σύσσωμος ο πολιτικός κόσμος αποχαιρετά τον πρώην Υπουργό Στέφανο Μάνο, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 87 ετών. Από την πλούσια διαδρομή του αξίζει να θυμόμαστε τη συμβολή του σε σοβαρές μεταρρυθμίσεις στον Ίζιο Κυριάκος Μητσοτάκης. Στους 38 έχει ανέλθει ο τραγικός απολογισμός στην Ινδονησία μετά τον ισχυρό σεισμό μεγέθους 7,7 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, τη στιγμή που οι αρχές προειδοποιούν για άγνωστο ρυθμό αγνοωμένων στα συντρίμια. Νέα σεισμική δόνηση μεγέθους 6,8 βαθμών στη χώρα έπληξε τη Βόρεια Σουμάτρα. Οι Ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές στο Νότιο Λίβανο είχαν ως αποτέλεσμα 9 άνθρωποι, μεταξύ των οποίων 3 παιδιά και 2 γυναίκες, να χάσουν τη ζωή τους.
0: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
9: Στον τελικό της κιταλοδρομίας 4x100 που θα γίνει στις 11.30 απόψε στο Μπέρμιγχαμ, προκρίθηκε η εθνική μας ομάδα των ανδρών στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου. Στην κολύμβηση και στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα στους απογευματινούς ημιτελικούς πέρασαν ο Απόστολος Χρήστος στα 100 ύπτιο, ο Δανιήλ Γκρουτζίδης στα 200 μεικτή ατομική και η Γεωργία Δαμασιώτη στα 200 πεταλούδα. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
5: Real Weather.
9: Γενικά έθριος αύριο με πρόσκαιρες νεφώσεις στην Κρήτη και πιθανότητα των ασθενών βροχών. Άνεμοι βόρειοι έως 7 μποφόρ στους 33 βαθμούς Κελσίου, η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

0: στους 97,8.
1: Καλοκαίρι στον Real FM με τον Γιώργο Στυλιανάκη.

0: Real FM.
1: Λοιπόν, το πρόγραμμα έχει.
2: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι, γι' αυτό διάλεξα το ταχύπλοιο της E-Jets.
1: Κώστα, πρέπει να βγάλω το πρόγραμμα της Πάρου. Λοιπόν, βουτιά στη Χρυσή Ακτή, ΣΑΠ, ταβερνάκι, βόλτα στην Νάουσα, παγωτό, βόλτα με γουρούνα, βουτιά στη Βαρελία Κολυμπήθρες.
2: Για πότε είναι αυτά?
1: Για σήμερα.
2: Πριν λίγο ξεκινήσαμε, έχουμε ακόμα.
3: Με C-Jets ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων στον κόσμο. Και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου.
4: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Πάρο να αποβιβαστούν.
2: Φτάσαμε.
1: Με C-Jets ήρθαμε. 2 ώρες και 40 λεπτά το κάνει για Πάρο από τον Πειραιά. Ευτυχώς έχω και πρόγραμμα για αύριο.
3: C-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
5: Μετά το best seller, όσα μπορείς να δεις μόνο όταν δε βιάζεσαι, το νέο βιβλίο από τον αναγνωρισμένο πλέον παγκοσμίως κορεάτη βουδιστή μοναχό Χάεμιν Σουνίμ, για τη σοφία του να αντιμετωπίζουμε τις ανατροπές και τις δυσκολίες της κάθε μας ημέρας. Όταν τα πράγματα δεν πάνε όπως τα θες. Από τις εκδόσεις Πεδίο. Pedio-books.gr.
6: Σήμερα στη Real News που κυκλοφορεί. Έξτρα μισθός για 40.000 δημοσίους υπαλλήλους. Το φθινόπωρο ξεκινά ο νέος κύκλος των μπόνους. Διπλασιάζεται από 20 σε 40 εκατομμύρια ευρώ ο προϋπολογισμός για την επίτευξη στόχων που έχουν τεθεί από τα Υπουργεία. Χιλιάδες εργαζόμενοι θα επιβραβευθούν με ποσό που αναλογεί στο 15% των ετήσιων αποδοχών τους. Η συγκεκριμένη ανταμοιβή συνδέεται με το μετρήσιμο αποτέλεσμα της υπηρεσίας και όχι απλώς με την ολοκλήρωση μιας δράσης. Τι δηλώνει στη Real News η Υφυπουργός Εσωτερικών Βιβί Χαραλαμπογιάννη? Ποιοι είναι οι κρίσιμοι δείχτες απόδοσης και πώς θα αξιοποιηθεί ο ρόλος της τεχνητής νοημοσύνης? Ακόμα, στήριξη σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Ποιοι θα είναι οι κερδισμένοι από τις φετινές εξαγγελίες του Πρωθυπουργού στη ΔΕΘ? Ελεύθεροι επαγγελματίες, συνταξιούχοι, μισθωτοί και νέες οικογένειες αναμένεται να βρεθούν στο επίκεντρο του πακέτου μέτρων. Εξετάζεται νέα αύξηση του ΕΦΑΠΑΞ επιδόματος των 300 ευρώ στα 400 ευρώ ή ακόμα και στα 446 ευρώ, το οποίο θα καταβληθεί τον Νοέμβριο σε συνταξιούχους άνω των 65 ετών και σε δικαιούχους αναπηρικών και προνοιακών παροχών. Βροχή αιτήσεων για ανακαινήσεις κατοικιών. Τι πρέπει να προσέξουν οι ιδιοκτήτες που θέλουν να εξυγχρονίσουν τα σπίτια τους με επιδότηση έως και 95%. Ποια είναι τα επόμενα βήματα? Και πώς τις άβρισε η ρωσική μαφία στην Ελλάδα? Οι αδίστακτοι εκβιαστές που απειλούσαν ευκατάστατους επιχειρηματίες, οι δουλειές στη Μύκονο και οι επαγγελματίες δολοφόνοι. Σήμερα στη Real News που κυκλοφορεί.
7: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
8: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
7: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
9: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
10: Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλίτσια. Ότι το φθινόπωρο ξεκινά ο νέος κύκλος των πόνου

Στην Ινδονησία μετά τον ισχυρό σεισμό μεγέθους 7,7 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, ενώ σημειώθηκε νέα σεισμική δόνηση 6,8 βαθμών στη Βόρεια Σουμάτρα. Άγνωστος είναι ο αριθμός των αγνοωμένων.

0: Real FM.
1: Η ενημέρωση αλλάζει επίπεδο και τώρα είναι πάντα μαζί σου. Κατέβασε τη νέα εφαρμογή του Real.gr. Διάβασε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο. Ακού ζωντανά τον Real FM 97,8. Δες γρήγορες συνόψεις άρθρων με Real AI. Το νέο app του Real.gr. Η ενημέρωση πιο έξυπνη από ποτέ. Διαθέσιμο δωρεάν για iOS και Android.
2: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
3: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
4: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
5: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
6: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διογκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
5: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
6: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
7: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
1: Σήμερα μη χάσετε δύο συγκλονιστικά βιβλία από τη δημοφιλή σειρά στις μυστικές υπηρεσίες της Μαρίας Αντουανέτας του συγγραφέα Φρεντερίκ Λενορμάν από τη βιβλιοθήκη της Real News. Μαζί, Σουντόκου, το αγαπημένο παιχνίδι αριθμών για κάθε ηλικία. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Σήμερα με τη Real News.
0: Real FM. Η ώρα είναι 5.
8: Γιώργο μου, τι έγινε, κλείσατε Las Vegas?
9: Ου, πού να στα λέω, αγάπη μου.
10: Κρυβελόγια.
8: Ακούω.
9: Κλείσαμε ξενοδοχιάρα.
11: Κρυβελόγια.
9: Όχι όπου και όπου, στην καρδιά του Las Vegas.
11: Κρυβελόγια.
8: Μάλιστα.
9: Και το καλύτερο, μπροστά μας θα περάσουν κάτι...
8: Μοντέλα. Το ξέρα.
9: Όχι μονοθέσια, που θα μας κόψουν την ανάσα.
12: Ρε φίλε, ό,τι γίνεται στο Vegas.
13: Δεν σημαίνει ότι πρέπει να μείνει και στο Vegas. Τώρα, Πειραιός και Visa στηρίζουν τη Visa Cash App Racing Bulls και σε οδηγούν στο Las Vegas. Δες από κοντά τα μονοθέσια και ζήσε την απόλυτη εμπειρία ταχύτητας με τις πιστωτικές κάρτες Visa της Πειραιός χάρη στη Visa. Ισχύει για αγορές από 50 ευρώ και άνω έως 31 του. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
14: Πολιτικές εξελίξεις.
15: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
1: Κοινωνία.
14: Οικονομία.
16: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
1: Διεθνείς ειδήσεις.
14: Αθλητικά.
1: Πολιτισμός.
17: Ηθοποιός σημαίνει φως.
14: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
8: Καλό απόγευμα κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητσιώτη. Το φθινόπωρο ξεκινά ο νέος κύκλος των πόνους στο δημόσιο, όπου καλύπτει Real News, που κυκλοφορεί εκτάκτως σήμερα με τίτλο «Έξτρα μισθός για 40.000 δημοσίους υπαλλήλους». Η εφημερίδα σε εκτενές ρεπορτάζ επισημαίνει μεταξύ άλλων ότι διπλασιάζεται από 20 σε 40 εκατομμύρια ευρώ ο προϋπολογισμός για την επίτευξη στόχων που έχουν τεθεί από τα Υπουργεία. Χιλιάδες εργαζόμενοι θα επιβραβευθούν με ποσό που αναλογεί στο 15% των ετήσιων αποδοχών τους, με τη συγκεκριμένη ανταμοιβή όπως υπογραμμίζεται να συνδέεται με το μετρήσιμο αποτέλεσμα της υπηρεσίας. Ισχυρές επίγειες και αέριες δυνάμεις της πυροσβεστικής επιχειρούν στη φωτιά που ξέσπασε σε δασική έκταση στην περιοχή Ατσίτσα Σκύρου. Ήχησε το 112 για εκένωση του Αγίου Φωκά, καλώντας τους κατοίκους να κατευθυνθούν προς Αχερούνες μέσω του κεντρικού περιφερειακού δρόμου. Πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς προβλέπεται για αύριο στις περιφέρειες Αττικής, Στερεάς Ελλάδας, Νοτίου Αιγαίου και Κρήτης. Περισσότερα στο ενικός.gr. Κανονικά εκτελούνται τα ακτοπλοϊκά δρομολόγια των πλοίων από τα λιμάνια του Πειραιά, της Ραφίνας και του Λαβρίου μετά την άρση του απαγορευτικού απόπλου. Ζήσω όμως ο πολιτικός κόσμος αποχαιρετά τον πρώην υπουργό Στέφανο Μάνο, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 87 ετών. Από την πλούσια διαδρομή του αξίζει να θυμόμαστε τη συμβολή του σε σοβαρές μεταρρυθμίσεις, τονίζει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Στους 38 νεκρούς έχει ενέλθει ο τραγικός απολογισμός στην Ινδονησία μετά τον ισχυρό σεισμό μεγέθους 7,7 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ τη στιγμή που οι αρχές προειδοποιούν για άγνωστο αριθμό αγνοωμένων στα συντρίμια. Νέα σεισμική δόνηση μεγέθους 6,8 βαθμών στη χώρα έπληξε τη Βόρεια Σουμάτρα. Ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές στο Νότιο Λίβανο είχαν ως αποτέλεσμα 9 άνθρωποι, μεταξύ των οποίων 3 παιδιά και 2 γυναίκες, να χάσουν τη ζωή τους.
10: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
14: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
8: Στην Αθήνα αναμένεται άμεσα ο διεθνής ελβετός μέσος Ρέμο Φρόιλερ, που αγωνιζόταν στην Πολώνια προκειμένου να περάσει από ιατρικές εξετάσεις και να υπογράψει συμβόλαιο συνεργασίας με τον Ολυμπιακό. Στο μπάσκετ, η εθνική μας ομάδα των παιδών ιτήθηκε με 85-77 από τη Γερμανία και κατέκτησε την 6η θέση στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα κάτω των 16 ετών. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
14: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση, όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Real Weather.
8: Γενικά έθριος αύριο με πρόσκαιρες νεφώσεις στην Κρήτη και πιθανότητα ασθενών βροχών. Άνεμοι βόρειοι έως 7 μποφόρ. Στους 33 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

0: στους 97,8.
1: Καλοκαίρι στον Real FM με τον Γιώργο Στυλιανάκη.

Τα χέρια ψηλά, παιδιά!

0: Real FM.
1: Να δω πώς θα πάμε στις μαμάς το Σαββατοκύριακο. Σπίτι είναι αυτό. Το χειμώνα κρύο και υγρασία και το καλοκαίρι βράζει ο τόπος.
2: Γιατί οι λογαριασμοί του ηλεκτρικού, το πετρέλαιο, δεν τα σκέφτεται η μαμά. Εγώ τα λέω. Και όχι μόνο εγώ, και ο χρωματοπόλης μας. Τώρα που είναι καιρός, να στεγανώσει με ντουροστίκ. Με το HydroStop PU. Το υβριδικό στεγανωτικό με τα πολλά χρόνια εγγύηση και να ξενιάσει.
1: Πού να τρέχει τώρα, δεν τη λυπάσαι.
2: Σιγά το τρέξιμο. Θα τη προτείνει και ο χρωματοπόλης ένα καλό μάστορα. Και σώθηκε.
3: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostik.gr.
2: Durostik. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
4: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, από 28 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα, από 28 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες και τώρα 50% έκπτωση στο εισιτήριο του αυτοκινήτου προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο.
5: Όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα από 28 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες από 28 ευρώ και το αυτοκίνητο στη μισή τιμή.
4: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
5: Και οι επιστροφές.
4: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ. Μα πού πας?
5: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
4: Ταξιδεύουμε από τη Ραφίνα καθημερινά με έως 4 αναχωρήσεις στις 8 παρα 20, στις 11 και στις 2 και 20. Μόνο με τις E-Jets. Και γρήγορα και οικονομικά. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
6: Σήμερα στη Real News που κυκλοφορεί. Έξτρα μισθός για 40.000 δημοσίους υπαλλήλους. Το φθινόπωρο ξεκινά ο νέος κύκλος των μπόνους. Διπλασιάζεται από 20 σε 40 εκατομμύρια ευρώ ο προϋπολογισμός για την επίτευξη στόχων που έχουν τεθεί από τα Υπουργεία. Χιλιάδες εργαζόμενοι θα επιβραβευθούν με ποσό που αναλογεί στο 15% των ετήσιων αποδοχών τους. Η συγκεκριμένη ανταμοιβή συνδέεται με το μετρήσιμο αποτέλεσμα της υπηρεσίας και όχι απλώς με την ολοκλήρωση μιας δράσης. Τι δηλώνει στη Real News η Υφυπουργός Εσωτερικών Βιβί Χαραλαμπογιάννη. Ποιοι είναι οι κρίσιμοι δείκτες απόδοσης και πώς θα αξιοποιηθεί ο ρόλος της τεχνητής. Ακόμα, στήριξη σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Ποιοι θα είναι οι κερδισμένοι από τις φετινές εξαγγελίες του Πρωθυπουργού στη ΔΕΘ. Ελεύθεροι επαγγελματίες, συνταξιούχοι, μισθωτοί και νέες οικογένειες αναμένεται να βρεθούν στο επίκεντρο του πακέτου μέτρων. Εξετάζεται νέα αύξηση του ΕΦΑΠΑΞ επιδόματος των 300 ευρώ στα 400 ευρώ ή ακόμα και στα 446 ευρώ, το οποίο θα καταβληθεί το Νοέμβριο σε συνταξιούχους άνω των 65 ετών και σε δικαιούχους αναπηρικών και προνοιακών παροχών. Βροχή αιτήσεων για ανακαινήσεις κατοικιών. Τι πρέπει να προσέξουν οι ιδιοκτήτες που θέλουν να εξυγχρονίσουν τα σπίτια τους με επιδότηση έως και 95%. Ποια είναι τα επόμενα βήματα. Και πώς τις άβρισε η ρωσική μαφία στην Ελλάδα. Οι αδίστακτοι εκβιαστές που απειλούσαν ευκατάστατους επιχειρηματίες, οι δουλειές στη Μύκονο και οι επαγγελματίες δολοφόνοι. Σήμερα στη Real News που κυκλοφορεί.
7: Στο αυτοκίνητο. Στους 97,8.
8: Στο γραφείο και στο κινητό σου μέσα από το realplayer.gr.
7: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
9: Μητέρα, το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
10: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
9: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
10: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
9: Αισθάνεσαι σπίτι.
10: Με την εγγύηση της FG.

Για καύσιμο να δραπετεύω από τις άγουρες τις μέρες. Θέλω την αγάπη σου ορόσημο να τη φοράω τις μουντές Δευτέρες. Θέλω να με ρίχνεις μες στα κύματα όταν η καρδιά μου στεγνώνει από σκέψεις. Θέλω να μου λες πάντα πως μ' αγαπάς και να μπορείς κυρίως παιδιά να μ' αντέξεις. Διότι περί ανεκτικότητος πρόκειται μαζί

0: Real FM.
1: Η ενημέρωση αλλάζει επίπεδο και τώρα είναι πάντα μαζί σου. Κατέβασε τη νέα εφαρμογή του real.gr. Διάβασε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο. Ακού ζωντανά τον Real FM 97,8. Δες γρήγορες συνόψεις άρθρων με Real AI. Το νέο app του real.gr. Η ενημέρωση πιο έξυπνη από ποτέ. Διαθέσιμο δωρεάν για iOS και Android.
2: Να Ογκούστα, τα ροδάκινα στα καλύτερά τους. Απολαύστε διαλεχτά, ζουμερά και πεντανόστιμα ροδάκινα κάθε στιγμή. Ροδάκινα Να Ογκούστα, η γεύση της φύσης. Από τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Ναούσας.
3: Ένας Ρώσος ολιγάρχης βρίσκεται δηλητηριασμένος σε μια πολυτελή έπαυλη του Λονδίνου. Μια δημοσιογράφος θεωρείται ύποπτη. Όμως η αλήθεια κρύβεται πολύ βαθύτερα. Στην καρδιά της συνωμοσίας, μια λίστα ονομάτων που κάποιοι θα σκότωναν για να μην είναι κρυφή. Και μια τσελίστα που ξέρει περισσότερα από όσα πρέπει. Η τσελίστα, το νέο εκρηκτικό κατασκοπευτικό θρίλερ του Ντανιέλ Σίλφα από τις εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα, pediobooks.gr.
4: Συναυλίες έχει. Φεστιβάλ έχει. Αθλητικά events έχει. Η ΔΕΗ παρουσιάζει το energyoutloud.gr και εσύ έχεις όλα τα μεγάλα events του καλοκαιριού σε ένα site. Διεκδίκησε προσκλήσεις και πολλά ακόμα αποκλειστικά δώρα μέσα από μεγάλους διαγωνισμούς. Μπες τώρα στο energyoutloud.gr, ενημερώσου για τα events που στηρίζει η ΔΕΗ και ζήσε ένα καλοκαίρι γεμάτο ενέργεια. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον.
5: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτά των χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
0: Real FM.
6: Η ώρα είναι 6.
7: Πολιτικές εξελίξεις.
8: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
9: Κοινωνία.
7: Οικονομία.
10: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
11: Διεθνείς ειδήσεις.
7: Αθλητικά.
11: Πολιτισμός.
12: Ηθοποιός σημαίνει φως.
7: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
1: Σήμερα μη χάσετε δύο συγκλονιστικά βιβλία από τη δημοφιλή σειρά στις μυστικές υπηρεσίες της Μαρίας Αντουανέτας του συγγραφέα Φρεντερίκ Λενορμάν από τη βιβλιοθήκη της Real News. Μαζί, Σουντόκου, το αγαπημένο παιχνίδι αριθμών για κάθε ηλικία. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Σήμερα με τη Real News.

0: Real FM. Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, από 28 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα, από 28 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες και τώρα 50% έκπτωση στο εισιτήριο του αυτοκινήτου προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο.
1: Όπα, όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα από 28 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες από 28 ευρώ και το αυτοκίνητο στη μισή τιμή.
2: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα.
0: Απολαύστε ταχύτητα.
1: Και οι επιστροφές.
2: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ. Μα πού πας?
1: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
0: Ταξιδεύουμε από τη Ραφίνα καθημερινά με έως 4 αναχωρήσεις στις 8 παρα 20, στις 11 και στις 2 και 20. Μόνο με τις E-Jets. Και γρήγορα και οικονομικά. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
3: Να Ογκούστα. Τα ροδάκινα στα καλύτερά τους. Απολαύστε διαλεχτά ζουμερά και πεντανόστιμα ροδάκινα κάθε στιγμή. Ροδάκινα Να Ογκούστα. Η γεύση της φύσης. Από τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Ναούσας.
4: Μην ξεχνάς, όλοι οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να φροντίζουν για τα αδέσποτα εντός των ορίων τους 365 μέρες τον χρόνο. Σίτηση, εμβολιασμός, στήρωση, κτηνιατρική περίθαλψη. Και δεν υπάρχουν δικαιολογίες. Αν ο Δήμος σου δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημέρωσε άμεσα το Υπουργείο Εσωτερικών. Φιλοζωικό Σωματείο Κιβωτός Αλεξανδρούπολης.
5: Σήμερα στη Real News που κυκλοφορεί. Έξτρα μισθός για 40.000 δημοσίους υπαλλήλους. Το φθινόπωρο ξεκινά ο νέος κύκλος των μπόνους. Διπλασιάζεται από 20 σε 40 εκατομμύρια ευρώ ο προϋπολογισμός για την επίτευξη στόχων που έχουν τεθεί από τα Υπουργεία. Χιλιάδες εργαζόμενοι θα επιβραβευθούν με ποσό που αναλογεί στο 15% των ετήσιων αποδοχών τους. Η συγκεκριμένη ανταμοιβή συνδέεται με το μετρήσιμο αποτέλεσμα της υπηρεσίας και όχι απλώς με την ολοκλήρωση μιας δράσης. Τι δηλώνει στη Real News η Υφυπουργός Εσωτερικών Βιβί Χαραλαμπογιάννη. Ποιοι είναι οι κρίσιμοι δείκτες απόδοσης και πώς θα αξιοποιηθεί ο ρόλος της τεχνητής νοημοσύνης. Ακόμα, στήριξη σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Ποιοι θα είναι οι κερδισμένοι από τις φετινές εξαγγελίες του Πρωθυπουργού στη ΔΕΘ. Ελεύθεροι επαγγελματίες, συνταξιούχοι, μισθωτοί και νέες οικογένειες αναμένεται να βρεθούν στο επίκεντρο του πακέτου μέτρων. Εξετάζεται νέα αύξηση του ΕΦΑΠΑΞ επιδόματος των 300 ευρώ στα 400 ευρώ ή ακόμα και στα 446 ευρώ, το οποίο θα καταβληθεί το Νοέμβριο σε συνταξιούχους άνω των 65 ετών και σε δικαιούχους αναπηρικών και προνοιακών παροχών. Βροχή αιτήσεων για ανακαινήσεις κατοικιών. Τι πρέπει να προσέξουν οι ιδιοκτήτες που θέλουν να εξυγχρονίσουν τα σπίτια τους με επιδότηση έως και 95%. Ποια είναι τα επόμενα βήματα. Και πώς τις άβρισε η ρωσική μαφία στην Ελλάδα. Οι αδίστακτοι εκβιαστές που απειλούσαν ευκατάστατους επιχειρηματίες, οι δουλειές στη Μύκονο και οι επαγγελματίες δολοφόνοι. Σήμερα στη Real News που κυκλοφορεί.
3: Στο αυτοκίνητο. Στους 97,8.
6: Στο γραφείο και στο κινητό σου μέσα από το realplayer.gr.
3: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Μητέρα.
7: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
8: Κλιματιστικά Μητέρα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
7: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
8: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέρα.
7: Αισθάνεσαι σπίτι.
8: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.

0: στους 97,8.
1: Καλοκαίρι στον Real FM με τον Γιώργο Στυλιανάκη.

Ό,τι λέμε εμείς και εσείς, εντάξει. Αυτό επειδή όταν το κάνω του τη σπάει του σαβόλου, να το κάνω μια άλλη φορά. Άλλη μία. Εντάξει.

0: Real FM.
1: Σήμερα μη χάσετε δύο συγκλονιστικά βιβλία από τη δημοφιλή σειρά στις μυστικές υπηρεσίες της Μαρίας Αντουανέτας του συγγραφέα Φρεντερίκ Λενορμάν από τη βιβλιοθήκη της Real News. Μαζί, Σουντόκου, το αγαπημένο παιχνίδι αριθμών για κάθε ηλικία. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Σήμερα με τη Real News.
2: Εδώ και 50 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης, νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.

0: Πες shop.inclusion.com για να μην έχεις για εμάς κανένα illusion.
1: Μαζί μας προχώρα.
0: Αναπηρία, ξέχνα τα στερεότυπα. Πάμε να φτιάξουμε μαζί ένα κόσμο με νέα πρότυπα. Από τον ΣΚΕΠ.
2: Αύγουστος στην Παλαιά Επισκοπή Τεγέας. Ένας τόπος γεμάτος πολιτισμό και ιστορία. Ο ίσκιος των δέντρων του υπέροχου πάρκου της Επισκοπής αγκαλιάζει έθιμα και παραδόσεις αιώνων από την εποχή του Βυζαντίου μέχρι σήμερα. Σας καλούμε να γίνετε κοινωνοί, αέναοι φύλακες των λαογραφικών μας παραδόσεων και όλοι μαζί να διαφυλάξουμε την πολιτιστική μας κληρονομιά και να την μεταλαμπαδεύσουμε στις επόμενες γενιές. Είσοδος ελεύθερη. Οργάνωση Τεγεατικός Σύνδεσμος. Υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Πελοποννήσου. Με την υποστήριξη του Δήμου Τρίπολης και του Επιμελητηρίου Αρκαδίας. Χορηγός επικοινωνίας, Δημοτική Ραδιοφωνία Τρίπολης.
3: Η Real News στο www.pressreader.com. Διαβάστε την ψηφιακή έκδοση της εφημερίδας στην οθόνη του κινητού, του τάμπλετ και του υπολογιστή σας. Επισκεφτείτε σήμερα κιόλας το www.pressreader.com. Real News, η αληθινή εφημερίδα.
4: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Τεχνοπρούφ θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Θερμοελάστικ κόλορ για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες ή άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.

0: Βάκινα Ναούγκουστα. Η γεύση της φύσης. Από τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Ναούσας.
1: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
2: Real FM. Η ώρα είναι 7.
3: Γιώργο μου, τι έγινε, κλείσατε Las Vegas?
4: Ού, πού να στα λέω, αγάπη μου.
5: Κρυβελόγια.
3: Ακούω.
4: Κλείσαμε ξενοδοχιάρα.
6: Κρυβελόγια.
4: Όχι όπου κι όπου, στην καρδιά του Las Vegas.
6: Κρυβελόγια.
3: Μάλιστα.
4: Και το καλύτερο, μπροστά μας θα περάσουν κάτι.
3: Μοντέλα. Το ξέρα.
4: Όχι μονοθέσια. Που θα μας κόψουν την ανάσα.
7: Ρε φίλε, ό,τι γίνεται στο Vegas.
8: Δεν σημαίνει ότι πρέπει να μείνει και στο Vegas. Τώρα, Πειραιός και Visa στηρίζουν τη Visa Cash App Racing Bulls και σε οδηγούν στο Las Vegas. Δες από κοντά τα μονοθέσια και ζήσε την απόλυτη εμπειρία ταχύτητας με τις πιστωτικές κάρτες Visa της Πειραιός χάρη στη Visa. Ισχύει για αγορές από 50 ευρώ και άνω έως 31. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
9: Πολιτικές εξελίξεις.
10: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
11: Κοινωνία.
9: Οικονομία.
12: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
11: Διεθνείς ειδήσεις.
9: Αθλητικά.
11: Πολιτισμός.
13: Ηθοποιός σημαίνει φως.
9: Αμέση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
14: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

7 λεπτά μετά τις 9, μετά τις 7. Θέλουμε να τελειώσουμε, αφήνουμε γρήγορα, κατάλαβες. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι εκπομπή Real Sports. Αμέσως τώρα ξεκινάει, θα είμαστε μαζί μέχρι τις 10 με πολύ πλούσια σήμερα ύλη, με Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου, με Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κολύμβησης, με ποδόσφαιρο, με μεταγραφές. Όλα αυτά θα τα ακούσετε εδώ στον Real FM. Χρόνια πολλά σε όσους γιορτάζουν, στον Παναγιώτη, στον Μάριο, στη Δέσποινα, στη Μαρία, σε όσους γιορτάζουν σήμερα, μεγάλη γιορτή για την Χριστιανοσύνη. Χρόνια πολλά σε όλους.

Ο Λάσκαρης αγοραστός είναι στην τελική ρυθμίση του ήχου. Η Ειρήνη Κούρτη είναι στην υποστήριξη εκπομπής. Η τεχνική μας Μάρια Ψάλτη, Αντώνης Μορτάκης, Νίκος Σαπρανίδης και Γιάννης Καραγευρέκης επιμελήθηκαν τα πολλά ηχητικά που θα ακούσουμε με πολύ ρεπορτάζ η σημερινή εκπομπή. Μέχρι τις 10 και πάντα στην παρέα μας η Intervention Live Casino, πιο ανανεωμένα οπότε. Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα κολύμβησης 7:30 εδώ μαζί θα παρακολουθήσουμε τον τελικό στα 200 πεταλούδα με τον Απόστολο Σίσκο, ο οποίος προκρίθηκε ως έκτος καλύτερος χθες στον ημιτελικό. Συνέτριψε το πανελλήνιο ρεκόρ, έκανε ένα πρώτο 55, δεύτερα 55 εκατοστά. Το προηγούμενο ήταν 1:56.13 από την 1η Μαΐου του 2026 στο κύπελο Ακρόπολης και τώρα ο Σίσκος θα κυνηγήσει ένα μετάλλιο μετά το αργυρό μετάλλιο που πήρε στα 200 ύπτη, ο τελικός στα 200 μέτρα πεταλούδα στις 7:30 στο Παρίσι. Πολύ μεγάλη εμφάνιση Αντιγόνη Τσιπριώτη στο μαραθώνιο του Βάδιν. Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια πήρε την 4η θέση, 5η η Πέννη Τσινοπούλου στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου, προτελευταία ημέρα στο Μπέρμιγχαμ. Έκανα και τα παράπονα της η Αντιγόνη, διότι δεν ήταν μαζί της ο προπονητής. Θα τα ακούσετε εδώ στον Real FM. Στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του Στίβου στο Μπέρμιγχαμ. Απόψε έχουμε τελικό στο τριπλούν με Δημήτρη Τσιάμι. Ο τελικός στην σκηταλοδρομία 4x100 που προκρίθηκε η εθνική μας ομάδα. Πολύ σπουδαία επιτυχία. Ο Τσίτσος τελικό στον ακοντισμό. Σήμερα μια πολύ καλή μέρα με αυριανούς φυσικά τελευταία μέρα στον Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του Στίβου, με Καραλή στο επικοντό και Ελίνα Τσέκο στον ακοντισμό. Αυτοί μετέχουν αύριο. Ποδοσφαιρικά, ο Ολυμπιακός έκλεισε τον Ρέμο Φλόιερ, είναι Ελβετός, ο διεθνής μέσος, ο οποίος ήταν στην Πολώνια και έμεινε ελεύθερος. Έτσι λοιπόν έρχεται άμεσα στην Αθήνα για να υπογράψει διετές συμβόλαιο με τους Ερυθρόλευκους.

Το γερμανικό περιοδικό, το Kicker, συνεχίζει για τον Κωνσταντέλια και γράφει ότι η Dortmund έχει επικεντρωθεί πάνω στον διεθνή μέσο επιθετικό του ΠΑΟΚ για να τον αποκτήσει.

Για τον ΠΑΟΚ, η τουρκική Σαμσοσπορ επιβεβαίωσε το δανεισμό του Εντιαγέ στην ομάδα της Θεσσαλονίκης. Ο υπεύθυνος του γραφείου τύπου της τουρκικής ομάδας το επιβεβαιώνει σε ανάρτησή του ότι ο Σέριφ Εντιαγέ έρχεται στον ΠΑΟΚ. Έτσι σας λέμε τώρα σε τίτλους τι υπάρχει. Ο Πεν Ράις από την ΑΕΚ, όπως πριν από λίγο μας ενημέρωσε ο Μιχάλης Φουστέρης, ο James Πεν Ράις πάει στην Rangers με μονοετή δανεισμό. Στο ποδόσφαιρο έχουμε μία εβδομάδα που μπαίνει με κρίσιμα παιχνίδια για ΑΕΚ, για Όφη, για ΠΑΟΚ και για Παναθηναϊκό. Λέω για Όφη, στις 9 θα έχουμε το Ζήση Χαραχάλιο, τον ποδοσφαιριστή της ομάδας του Όφη, να μας πει για την κατάκτηση του Super Cup.

Μία μέρα μετά την συνάντηση που είχαν ο πρόεδρος και ιδιοκτήτης της ΠΑΕ Ολυμπιακός, ο Βαγγέλης Μαρινάκης, με τον Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ και αποφάσισαν να παραμείνει ο Βάσκος τεχνικός στην τεχνική ηγεσία της ομάδας των Ερυθρολεύκων. Μάλιστα, συζήτησαν για άμεση ενίσχυση του ρόστερ με στόχο την κατάκτηση του πρωταθλήματος και να είναι σε πολύ καλό δρόμο να φτάσει στο Europa League. Η διαρροή που έχει κάνει ο Ολυμπιακός λέγει και για τελικό του Europa League.

Νωρίτερα ξεκινάει ο τελικός στο Παρίσι. Ο Σίσκος είναι στην πέμπτη διαδρομή. Είπαμε ότι ο Σίσκος θα αγωνιστεί τώρα στο τελικό. Όχι, αυτό που μας δείχνει είναι το ύπτιο. Δεν είναι ο τελικός των 200 μέτρων πεταλούδα. Ναι, μας δείχνει το ύπτιο που θυμίζω ότι ο Σίσκος πήρε την... Τα 200 ύπτιο, ο Σίσκος πήρε το αργυρό μετάλλιο. Μια πολύ σπουδαία επιτυχία για τον Σεραίο κολυμβητή, ο οποίος πραγματικά έχει κάνει μια εξαιρετική εμφάνιση στο Παρίσι, στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Είδα τα πλάνα και ευνηδιάστηκα, αλλά η ΕΡΤ δείχνει τώρα την κούρσα του Σίσκου στα 200 μέτρα που πήρε το αργυρό μετάλλιο. Έτσι τώρα να γυρίσουμε, κάνουμε γρήγορη πάσα στον Στίβο, όπου εκεί η Αντιγόνη Τεσπριώτη το πρωί, στα 42 της παρακαλώ, να μην το ξεχνάμε αυτό, αφού πέρασε τον ημιμαραθώνιο σε 1 ώρα 40 πρώτα 19 δεύτερα, η πεισματάρα Αντιγόνη μετά το 30ο χιλιόμετρο έκανε τη μεγάλη προσπάθεια να πλησιάσει την τρίτη της κούρσας στην Ισπανίδα Ράκελ Γκονθάλεφ. Κατάφερε να ρίξει τη διαφορά κάτω από τα 25 δευτερόλεπτα, αλλά δέχτηκε παρατήρηση και λίγο αργότερα άλλη μία, και η μεταξύ τους απόσταση πήγε ξανά στο λεπτό. Έτσι, η Αντιγόνη Τεσπιώτη πήρε την τέταρτη θέση, ήταν τέταρτη μέχρι το τέλος. Η Τσινοπούλου έκανε μια πολύ μεγάλη κούρσα, ήταν έβδομη, τελικά πήρε την πέμπτη θέση, γιατί είδε την Ιταλίδα Ελεονόρα Τζόρτζι που ήταν μπροστά της να εγκαταλείπει και έκανε μια επίθεση εκεί. Πέρασε τα τελευταία χιλιόμετρα και την Ουκρανή, την Βέτσουκ, και τερμάτισε πέμπτη η Πέννη Τσινοπούλου. Ήταν, παρακαλώ, μια πολύ μεγάλη εμφάνιση και για τις δύο. Η Τσινοπούλου είναι 36 χρονών και μητέρα ενός παιδιού. Πολλά μπράβο στα δύο κορίτσια. Η Όλγα Φιάσκα, αν και έχει κατέβει στην δεκάδα, δεν άντεξε τους πόνους και εγκατέλειψε στο 27ο χιλιόμετρο. Η Έφη Κουρκουτσάκη ήταν 15η με 3 ώρες 51-36. Πολύ κάτω το ρεκόρ της, για 4-13-13, πολύ πίσω η αθλήτρια, η Κουρκουτσάκη. Μεγάλη εμφάνιση για την Τεσπριώτη, η οποία, ξαναλέω, τέταρτη τα χιλιόμετρα στον... Είναι η μαραθώνιος Βάδινο, όπως λέμε, και το μαραθώνιο που κάνουν στο τρέξιμο. Δηλαδή 42 χιλιόμετρα, 195 μέτρα. Ήταν κυκλική διαδρομή με μήκος 1 χιλιόμετρο. Πολύ καλή εμφάνιση και για τις δύο. Θυμίζω, ξαναλέω, 3 ώρες 22.16 η Αντιγόνη Τεσπριώτη, η τέταρτη θέση. Πέμπτη θέση η Πέννη Τσινοπούλου με 3 ώρες 25.14. Χρόνοι κατά πολύ ανώτερη του 3 ώρες 38.14, που ήταν η καλύτερη επίδοση, και ανήκε στην Τσινοπούλου, δηλαδή, και οι δύο έκαναν καλύτερο φετινό τους ρεκόρ.

0: Έχουν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον οι δηλώσεις της Αντιγόνης Δυσπιώτη. Πάμε πρώτα να ακούσουμε τι δήλωσε στην ΕΡΤ λίγο μετά τον τερματισμό της. Τέταρτη λοιπόν η Αντιγόνη Δυσπιώτη, την ακούμε.
1: Δεν ονειρεύτηκα να βγει κάτι τέτοιο. Δεν το είχα κάνει στα πλάνα μου. Δεν ήξερα πώς θα πάει ο αγώνας. Είναι ο πρώτος μαραθώνιος για μένα. Πέρασα λίγο ζόρικα όλη τη χρονιά και μετά τον αγώνα που έκανα, γι' αυτό έκανα μόνο έναν. Είχα ξανά έναν νέο τραυματισμό που με άφησε αρκετά πάνω από 25 μέρες εκτός. Δηλαδή είμαι εδώ με 25 μέρες προπόνηση. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη. Μια μεγάλη επίδοση νομίζω. Πανελλήνιο ρεκόρ. Τα πόδια μου ένιωσα, την αναπνοή μου όχι. Είναι ό,τι πιο δύσκολο έχουμε κάνει από θέμα διαδρομής. Οι συνθήκες ήταν φανταστικές. Ο καιρός ήταν τρομερός. Μακάρι να ήταν η διαδρομή λίγο καλύτερη για να προσπαθούσαμε κι εμείς να δώσουμε κάτι παραπάνω. Σήμερα είχαμε περισσότερο φόβο στο αν θα τερματίσουμε ή όχι, παρά στη δυσκολία των συνθήκων που έχουμε άλλες φορές. Ναι, λένε ότι η τέταρτη θέση δεν είναι καλή. Για μένα είναι πάρα πολύ καλή. Εύχομαι να πάρουμε και ένα μετάλλιο και να μην είμαι η καλύτερη γυναίκα, δεύτερη, ας πούμε, τρίτη. Περιμένουμε μετάλλια να έρθουν. Ας είμαι μέσα στην πεντάδα, δεν με πειράζει. Των top αθλητών της Ελλάδας. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη. Είμαι ακόμη εδώ. Για όσους θέλουν να με διώξουν, λοιπόν, θα τους κάνω λίγο τη ζωή δύσκολη και θα βρίσκομαι λίγο ακόμη εδώ.
2: Γιατί να θέλουν να σε διώξουν, η Κατερίνα Στεφανίδη μου λέει ότι το πάει μήνα-μήνα πια. Εσύ...
1: Εγώ το πάω μέρα-μέρα, Περικλή μου. Μέρα με τη μέρα, βρίσκω τον εαυτό μου. Αντιμετωπίζω πάρα πολλά πράγματα από το περίγυρο, αλλά έχω μάθει να είμαι σκληρή και όσο προσπαθούν να αποδυναμώσουν, εγώ γίνομαι ακόμη πιο σκληρή.
2: Εγώ θα σε περιμένω και την επόμενη φορά στη μεικτή ζώνη, στο επόμενο όποιο και αν είναι αυτό πρωτάθλημα.
1: Μην με προκαλείς. Θα είμαι.
0: Λοιπόν, ωραία η Αντιγόνη. Αντιγόνη, αργότερα σε δηλώσεις που έκανε σε απεσταλμένους που βρίσκονται στο Μπέρμιγχαμ, εξέφρασε τη διαμαρτυρία της για το γεγονός ότι δεν είναι εκεί μαζί της ο προπονητής της. Ο προπονητής της είναι Αυστραλός, δεν είναι μαζί της και είπε το παράπονο της και περιμένει μια απάντηση από τον Σέγας γιατί δεν είναι εκεί ο προπονητής της, ενώ ήταν αθλήτρια που περιμέναμε μια διάκριση και η τέταρτη θέση, μαραθώνιος θυμίζω, στο Βάδιν, πολύ μεγάλη εμφάνιση, είναι επιτυχία. Για να ακούσουμε τι είπε.
1: Ήρθα χωρίς προπονητή.
3: Ένα σχόλιο γι' αυτό.
1: Θα περιμένω να μου απαντήσουν στις ερωτήσεις που έχω, γιατί ενώ έχω έρθει με όριο σε δύο αποστάσεις, με wild card, δεν ξέρω γιατί ο προπονητής μου δεν βρίσκεται εδώ. Λυπάμαι γι' αυτό, λυπάμαι για το τι μπορεί να ακολουθήσει. Είμαι πάρα πολύ στεναχωρημένη. Με αποσυντώνησε πλήρως από τον αγώνα μου. Με θύμωσε. Περιμένω απαντήσεις από τους αρμόδιους. Από αυτούς που αποφάσισαν, από τον τομέα του αγωνίσματος, να μην είναι ο προπονητής μου εδώ.
3: Όλο αυτό σου δίνει κίνητρο για τη συνέχεια.
1: Εγώ κίνητρα παίρνω καθημερινά από τη ζωή μου. Δεν περιμένω από αυτά να πάρω κίνητρο. Μικρά, πολύ μικρά παραδείγματα που περικλώνομαι μου δίνουν αυτό το κάτι παραπάνω για να μπορώ να συνεχίσω. Και έτσι έχω μάθει, το έχω πει χίλιες φορές. Έχω έναν άνθρωπο δίπλα μου, τη μητέρα μου, που δεν περικλώνεται ποτέ. Δεν θα με περικλώσει κανένας.
4: Άρα τα λέμε στους επόμενους αγώνες από τη γωνία, έτσι.
1: Why not?
4: Α, μπράβο, αυτό λέμε κι εμείς.
1: Θέλω να το κάνω κάπως έτσι.
0: Μάλιστα, θα περιμένουμε και απάντηση τώρα από το Σέγας, γιατί δεν ήταν ο προπονητής της εκεί. Στον ημιμαραθώνιο τώρα του Βάδιν, είχαμε παιδιά που εμφανίζονται για πρώτη φορά σε ένα ευρωπαϊκό πρωτάθλημα ανδρών γυναικών και πήγαν πάρα πολύ καλά. Το αγώνισμα έγινε στις 7:30. Ο 22χρονος ο Γιώργος Κριτούλης, από τη Χίο. Ο μπαμπάς του έπαιζε ποδόσφαιρο στη Χίο. Αυτός την έκανε με τον Στίβο και με ένα δύσκολο αγώνισμα που είναι το Βάδιν. Ο Γιώργος Κριτούλης λοιπόν πραγματοποίησε την καλύτερη εμφάνιση στον ημιμαραθώνιο, τερματίζοντας σε 1 ώρα 29 δεύτερα 39 εκατοστά, κατέριψε κατά 12 δευτερόλεπτα την καλύτερη φετινή επίδοση στην Ελλάδα που είχε ο ίδιος από τις 6 Ιουνίου. Ο χρόνος αυτός τον έφερε στην 17η θέση με το πανελλήνιο ρεκόρ 1 ώρα 29.36. Προσωπικό του ρεκόρ διέλυσε ο 23χρονος Ανδρέας Παπαστεργίου, συμπληρώνοντας την απόσταση των 21 χιλιόμετρων σε 1 ώρα 30.59, το προηγούμενο 1.34.01, 20ος Παπαστεργίου. Ο Κώστας Ντεντόπουλος πήρε την 24η θέση με 1 ώρα 37.34, ήταν 27 οι αθλητές στον ημιμαραθώνιο. Τεράστια πρόοδο σημείωσε στον ημιμαραθώνιο και Αναστασία Αντωνοπούλου. Ήρθε στο Μπέρμιγχαμ με 1 ώρα 45.34, κατέβηκε στο 1 ώρα 40.30, ήταν 21η η Αντωνοπούλου. Να λέμε και αυτά τα παιδιά κάνουν μια πολύ πολύ μεγάλη προσπάθεια και το Βάδιν που είναι ένα δύσκολο αγώνισμα. Πάμε να ακούσουμε τον Γιώργο Κριτούλη που έκανε πανελλήνιο ρεκόρ στον ημιμαραθώνιο του Βάδιν το πρωί στο Μπέρμιγχαμ.
5: Ξεκίνησα λίγο γρήγορα, περίμενα πιο κάτω, είμαι για πιο κάτω. Είχε αρκετή ανηφόρα βέβαια για όλους τις συνθήκες αυτές, δεν ήταν μόνο για μένα. Εντάξει, είμαι ευχαριστημένος. Κάναμε καλή προετοιμασία με το προπονητή μου, καθώς και με το Σάντρο Νταμιλάνο στο Λιβύνιο. Σίγουρα είμαι για επίδοση κάτω από 1.28, αλλά εντάξει, προχωράμε.
0: Στον μαραθώνιο του Βάδιν στους άνδρες, στα 38 του Αλέξανδρου Παπαμιχαήλ, 3 ώρες 18.25, πήρε την 21η θέση. Ακόμα ο Γιώργος Κελεπούρης 26ος με 3 ώρες 24.37 και ο Ανδρέας Καραγιάννης 27ος με 3 ώρες 44.32 ήταν οι υπόλοιποι Έλληνες αθλητές που συμμετείχαν, ήταν ο μαραθώνιος στο Βάδιν. Τώρα έχουμε το βράδυ και την πρόκριση της σκυτάλης 4x100 των ανδρών. Ο Γιάννης Βοσκόπουλος, ο Νίκος Παναγιωτόπουλος, ο Σωτήρης Γαραγκάνης και ο Βασίλης Μυριανθόπουλος κατάφεραν, τερμάτισαν στην τρίτη προνομιούχο θέση στη σειρά τους, 39-17, μόλις 2 χιλιοστά μπροστά από την τέταρτη Πολωνία, και έτσι η ελληνική ομάδα θα αγωνιστεί στις 11.30 το βράδυ στον τελικό στα 4x100 στην σκυταλοδρομία για την εθνική μας ομάδα των ανδρών στο ευρωπαϊκό, στο Μπέρμιγχαμ. Και δεν τα κατάφεραν τα δύο κορίτσια στο μήκος, η Ανδριάννα Κόγκα και η Ναταλία Μπέση, οι οποίες στο μήκος δεν μπόρεσαν να προκριθούν. Η Μπέση στα δύο πρώτα άλματα βρήκε δυνατό ευνοϊκό άνεμο, 2,8 και 2,6, και πάτησε άκυρη, ήταν τα άλματά της. Στη συνέχεια δεν μπόρεσε να, ήταν και το τρίτο άκυρο, και έτσι έμεινε εκτός τελικού. Η Κόγκα πολύ πίσω στο πρώτο της άλμα, βρέθηκε 14 εκατοστά πίσω, μετρήθηκε τυπικά 4,75. Το δεύτερο ήταν σαφώς καλύτερο, αλλά βγήκε άκυρο για 90 χιλιοστά. Στο τρίτο η Ελληνίδα πρωταθλήτρια έκανε 6,27, πήρε την 24η θέση. Οι αθλήτριες που προκρίθηκαν, το όριο ήταν στο 6,61. Και στη σκυτάλη 4x100 των γυναικών, εκεί δεν μας ήθελε τα κορίτσια. Ήταν η Αποστολή Αντωνάτου, η Ραφαέλα Σπανουδάκη, η Δήμητρα Τσουκαλά, η Πολυνίκη Εμμανουηλίδου. Έπεσε η σκυτάλη. Η πρώτη αλλαγή ήταν από την Αντωνάτου στην Σπανουδάκη, πολύ καλή. Αν και 17χρονη έκανε για πρώτη φορά, πήγε σε ευρωπαϊκό ανδρών γυναικών. Δεν πρόλαβε να κάνει πολλές αλλαγές με την ομάδα. Ερχόμενη από το Eugene και το παγκόσμιο πρωτάθλημα K20 που εκεί έτρεξε πολύ καλά. Η δεύτερη αλλαγή με τη σκυτάλη να περνά στην Τσουκαλά ήταν ικανοποιητική. Στη συνέχεια η άλλη αλλαγή, η Πολυνίκη, εκεί έπεσε η σκυτάλη. Δεν ήταν καλή η αλλαγή και έτσι η ελληνική ομάδα δεν μπόρεσε να φτάσει στον τερματισμό και έμεινε εκτός τελικών στα 4x100 στη σκυταλοδρομία των γυναικών στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα που γίνεται στο Μπέρμιγχαμ. Για τον Στίβο ήρθε και ο Μίλτος Τεντόγλου, πάλι έχει κάνει επικές δηλώσεις, θα τις ακούσουμε αργότερα, γιατί τώρα μόλις θα γυρίσουμε θα επικεντρωθούμε στα 200 μέτρα πεταλούδα και στο τελικό που είναι ο Απόστολος Σίσκος.
6: Real FM.
7: Ο Σανού δεν θέλει το 1 ευρώ σου. Θέλει κάτι λιγότερο. Με λιγότερο από 1 ευρώ θα έχει το φαγητό που θέλει τόσο πολύ. Γίνε ανάδοχος της ActionAid μόνο με 82 λεπτά την ημέρα. Τόσο λίγα για τόσα πολλά. Μπες σήμερα στο actionaid.gr.
8: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, από 28 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα, από 28 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες και τώρα 50% έκπτωση στο εισιτήριο του αυτοκινήτου προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο.
9: Όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα από 28 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες από 28 ευρώ και το αυτοκίνητο στη μισή τιμή.
8: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
9: Και οι επιστροφές.
8: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ. Μα πού πας?
10: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
8: Ταξιδεύουμε από τη Ραφίνα καθημερινά με έως 4 αναχωρήσεις στις 8 παρα 20, στις 11 και στις 2 και 20. Μόνο με τη Seajets. Και γρήγορα και οικονομικά. Seajets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
11: Οι πιο διάσημες ιστορίες του William Shakespeare ζωντανεύουν σε μια νέα σύγχρονη αφήγηση. Από τον Άμλετ και τον Μακμπεθ μέχρι τον Ρωμαίο και η Ιουλιέτα και το όνειρο καλοκαιρινής νύχτας, όλα παρουσιασμένα με κατανοητό τρόπο που κάνει τα κλασικά έργα προσιτά στα παιδιά. Ιστορίες από τον Shakespeare, μια μοναδική, πολυτελής έκδοση για αναγνώστες κάθε ηλικίας. Από τις εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα, pediobooks.gr.
12: Σήμερα στη Real News που κυκλοφορεί. Έξτρα μισθός για 40.000 δημοσίους υπαλλήλους. Το φθινόπωρο ξεκινά ο νέος κύκλος των μπόνους. Διπλασιάζεται από 20 σε 40 εκατομμύρια ευρώ ο προϋπολογισμός για την επίτευξη στόχων που έχουν τεθεί από τα Υπουργεία. Χιλιάδες εργαζόμενοι θα επιβραβευθούν με ποσό που αναλογεί στο 15% των ετήσιων αποδοχών τους. Η συγκεκριμένη ανταμοιβή συνδέεται με το μετρήσιμο αποτέλεσμα της υπηρεσίας και όχι απλώς με την ολοκλήρωση μιας δράσης. Τι δηλώνει στη Real News η Υφυπουργός Εσωτερικών Βιβί Χαραλαμπογιάννη. Ποιοι είναι οι κρίσιμοι δείκτες απόδοσης και πώς θα αξιοποιηθεί ο ρόλος της τεχνητής νοημοσύνης. Ακόμα, στήριξη σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Ποιοι θα είναι οι κερδισμένοι από τις φετινές εξαγγελίες του Πρωθυπουργού στη ΔΕΘ. Ελεύθεροι επαγγελματίες, συνταξιούχοι, μισθωτοί και νέες οικογένειες αναμένεται να βρεθούν στο επίκεντρο του πακέτου μέτρων. Εξετάζεται νέα αύξηση του ΕΦΑΠΑΞ επιδόματος των 300 ευρώ στα 400 ευρώ ή ακόμα και στα 446 ευρώ, το οποίο θα καταβληθεί τον Νοέμβριο σε συνταξιούχους άνω των 65 ετών και σε δικαιούχους αναπηρικών και προνοιακών παροχών. Βροχή αιτήσεων για ανακαινήσεις κατοικιών. Τι πρέπει να προσέξουν οι ιδιοκτήτες που θέλουν να εξυγχρονίσουν τα σπίτια τους με επιδότηση έως και 95%. Ποια είναι τα επόμενα βήματα. Και πώς τις άβρισε η ρωσική μαφία στην Ελλάδα. Οι αδίστακτοι εκβιαστές που απειλούσαν ευκατάστατους επιχειρηματίες, οι δουλειές στη Μύκονο και οι επαγγελματίες δολοφόνοι. Σήμερα στη Real News που κυκλοφορεί.
13: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
14: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
13: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Έχει ξεκινήσει ο τελικός στα 200 μέτρα πεταλούδα με τον Απόστολο Σίσκο να είναι μεταξύ 6ης 7ης θέσης, εναλλάσσεται. Τώρα είναι 7ος, έχουμε περάσει το πρώτο κατοστενιντάρι. Ο Σίσκος θυμίζω ότι πέρασε με πανελλήνιο ρεκόρ 1.55.55. Και εδώ ο καλύτερος αθλητής είναι ο Λέων Μασάν, ο Γάλλος, που δείχνει και προηγείται. Είναι και δύο οι Ούγγροι, ο Κος και ο Κος που είχε κερδίσει τα 200 ήπια, και ο Μάρτον, επίσης ο Ιταλός, ο Ρατσέτη. Τέλειωσε τρίτος ο Σίσκος. Πάμε για να ακούσουμε.
1: 4-13. Απίστευτο Σίσκος. Είπαμε ότι μπορεί να τα καταφέρει στο τέλος και τα καταφέρνει περίφημα. Ο Έλληνας πρωταθλητής ανεβαίνει στο βάθρο. Χάλκινο μετάλλιο με πανελλήνιο ρεκόρ 1.54.13. Διαλύει το 1.55. Κατεβαίνει στο 1.54. Και φυσικά είναι μια ιστορική στιγμή, γιατί αυτό το παιδί από τις Σέρες καταφέρνει στα 21 του χρόνια να κατακτήσει δύο μετάλλια σε ένα ευρωπαϊκό πρωτάθλημα σε δύο εξαιρετικά δύσκολα αγωνίσματα. Έπρεπε να κάνει 1.54 και το κάνει. Έκανε 1.54 μικρό για να μπορέσει να ανέβει στο βάθρο. Τι να πούμε για αυτόν τον απίστευτο πιτσιρικά που πλέον στο επίπεδο των ανδρών κάνει μεγάλα πράγματα. Μαρσάν 1.51.72, Μάρτον 1.54.06, Σίσκος 1.54.13, Ρατσέτη 1.54.23. Η τρίτη από την τέταρτη θέση είναι 10 εκατοστά, η δεύτερη από την τρίτη...
0: Ήταν ένα φοβερό φινίς εκεί που είπαμε ότι είναι έκτος έβδομος ξαφνικά, τώρα πήγε στα τορπίλη να το πω. Πήρε το χάλκινο μετάλλιο την τρίτη θέση. Ο Μαρσάλο Γάλλος 1.51.72. Ο Μάρτον ο Ούγγρος 1.54.06. Ο Σίσκος 1.54.13. Καταρρύπτει το πανελλήνιο ρεκόρ που είχε κάνει χθες με 1.55.55. Δηλαδή μέσα σε δύο μέρες συνέτρεψε το πανελλήνιο ρεκόρ. Έκανε την υπέρβαση. Γιατί θυμίζω ότι είχε πάρα πολύ καλούς αθλητές. Φυσικά είναι και η κούραση. Το παιδί αυτό έκανε και στα 200 ύπτιο το αργυρό μετάλλιο από τις Σέρες. Θα τον ακούσουμε σε λίγο στις δηλώσεις που θα κάνει στην ΕΡΤ, στη μεικτή ζώνη. Άλλο ένα μετάλλιο για την Ελλάδα στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κολύμβησης στο Παρίσι. Από τον ίδιο άνθρωπο, από τον Απόστολο Σίσκο, ο οποίος κατάφερε με μια υπερπροσπάθεια στον τελικό των 200 μέτρων. Πάμε για να το ακούσουμε, παρακαλώ.
2: Εντάξει, τρελάθηκα και εγώ τώρα που το είδα. Δεν το περίμενα σε καμία περίπτωση. Μπήκα μέσα δυνατά, δεν είχα τίποτα να χάσω. Το κυνήγησα μέχρι τελευταία στιγμή, το πίστεψα και το πήρα δικαιωματικά, νομίζω.
3: Όχι μόνο δικαιωματικά, κράτησες και το suspense. Δηλαδή, στο τελευταίο πεντάρι τα έδωσες όχι όλα, δηλαδή έδωσες ψυχή πραγματικά.
2: Της Παναγίας σήμερα, χρόνια πολλά σε όλους τους Έλληνες, έκανε το θαύμα της. Οπότε και εγώ το έφερα αυτό το μετάλλιο για την πατρίδα, για τους πυροσβέστες και όλους που κάνουν τρέλη, που δίνουν τρέλη μάχη για τις φωτιές που γίνονται. Οπότε δίνουμε αυτή τη μάχη και δίνουμε και εμείς τη δικιά μας μάχη.
3: Ήσουν απελευθερωμένος μετά το αργυρό μετάλλιο που είχες το βασικό σου στόχο στα 200 μέτρα ύπτιο?
2: Σίγουρα ναι. Το έκανα ξεκάθαρα για να το απολαύσω και νομίζω τώρα το απολαμβάνω και λίγο παραπάνω.
3: Και τώρα τα πρώτα λόγια όταν πέρασες από το προπονητή σου, από την υπόλοιπη αποστολή, ποια ήταν?
2: Τίποτα, απόλαυσέ το και ό,τι καλύτερο είναι να βγει θα βγει και νομίζω βγήκε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα.
3: Το απόλαυσες εσύ, το απολαύσαμε και εμείς και θα τα πούμε μετά την απονομή.
2: Ναι, ευχαριστώ πολύ.
0: Λοιπόν, ο Σίσκος απολαυστικός, εντάξει, βοήθησε και η Παναγία, αλλά Απόστολε, βοήθησες και εσύ, γιατί έκανες μια υπέρβαση, έναν πολύ μεγάλο αγώνα στα 200 μέτρα πεταλούδα από τον Απόστολο Σίσκο, που παίρνει την τρίτη θέση, το αργυρό μετάλλιο στο

Ο Παρίσι στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, ανεπανάληπτη η παρουσία, έκανε ένα απίστευτο ντεμαράζ στο τέλος, διέλυσε το πανελλήνιο ρεκόρ και έτσι βρέθηκε, θα είναι σε λίγο, στο τρίτο σκαλοπάτι του βάθρου ο Απόστολος Σίσκος, εκεί που ήταν έκτος έβδομος στο τελευταίο πέρασμα, τα σάρωσε όλα, μπήκε πάρα πάρα πολύ δυνατά και κατάφερε με το 1.54.13 να καταρρύψει το πανελλήνιο ρεκόρ και να πάρει και το χάλκινο μετάλλιο.

0: Τώρα στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα στο Παρίσι περιμένουμε 9 παρά 10, συγγνώμη, 200 μεταλλούδα ημιτελικός η Γεωργία Δαμασιώτη, 9 και 2 πρώτα λεπτά 200 μεικτή ατομική ημιτελικός ο Δανιήλ Γιουρτζίδης, 9 και 18 100 ύπτιο ημιτελικός ο Απόστολος Χρήστου και η Σκυτάλη 4x200 ελεύθερο μίξ στις 10 παρά 10. Ο Χρήστου το πρωί έδειξε τα δόντια του και τις προθέσεις του από νωρίς 100 ύπτιο. Ο Απόστολος Χρήστου λοιπόν έστειλε μήνυμα ότι δεν είναι διατεθειμένος να παραδώσει το στέμμα του πρωταθλητή Ευρώπης. Ήταν χρυσό στο Βελιγράδι το 2024. Ο κολυμβητής μας ήταν στην 7η και τελευταία προκριματική σειρά. Τερμάτισε άνετα πρώτος με 52 δευτερόλεπτα και 73 εκατοστά και προκρίθηκε στον ημιτελικό με τον καλύτερο χρόνο από όσους συμμετείχαν στους προκριματικούς. Είπα ότι ο ημιτελικός για τον Χρήστο είναι στις 9 και 18. Ο Βαγγέλης Μακρυγιάννης δεν κατάφερε να προκριθεί στα ημιτελικά του ίδιου αγωνίσματος. Τερμάτισε έκτος στην 6η προκριματική σειρά, 54-17. Ήταν 21ος στην συνολική κατάσταση. Η Ανδριάννα Τασάκου στα προκριματικά των 50 μέτρων πρόστιο, 31-87, σημείωσε τη δεύτερη καλύτερη επίδοση της καριέρας της. Ήταν τρίτη στην προκριματική της σειρά, πήρε την 30η θέση συνολικά. Ο Χρήστου χθες πραγματικά για ελάχιστο έχασε το μετάλλιο. Ο Έλληνας πρωταθλητής ήταν συγκλονιστικός χθες και έχασε το μετάλλιο μόλις για 4 εκατοστά στα 50 ύπτιο. Ο Χρήστου είπα ότι προκρίθηκε, για να μην μπερδεύεστε, στα 100 ύπτιο σήμερα στον ημιτελικό. Χθες στον τελικό των 50 ύπτιο έχασε για 4 εκατοστά το χάλκινο μετάλλιο. Εκεί λοιπόν έκανε ο Χρήστου μια πολύ μεγάλη εμφάνιση. Σε 4 εκατοστά κρίθηκαν μάλλον τα μετάλλια, για να το πούμε έτσι πιο απλά. 24-11 έκανε ο Τσέχο Κέτλας, 24-12 ο Ρώσος πρωταθλητής Ευρώπης το 18 και το 21 ο Κολατσίνκοφ, 24-14 ο επίσης Ρώσος Σαμουσένκο και 24-15 ο δις πρωταθλητής Ευρώπης το 2022-2024 ο Απόστολος Χρήστου. Έμεινε λοιπόν εκτός βάθρου για ένα εκατοστό, όπως και στους Ολυμπιακούς Αγώνες και πάλι στο Παρίσι, στα 100 ύπτιο. Σημείωσε πανελλήνιο ρεκόρ. Αν κατακτούσε και το μετάλλιο, θα ήταν ο τέλειος συνδυασμός για αυτόν τον πολύ μεγάλο αθλητή. Το δικό του ρεκόρ ήταν 24-36 και πραγματικά χθες έκανε μια πολύ πολύ μεγάλη εμφάνιση. Όμως πιστεύουμε ότι αύριο, μάλλον απόψε, θα περάσει πρώτα από τον ημιτελικό στο χατοστάρι. Θα μπορέσει να είναι αύριο στον μεγάλο τελικό. Πάμε τώρα να ακούσουμε τύπο ο Απόστολος Χρήστου για χθες, για τα 50 ύπτιο που πήρε την 4η θέση.
1: 3 κλάσματα μετά τον πρώτο, 4 κλάσματα όπως ήταν. Εγώ είμαι χαρούμενος με το ρεκόρ μου, γιατί μετά από 4 χρόνια είμαι επιτέλους πιο γρήγορο στο 50 και κρατάω αυτό. Δεν έχω κανένα παράπονο. Έφυγα πάρα πολύ καλά, το κατάλαβα. Λίγο στον τερματισμό, ίσως ένα μικρό τεχνικό λάθος. Αλλά δεν πάβει να είναι πολύ καλή επίδοση και να μην ικανοποιούμε από τον εαυτό μου. Δεν είμαι απογοητευμένος. Χάρηκα πάρα πολύ που καλύψα γρήγορα. Ναι, η 4η θέση σίγουρα με αφήνει εκτός βάθρου. Αλλά έδωσα τον καλύτερο με αυτό, ξεπέρασα τα όρια μου και είμαι ικανοποιημένος. Εντάξει, και αύριο συνεχίζουμε με το κατοστάρι. Real FM.
2: Η σιωπή αγχώνει περισσότερο. Μίλα για ό,τι σε βαραίνει. Έπαψη. Εταιρεία Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ψυχικής Υγείας.
3: Κάθε λεπτό μετράει. Κάθε 4 λεπτά 100 άνθρωποι εκτοπίζονται βίαια από το σπίτι τους. Κάθε 2 λεπτά μία ζωή χάνεται κατά την εγκυμοσύνη ή τον τοκετό. Κάθε 1 λεπτό 11 παιδιά χάνουν τη ζωή τους από ασθένειες που μπορούν να προληφθούν. Κάθε λεπτό μπορεί να χαθεί ή να σωθεί μια ζωή. Κάνε αυτό το λεπτό να μετρήσει. Υποστήριξέ μας. Μπες στο msf.gr. Γιατροί χωρίς σύνορα.
4: Με τη ζέστη, δεν ξεχνώ, τροφή και άφθονο νερό για τα δέσποτα. Όχι κόκαλα και αποφάγια, προτίμησε ξηρά τροφή. Αν χρησιμοποιείς κονσέρβες, αφού ταΐσεις, τις παίρνεις μαζί σου, τις ξεπλένεις, τις πατάς και τις πετάς στην ανακύκλωση. Δεν απαγορεύεται να ταΐζεις τα δέσποτα, είναι όμως υποχρέωσή σου να κρατάς τους χώρους που ταΐζεις καθαρούς. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
5: Σήμερα μη χάσετε δύο συγκλονιστικά βιβλία από τη δημοφιλή σειρά στις μυστικές υπηρεσίες της Μαρίας Αντουανέτας του συγγραφέα Φρεντερίκ Λενορμάν από τη βιβλιοθήκη της Real News. Μαζί, Σουντόκου, το αγαπημένο παιχνίδι αριθμών για κάθε ηλικία. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Σήμερα με τη Real News.
6: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

Συνεχίζουμε εδώ στον Real FM. Πάντα μαζί μας είναι η Intervet & Live Καζίνο, συναρπαστικός προορισμός διασκέδασης. Είναι η Intervet & πάντα στην παρέα μας. Και τώρα θα μείνουμε σε ρυθμούς ευρωπαϊκούς αγώνες, ευρωπαϊκό πρωτάθλημα κολύμβησης. Αφού πρώτα, για όσους συντονιστήκατε τώρα, να σας πω ότι ο Απόστολος Σίσκος πήρε το χάλκινο μετάλλιο, την τρίτη θέση στα 200 μέτρα πεταλούδα με 1.54.13, που αποτελεί νέο πανελλήνιο ρεκόρ μετά το αργυρό μετάλλιο που κατέκτησε ο Έλληνας πρωταθλητής πριν από λίγο. Κατάφερε και έκανε μια πολύ πολύ μεγάλη εμφάνιση και κατάφερε και πήρε την τρίτη θέση. Θυμίζω ότι ο Σίσκος ήταν τέταρτος, πέμπτος ήταν στο έβδομο στις αλλαγές που έγιναν μέχρι να φτάσει στο τελευταίο πενιντάρι και να καθαρίσει και να είναι στην τρίτη θέση. Πολύ μεγάλη εμφάνιση, πολλά μπράβο μετά το αργυρό μετάλλιο στα 200 ύπτιο, χάλκινο στα 200 πεταλούδα για τον Απόστολο Σίσκο, ο οποίος αφιερώνει το μετάλλιο αυτό σε όλους τους Έλληνες και πραγματικά έδειξε ότι το πίστευε πολύ να κάνει αυτή την επίθεση στα τελευταία λεπτά και να πάρει το μετάλλιο, να πάρει αυτό το χάλκινο μετάλλιο. Πριν περάσω σε συνέχεια στα κολύμπη τι έγινε το πρωί, προχωράει στον Ολυμπιακό η μεταγραφή του Αρμάντο Γκονζάλες, 23χρονος επιθετικός, προχωράει η μεταγραφή από το Μεξικό για τον Ολυμπιακό. Προχωράει σε πολύ καλό η μεταγραφή του παίχτη για τον Ολυμπιακό. Τώρα, μένουμε σε ευρωπαϊκό πρωτάθλημα κολύμβησης. Ο Δανιήλ Γιουρτζίδης με επίθεση 2 πρώτα και 12 εκατοστά τερμάτισε έκτος το πρωί στα τέταρτη προκριματική σειρά στα 200 μεικτής ατομικής. Προκρίθηκε στον ημιτελικό του αγωνίσματος με την 16η καλύτερη επίδοση και θα τον δούμε 9 και 2 πρώτα λεπτά στον ημιτελικό των 200 μεικτής ατομικής. Δεν κατάφεραν να περάσουν ο Ιάσον Ρωτούλας με 2-0-0-28, τερμάτισε 8ος στην τέταρτη προκριματική σειρά, 21ος, δεύτερος αναπληρωματικός στα ημιτελικά, και ο Παναγιώτης Βλαχογιαννάκος 2-0-1-92, τερμάτισε δεύτερος στη δεύτερη προκριματική σειρά, 27ος στη γενική κατάταξη. Ακόμα ο Απόστολος Παπαστάμος 2-0-3-74, ήταν 8ος στην τρίτη προγραμματική σειρά, 38ος στο σύνολο. Η Σκυτάλη πήγε πολύ καλά στα 4x200 ελεύθερο μίξ, η ελληνική ομάδα 5η στην πρώτη από τις δύο προγραμματικές σειρές και έκανε 7-45-17, ήταν 9η, οπότε το βράδυ δεν είναι στον τελικό. Η Σκυτάλη 4x200 ελεύθερο μίξ πήρε την 9η θέση. Θυμίζω ότι προκρίνονται οι 8 πρώτη στο ημιτελικά στα 200 πεταλούδα που θα γίνουν στις 9 παρα 10. Θα δούμε τη Γεωργία Δαμασιώτη, έκανε το στόχο της να πάει στον ημιτελικό. Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια έκανε μια πολύ καλή κούρσα στα πρώτα 150 μέτρα της τρίτης προκριματικής σειράς, αλλά στο τελευταίο 50 φάνηκε να χάνει λίγο το ρυθμό της. Τερμάτισε τέταρτη σειρά της, 2-11-92, 10η και προκρίθηκε στον βραδινό ημιτελικό. Ο Στέργιος Μπίλας δεν κατάφερε να προκριθεί στα 50 μέτρα ελεύθερο, ήταν 8ος στην τελευταία προκριματική σειρά με 21-21, επίδοση που τον κατέταξε 24ο των προκριματικών.

0: Existence. Χθες δεν είχαμε μόνο το Χρήστο στη τέταρτη θέση, στα 50 ύπτιο των γυναικών. Ήταν και η Άννα Ντουντουνάκη στα 100 πεταλούδα των γυναικών. Προσπάθησε, έκανε μια πολύ καλή κούρσα. Έφτασε μια ανάσα από την κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου, του τρίτου στην καριέρα της ευρωπαϊκό. Δεν μπορούσε να το πάρει. Το κρατούσε μέχρι τα, μέχρι τα 95 μέτρα. Δηλαδή το έκλεψε στο τέλος η Ντάρια Κλιπίκοβα. Τερμάτισε η Άννα σε 57 δευτερόλεπτα 10 εκατοστά. Η Ρωσίδα με 56-76 πήρε αυτή την τρίτη θέση. Έκανε μια πολύ καλή εμφάνιση, όμως δεν κατάφερε στο τέλος να φύγει με, το, με την εμφάνιση, με το χάλκινο μετάλλιο από το αγώνισμα, από το αγώνισμα στα 100 πεταλούδα. Είναι χαρακτηριστικό ότι στο τελικό σημείωσε από το μέχρι θέση πανέλληνο ρεκόρ 57-25, δηλαδή το 57-10 που έκανε είναι νέο πανελλήνιο ρεκόρ. Σίγουρα φεύγει με την πικρία ότι δεν μπόρεσε να πάρει μετάλλιο. Στο ίδιο αγώνισμα, στο τελικό των 100 μέτρων πεταλούδα, χθες το απόγευμα, η Γεωργία Δαμασιώτη ήταν στην 8η θέση με 57 δευτερόλεπτα και 72 εκατοστά. Πάμε να ακούσουμε τι είπε η Άννα Ντουντουνάκη χθες μετά τον τελικό στα 100 πεταλούδα.
1: Δεν ξέρω καθόλου το πέρασμα και γενικά πως δεν το έχω συζητήσει ούτε το έχω δει ακόμα, αλλά μπήκα στην κούρσα δυνατά την αρχή. Είχα δημιουργήσει στο μυαλό μου εδώ και πολύ καιρό τους τελευταίους δύο μήνες ότι θα καταφέρω να κλείσω αυτό το πανευρωπαϊκό με ένα μετάλλιο και με έναν χρόνο στο 56. Δεν μπορώ να πω ότι δεν είμαι ευχαριστημένη, το κολύμπησα χτες και όσο και να λες είναι ένας χρόνος που τον έχω, άλλο να συμβαίνει και στην πράξη και το περίμενα πολλά χρόνια. Δυστυχώς δεν ήρθε στη σημερινή κούρσα ο χρόνος που θα μου έδινε το χάλκινο. Το 4 και το 9 φέτος είναι οι αριθμοί μου. Παρ' όλα αυτά κολύμπησα 3 φορές το ρεκόρ μου σε αυτούς τους αγώνες, που είναι πολύ σημαντικό. Δεν είναι εύκολο στο 30 σου να καταφέρεις πανελλήνια ρεκόρ. Είμαι πολύ ευχαριστημένη που κατάφερα να κολυμπήσω 56, να είμαι σε αυτό το επίπεδο, να είμαι, όπως μου είπατε και εσείς χθες, για 6η φορά στο τελικό του ευρωπαϊκού. Μόνο τυχαίο δεν είναι αυτό. Είμαι με πολύ κόπο σε αυτό το επίπεδο εδώ και πολλά χρόνια. Ιδανικά θα ήθελα να έχει κλείσει με ένα μετάλλιο, αλλά είμαι πολύ ευχαριστημένη που κατάφερα να ξεπεράσω τον εαυτό μου, που ήρθα στο Παρίσι δυνατή και βρέθηκα σε έναν ακόμα τελικό να δω τον καλύτερό μου εαυτό. Και ας μου φέρει αυτή την τέταρτη θέση, it's okay. Τέταρτη στην Ευρώπη δεν είναι και κακό. Επόμενη μέρα για μένα και αυτό που σκεφτόμουν από πριν είναι ότι αύριο για μένα είναι διακοπές και για 5 μέρες από τώρα θα κάνω διακοπές. Έχουμε φτάσει 15 Αυγούστου και δεν έχω ξεκουραστεί ούτε μια μέρα. Οπότε για μένα η προτεραιότητα αυτή τη στιγμή είναι να τα αφήσω όλα πίσω μου. Έκανα τη δουλειά μου εδώ όσο καλύτερα μπορούσα. Είμαι πολύ ευχαριστημένη από τον εαυτό μου για αυτό που απέδωσε εδώ. Αλλά κάθε στιγμή πρέπει να το ζούμε το εδώ και το τώρα. Και το εδώ και το τώρα μου τώρα που τελείωσαν όλα είναι 5 μέρες διακοπών μέχρι να ξαναμπω στο αεροπλάνο για να πάω στους Μεσογειακούς. Όπου θα πρέπει να ξαναμπω συγκεντρωμένη για να μπορέσω να βγάλω κάτι πολύ καλό και εκεί. Αλλά κάθε πράγμα στην ώρα του. Αυτό. Είμαι ευχαριστημένη που ήρθα εδώ, είμαι καλά και κατάφερα να είμαι στις καλύτερες της Ευρώπης για ακόμα μια φορά.
0: Αυτά από την Άννα Ντουντουνάκη, τέταρτη στα 100 πεταλούδα. Γεωργία Δαμασιώτη, 8η στα 100 πεταλούδα, την ακούμε.
2: Ήθελα να ξεκινήσω πιο γρήγορα, το κατάφερα. Ήμουν λίγο καλύτερη από χθες και μόνο που είμαι στο τελικό και μόνο που είμαι εδώ είμαι πάρα πολύ χαρούμενη. Η αλήθεια είναι ότι αύριο ξεκινάω το 200 που είναι το καλό μου αγώνισμα. Παρ' όλα αυτά, το 100 το αγαπάω πάρα πολύ και πιστεύω ότι μπορώ να κολυμπήσω πιο γρήγορα. Το 57-70 είναι ένας χρόνος που δεν είναι τόσο αντιπροσωπευτικός, έχω δουλέψει και πιο κάτω, αλλά πιστεύω ότι κάποια στιγμή θα έρθει.
0: Μάλιστα, και αυτά από την Γεωργία Δαμασιώτη. Τώρα στα 200 μεικτή ατομική χθες η Νικόλο Παυλοπούλου ήταν στον ημιτελικό, έκανε 2 πρώτα, 12 δεύτερα, 51 εκατοστά, πολύ μεγάλο πανελλήνιο ρεκόρ, όμως έμεινε δέκατη στο αγώνισμα, δεν μπόρεσε να περάσει στο τελικό, συνέτριψε το πανελλήνιο ρεκόρ, προκρίθηκε. Προκρίθηκε, οι 8 περάσανε, η Παυλοπούλου έμεινε στην 10η θέση. Το παλιό ρεκόρ, το προηγούμενο ρεκόρ ήταν 2-13-14, το είχε κάνει στη Ρώμη τον Ιούνιο. Έτσι λοιπόν η Νικόλ 10η θέση στην Ευρώπη στα 200 μεικτή ατομική. Και η Άρτεμις Βασιλάκη, 20χρονη κολυμβήτρια από το Ηράκλειο, ήταν σε έναν ακόμα τελικό χθες. Έκανε 16 πρώτα, 21 δεύτερα, 26 εκατοστά, 1500 ελεύθερο, πήρε την 7η θέση. Πραγματικά μια πολύ καλή εμφάνιση για την 20χρονη κολυμβήτρια, η οποία ήταν τέταρτη στα 800 ελεύθερο και έδειξε το μέλλον μπροστά της. Πάμε να ακούσουμε Άρτεμις Βασιλάκη.
2: Δεν περίμενα να εξελιχθεί έτσι. Δεν ξέρω τι πήγε λάθος. Ήταν πολύ γρήγορη κούρσα. Εγώ ξέρω ότι έδωσα το 100%. Αλλά από εκεί και πέρα δεν μπορούσα να γράψω κάτω το 16-13 που έκανα χθες. Εγώ ξέρω ότι ήθελα να δείξω ότι μπορώ να σταθώ και εδώ. Δεν ήθελα να απογοητεύσω κανέναν. Προσπάθησα να δώσω το 100%. Το έδωσα. Δεν βγήκε. Ξέρω τις δυνατότητές μου. Ξέρω ότι μπορώ να κολυμπήσω κάτω το 16-13. Τώρα θα δω ότι πήγε λάθος και θα το διορθώσω.

0: Λοιπόν, συνοψίζουμε με κολύμβηση. Τι περιμένουμε από εδώ και πέρα? 9 παρα 10, 200 πεταλούδα ημιτελικός με τη Δαμασιώτη. 9 και 2 λεπτά, 200 μεικτή ατομική ημιτελικός με τον Δανίλη Γιουρτζίδη. Και 9 και 18, ημιτελικός 100 πρόστια με τον Απόστολο Χρήστου. Νωρίτερα, ο Απόστολος Σίσκος, χάλκινο μετάλλιο, τρίτη θέση στα 200 πεταλούδα στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κολύμβησης που γίνεται στο Παρίσι. Μείνετε συντονισμένοι, πολλά έχουμε ακόμα και στίβο. Με μια δήλωση του Τεντόγλου πάλι που έκανε αίσθηση και πολύ ποδόσφαιρο, φιλικά, τα παιχνίδια των ελληνικών ομάδων που ετοιμάζονται για τη δύσκολη εβδομάδα που έχουν, συνεντεύξεις εδώ στη συχνότητα του Αληθινού Ραδιοφώνου.
1: Real FM.
2: Η ενημέρωση αλλάζει επίπεδο και τώρα είναι πάντα μαζί σου. Κατέβασε τη νέα εφαρμογή του real.gr. Διάβασε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο. Ακού ζωντανά τον Real FM 97,8. Δες γρήγορες συνόψεις άρθρων με Real AI. Το νέο app του real.gr. Η ενημέρωση πιο έξυπνη από ποτέ. Διαθέσιμο δωρεάν για iOS και Android.
3: Το καλοκαίρι τελειώνει, όχι όμως και η ανάγκη των συνανθρώπων μας για αίμα.
4: Γι' αυτό πάρε και εσύ μέρος στην έκτακτη εθελοντική αιμοδοσία στις 26 και 27 Αυγούστου.
3: Δώσε αίμα, μυελό των οστών, αιμοπετάλια, βλαστοκύτταρα.
4: Γίνε δωρητής οργάνων.
3: Δώσε αίμα, δώσε ζωή στη δράση αλληλεγγύης του Δήμου Νεάπολης Οικαιών Θεσσαλονίκης.
4: Για πληροφορίες και ραντεβού,
3: τηλεφώνησε στο 2313 31 31.
5: Η απόκτηση ενός αλόγου είναι ευθύνη ζωής. Ένα άλογο χρειάζεται καθημερινά τροφή, καθαρό νερό, καθαριότητα. Ένα άλογο χρειάζεται κτηνιατρική περίθαλψη, φροντίδα οπλών, αποπαρασίτωση, εμβόλια, οδοντιατρική φροντίδα. Ένα άλογο χρειάζεται χώρο να μπορεί να τρέξει, αλλά και χώρο για να προστατευτεί από τα καιρικά φαινόμενα. Δεν μπορείς να το έχεις δεμένο σε ένα χωράφι, μόνιμα παρατημένο, χωρίς επίβλεψη. Ένα άλογο έχει έξοδα. Δεν είναι παιχνίδι. Χρειάζεται γνώσεις και εμπειρία. Υιοθέτησε με υπευθυνότητα. Help Horses Ημιτός.
1: Real FM. Η ώρα είναι 8. Πολιτικές εξελίξεις.
6: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
2: Κοινωνία.
1: Οικονομία.
7: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
2: Διεθνείς ειδήσεις.
1: Αθλητικά.
2: Πολιτισμός.
8: Ηθοποιός σημαίνει φως.
1: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

6 λεπτά μετά τις 8, συντονισμένοι πάντα στον Real FM, εκπομπή Real Sports. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 10. Θυμίζω, η Intervention Live Casino, πιο ανανεωμένο από ποτέ, πάντα στην παρέα μας.

Για όσοι συντονιστήκατε τώρα, Χάλκινος ο Απόστολος Σίσκος, τρίτη θέση στο τελικό των 200 μέτρων πεταλούδας στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κολύμβησης στο Παρίσι με ένα πρώτο 54, δεύτερα 13 εκατοστά. Λάσκαρης αγοραστός στην τελική ρυθμίση του ήχου, Ειρήνη Κούρτη στην υποστήριξη της εκπομπής, Μαρία Ψάλτη, Γιάννης Καραγευρέκης, Νίκος Απρανίδης, Αντώνης Μορτάκης έχουν επιμεληθεί τα ηχητικά που ακούτε. Χρόνια πολλά σε όλους. Μεγάλη γιορτή σήμερα της Παναγίας, μεγάλη γιορτή για τη χριστιανοσύνη.

0: Πριν σας πούμε τι διαβάζουμε τώρα στο real.gr και στο nikos.gr, ο Κωνσταντής Τσολάκης σε φιλικό της Χαλ με την Νις και μπήκαν από την πρεμιέρα του πρωταθλήματος στην Premier League, έκανε πολύ καλή εμφάνιση. Η ομάδα του έβγαλε εντυπωσιακή διπλή επέμβαση και έκανε μια πολύ καλή εμφάνιση. Κράτησε το ανέπαφη την εστία του στο φιλικό αυτό που έγινε η Χαλ με την Νις στο 0-0 και έρχεται δύσκολη πρεμιέρα για την Χαλ και τον Κωνσταντή Τσολάκη στις 22 του μήνα, 2.30 ώρα με τη Manchester United. Πριν περάσουμε σε ρυθμούς κλασικού αθλητισμού, στο enikos.gr αυτή την ώρα διαβάζω φωτιά σε δασική έκταση στην Σκύρο. Έχει πάρει μεγάλες διαστάσεις η φωτιά στην Σκύρο σε δασική έκταση και έχει γίνει και μήνυμα 112 για εκενώσεις δύο οικισμών. Μέχρι πριν από λίγη ώρα επιχειρούσαν 10 εναέρια για τη φωτιά στην Σκύρο. Στο real.gr διαβάζουμε πρώτο θέμα εκτάκτος σήμερα που κυκλοφορεί Real News. Έξτρα μισθός για 40.000 δημοσίους υπαλλήλους, το πρωτοσέλιδο θέμα της Real News. Χάλκινο μετάλλιο στα 200 πεταλούδα ο Σίσκος, ευρωπαϊκό πρωτάθλημα με βίντεο. Η φωτιά στην Σκύρο, μηνύματα από το 112 για εκενώσεις δύο οικισμών στην ιστοσελίδα real.gr. Και έτσι γκαζωμένα που μπαίνει η μουσική που ακούμε και έχει επιλέξει εδώ ο Λάσκαρης Αγοραστός, γκαζωμένη ήταν και η Ιουλιάνα Ρούσου στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου κάτω των 20 ετών που έγινε πριν από μια εβδομάδα τελείωσε στο Όρεγκον, στο Eugene εκεί στον Ηνωμένο Πολιτειών, με την Ελληνίδα πρωταθλήτρια να παίρνει ένα από τα τρία μετάλλια που πήρε η χώρα μας. Ήταν αργυρό μετάλλιο, δεύτερη θέση στα 800 μέτρα, δεύτερη θέση ήταν και η Εύελιν Μητροπούλου στο μήκος, χάλκινο μετάλλιο η Ελένη Ιακωβάκη στα 400 εμπόδια. Θα μου πεις γιατί ασχολούμαστε, ασχολούμαστε γιατί τα παιδιά αυτά είναι η επόμενη μέρα των αθλητών που ακούτε στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ανδρών Γυναικών στο Στίβο. Είναι παιδιά που έχουν ταλέντο, είναι παιδιά που βασανίζονται με μαθήματα, με σχολές, κάνουν υψηλό πρωταθλητισμό πλέον και είναι παιδιά που μπροστά τους υπάρχει ένα λαμπρό μέλλον. Καλησπέριζω την Ιουλιάνα Ρούσου, χρόνια πολλά για την ημέρα.
1: Καλησπέρα, ευχαριστώ πολύ που με έχετε.
0: Δεύτερο αργυρό μετάλλιο πήρες, 800 μέτρα. Καταρχήν, το έχεις συνειδητοποιήσει τώρα, γιατί εντάξει, ωραία ήταν εκεί τα πανηγύρια, οι χαρές, το πολύ καλό κλίμα που υπήρχε στην εθνική ομάδα στην αποστολή. Τώρα όμως, μετά από αυτές τις μέρες, έχεις συνειδητοποιήσει τι έχει γίνει?
1: Η αλήθεια είναι ότι τώρα έχω αρχίσει να το συνειδητοποιώ, γιατί είναι τόσο μεγάλη αυτή η διάκριση και παρόλο που μπορεί να το πίστευα μέσα μου, ήταν, αν το έβλεπε κανείς απ' έξω, ήταν πάρα πολύ δύσκολο να γίνει, γιατί μπήκαμε δέκατη επίδοση. Οπότε τώρα που πήγε δεύτερη ήταν πραγματικά απίθανο.
0: Πήγες στο Γιουτζίν, εκεί στο Όρεγκον, όπου είναι η έδρα της Αμερικανικής ομάδας του Στίβου, πρέπει να πούμε αυτό το γήπεδο εκεί και οι εγκαταστάσεις που είσαστε. Με τι στόχο στο 800 που θα έκανες, τι ήθελες να πετύχεις?
1: Αυτός ήταν ο στόχος βασικά, δεν το είχα πει πολύ παρά έξω. Γιατί γενικά δεν θέλω να λέω μεγάλα λόγια, ξέρω ότι είναι πολύ δύσκολο, αλλά κατά βάση αυτό θέλαμε και με το προπονητή μου δηλαδή. Ξέραμε ότι αν πάνε όλα καλά και δεν τύχουν αρρώστια, ας πούμε, όπως είχε τύχει πριν δύο χρόνια στο παγκόσμιο, και περάσω και στις δύο κούρσες, γιατί και αυτό ήταν πολύ δύσκολο, ειδικά ο ημιτελικός ήταν πολύ πιο δύσκολος από ό,τι περιμέναμε. Τα έδωσα όλα και πρώτη φορά κάνω και τρεις κούρσες, οπότε δεν ήξερα και ψυχολογικά πώς θα βγει. Αλλά τελικά τα καταφέραμε, πήγαν όλα καλά, ευτυχώς. Και αυτό ήταν ο στόχος. Εντάξει, ένα μετάλλιο. Με αυτό θα ήμουν ευχαριστημένη να φύγω. Και χαίρομαι πάρα πολύ που βγήκε.
0: Ο Δημήτρης Πλατής, ο προπονητής σου, τι σου είπε μετά τον αγώνα?
1: Τίποτα. Και αυτό ήταν πάρα πολύ χαρούμενος. Το πίστευε, δεν είναι ότι δεν το πίστευε. Μου το είχε πει δηλαδή πριν τον αγώνα, τον ρώτησε και του λέω: κύριε, τι πιστεύετε ότι θα βγω? Και μου λέει: μπορείς να βγεις από πρώτη μέχρι έκτη, επειδή είναι 800, δεν ξέρεις ακριβώς τι θα γίνει. Είναι πολύ δύσκολο με την τακτική και ψυχολογικά. Μπορούν να πάνε πολλά πράγματα λάθος. Οπότε μου λέει από πρώτη ως έκτη και εκεί κατάλαβα ότι αυτό πιστεύει εκείνος. Γενικά δεν λέει θέματα για να, ας πούμε, να μου ανεβάσει ψυχολογία. Ήξερα ότι μπορώ να τα καταφέρω.
0: Τώρα πάμε στην κούρσα. Εκεί πήρες ένα ρίσκο στο 300 και έφυγες μπροστά. Γιατί ένιωσες ότι η Σλοβένα, νομίζω, ήταν η πρώτη που ένιωσε ότι αυτή είναι πολύ καλή στο σπριντ και θα, στο τέλος θα έκανε την επίθεσή της. Πώς πήρες μέσα στον αγώνα το ρίσκο αυτό?
1: Ψυχολογικά είχα σκεφτεί πάρα πολλές φορές την κούρσα πριν τον αγώνα και το είχα συζητήσει και πάρα πολύ με τον κύριο Δημήτρη και μου είχε πει ότι υπάρχουν κάποια ενδεχόμενα, ας πούμε, να πάμε αργά την κούρσα. Και ήταν εκείνο το κρίσιμο σημείο από το 200 μέχρι το 300 που μου είπε ότι εκεί πρέπει να καταλάβω και να δω αν η κούρσα πάει αργά ή αν πάει γρήγορα. Και όταν μου είπε αν πάει αργά πρέπει να μπω μπροστά, να ανεβάσω το ρυθμό, γιατί μετά αυτή, επειδή έχει και καλό το 300, είναι πιο γρήγορη στο τέλος. Και εκείνη τη στιγμή απλά κατάλαβα ότι πηγαίνουμε αργά και βρήκα ένα άνοιγμα. Και πήρα μέσα σε κλάσμα, σε δευτερόλεπτα, ούτε κλάσματα, την απόφαση. Έκανα ένα πλάγιο άνοιγμα και μπήκα προς τα μέσα να μπω μπροστά. Και ανέβασα λίγο το ρυθμό, τα κατάφερα. Και εκεί πέρα που πήρα λίγο το έλεγχο στη κούρσα, ένιωσα πολύ καλύτερα.
0: Και στο τέλος κοίταξες μπροστά ή πίσω?
1: Δεν κοίταξα καθόλου πίσω. Ήξερα ότι πρέπει να τα δώσω όλα, γιατί 5 κλάσματα είχαμε τελικά διαφορά πρώτη-δεύτερη θέση. Απλά δεν είχα καταλάβει, δηλαδή ήταν τόσο απίθανο ότι δεν με παίρναγε κανένα, γιατί εγώ μπήκα τελευταία ευθεία, τελευταία 100 μέτρα. Και λέω τώρα θα με περάσουν όλες, δεν γίνεται να είμαι στα μετάλλια, να είμαι πρώτη ακόμα. Αλλά τα έδωσα πραγματικά όλα μέχρι το τέλος. Με πέρασε, εντάξει, στα τελευταία μέτρα. Να σου πω την αλήθεια, δεν με πείραξε τόσο πολύ. Γιατί το μετάλλιο είναι από μόνο του πάρα πολύ σημαντικό. Οπότε προς δεύτερη θέση και τρίτη να βγαινα, το ίδιο ήταν για μένα.
0: Νιώθω ότι είχες δουλέψει την κούρσα του τελικού και τις άλλες δύο που έκανες, αλλά το τελικό πολύ καλά και με τον προπονητή σου και μόνη σου και είχες διαβάσει και τις αντιπάλους που έχεις. Είναι έτσι?
1: Σωστά, ναι, επειδή το 800 είναι πολύ ψυχολογικό αγώνισμα και μέσα στη κούρσα δεν προλαβαίνεις με τόση ένταση να σκεφτείς. Πρέπει να το έχεις κάνει τόσο καλά στο μυαλό σου και τόσες φορές που εκεί να μπαίνεις και να χρειάζεται μόνο να τα κάνεις με το σώμα σου, να μην τα σκέφτεσαι. Δηλαδή αυτό είναι, νομίζω, το κλειδί στο 800, δηλαδή για μένα τουλάχιστον. Με έχει βοηθήσει πάρα πολύ αυτό και αυτή η κούρσα όχι μόνο τώρα που μάθαμε πριν, ας πούμε, μια μέρα ότι ποιες θα είναι, τη σκεφτήκαμε και τακτικά πιο πολύ, αλλά εδώ και μήνες ονειρεύομαι αυτή τη στιγμή που θα μπορούσα να πάρω ένα μετάλλιο, γιατί ήταν πολύ σημαντικό για μένα.
0: Εντάξει, σίγουρα είναι παγκόσμιο πρωτάθλημα K20, δηλαδή είναι μετά το ευρωπαϊκό ανδρών γυναικών, παγκόσμιο ανδρών γυναικών, είναι η επόμενη σημαντική διοργάνωση.
1: Ναι, σωστά. Τώρα έχουμε ευρωπαϊκό κλειστού, αν δεν κάνω λάθος, των γυναικών. Οπότε αυτό θα κυνηγήσω. Θα το κυνηγήσω τώρα. Πιστεύω ότι μπορώ. Πιστεύω ότι μπορώ να κάνω και ένα ατομικό, γιατί τώρα ήταν τρεις κούρσες που η μία, ο ημιτελικός, ήταν ουσιαστικά το ρεκόρ μου. Και έκανα πάλι πάνω κάτω στον ίδιο χρόνο και την επόμενη μέρα και είχα κάνει και μια κούρσα την προηγούμενη. Οπότε πιστεύω κάτω από εκεί 2 λεπτά. 1.59 γίνεται και του χρόνου σίγουρα θα βγει.
0: Μάλιστα, τώρα γιατί κάνουμε 800 και 1500, πώς έγινε αυτή η επιλογή? Έχεις περάσει από πολλά αθλήματα, ξεκίνησες 3 χρονών να κάνεις αθλητισμό, αν δεν κάνω λάθος. Ναι. Τι αθλήματα έκανες πριν?
1: Με έβαλαν οι γονείς μου αρχικά κολύμβηση 3 χρονών για να μάθω να κολυμπάω, επειδή έχουμε και θάλασσα κοντά, οπότε πήγα εκεί πέρα και επειδή ήμουν και καλή, συνέχισα μέχρι τη Τετάρτη Δημοτικού, πήγαινα και στο αγωνιστικό τμήμα. Απλά κάποια στιγμή είπα ότι θέλω να φύγω γιατί δεν μ' άρεσε.
0: Δεν σ' άρεσε να μετράς πλακάκια από ό,τι καταλαβαίνω?
1: Σωστά, ήταν πολύ βαρετό και γενικά ήταν και κρύη πισίνα και δεν μπορούσα αυτό το πράγμα. Είχε πολύ πλάκα, γιατί όταν είπα ότι θέλω να σταματήσω το κολύμβηση, Έκανα μια λίστα τώρα του Τάντ Δημοτικού και έλεγα τα θετικά και τα αρνητικά του Στίβου και μπάσκετ, γιατί αυτά ήθελα.
0: Να.
1: Και τα θετικά ήταν ότι κάνει ζέστη στο Στίβου και ότι τρέχω. Αυτά, ακόμα έχω τη λίστα. Πάλι καλά, διάλεξε το Στίβου.
0: Και έτσι ξεκίνησες με το Στίβο. Τα 800 και τα 1500 πώς τα διάλεξες, πώς κατέληξες αυτά τα αγωνίσματα? Και
1: δεν τα διάλεξα εγώ, γιατί τόσο μικρή δεν ήξερα. Ναι. Τα έκανα όλα τις ακαδημίες,
0: ναι,
1: και κάποια στιγμή πάει ο προπονητής μου, αυτό που 8 και ο Δημήτρης, πάει στους γονείς μου, τους έπιασε και τους λέει να ξέρετε, επειδή με έχει δει, ότι αυτό το παιδί θα είναι πρώτο σε πανελλήνιες οργανώσεις. Στο εξωτερικό δεν ξέρουμε ακόμα, αλλά αν το βάλουμε στο γκρουπ μου θα κάνει πολλά. Και με πήρε και άρχισα κατευθείαν, εντάξει, παιχνίδια κάναμε κάποια ηλικία και λίγο τρέξιμο.
0: Και μετά τα 12 ξεκινάει το πιο αγωνιστικό, το πιο...
1: Ναι, η αλήθεια είναι όμως ότι μου λέει εκείνος ότι φέτος ήταν η πρώτη χρονιά που έκανα τη βασική προπόνηση, ναι, την αγωνιστική.
0: Εντάξει, μια ωραία εμπειρία νομίζω στο Oregon. Τα παιδιά είσαστε μια καλή ομάδα εκεί. Τι σου είπαν όταν τελείωσες εσύ, ήρθες, είχες τα εξέδρα όλη η ελληνική αποστολή. Εκεί τι σου είπαν οι υπόλοιποι?
1: Ήταν πολύ ωραία, γιατί πήρα τη σημαία και ήταν και από το ΣΕΓΑ κάποιοι και ήταν πολύ χαρούμενοι. Δηλαδή το έβλεπα στο πρόσωπά του και είδα και τη φίλη μου που έκλαιγε από τη χαρά τη.
0: Ποια είναι η φίλη σου?
1: Ήταν η Ολυμπία η Τζούβελη, κάνει ύψος.
0: Κάνει ύψος, ναι.
1: Κάνει ύψος. Και όταν το είδα αυτό, εντάξει, ήταν πολύ συγκινητικό.
0: Μάλιστα. Τώρα, εσύ είσαι 19. Δεν θα έχεις άλλο παγκόσμιο κάτω των 20, δεν έχεις.
1: Δεν έχεις.
0: Ουσιαστικά μεταπηδάς στην κατηγορία γυναικών, έτσι να το πούμε απλά. Εκεί τι θέλεις να κάνεις? Σε ένα αγώνισμα που η Ελλάδα δεν είχε, εντάξει, έχει χρόνια να κάνει κάτι καλό. Τι θέλεις να κάνεις εκεί? Και είναι και δύσκολα αγωνίσματα. Το 800 και το 1500 είναι πολύ δύσκολα.
1: Σωστά, είναι δύσκολα
0: και τεχνικά αγωνίσματα και στρατηγική που λες. Και θέλει και προπόνηση και θέλει και υπομονή. Τα έχεις όλα αυτά?
1: Σωστά. Ναι, τα έχω. Πιστεύω, δηλαδή τώρα μ' αρέσει γενικά. Δεν το κάνω επειδή με αναγκάζει κάποιος. Μ' αρέσει όλη η διαδικασία, μέχρι και ότι η κούραση που κάνω την προπόνηση κάθε μέρα και ένα πρόγραμμα που έχω και αυτός ο τρόπος ζωής, τέλος πάντων, μου αρέσει πάρα πολύ, δεν θα τον άλλαζα. Ξέρω ότι είναι πολύ δύσκολο, δηλαδή μερικές φορές δεν θα πω ψέματα, είναι πολύ δύσκολο, σκέφτεσαι κακά πράγματα ακόμα και να σταματήσεις, αλλά έχω φτάσει μέχρι εδώ και πιστεύω ότι μπορώ να δώσω πολλά ακόμα. Δηλαδή, εντάξει, το όνειρο θα ήταν παρουσία στους Ολυμπιακούς Αγώνες.
0: Κάτσε, τώρα είσαι 19. Το 28 θα είσαι 22.
1: Σωστά. Αν δεν κάνω λάθος.
0: Έχουμε, ναι. Έχεις όνειρο να είσαι στο Λος Άντζελες, ε?
1: Στο Λος Άντζελες, ναι. Αυτό θα ήταν, δηλαδή από εδώ και πέρα, ό,τι κάνω και έχω και ευρωπαϊκά, ας πούμε, του χρόνου έχω ευρωπαϊκό K23. Έχουμε ανδρογυναικών, ομάδων και τέτοια, αλλά κάθε προπόνηση που θα κάνω θα είναι και ένα βήμα για αυτό το στόχο.
0: Η Ιουλιάνα ανήκει στο Γυμναστικό Σύλλογο Ηλιούπολης. Προπονήσεις που κάνεις?
1: Θα κάνουμε στον Άγιο Κοσμά μέχρι να κλείσει.
0: Ναι, και μετά θα πας ο ΑΚΑ?
1: Όχι, μετά κάνουμε Χαλκάκι που είναι στην Ηλιούπολη.
0: Στην Ηλιούπολη πάνω,
1: ένα,
0: ναι,
1: γήπεδο. Και τώρα αν ανοίξει το άλλο γήπεδο δίπλα από το στο Ελληνικό.
0: Θα κάνεις εκεί.
1: Μας επιτρέψουν, ναι.
0: Μάλιστα. 19 χρονών έχει τελειώσει το σχολείο, το τέλειωσες, ε?
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Πόσο δύσκολα συνδύασες σχολείο και πρωταθλητισμό?
1: Μέχρι τρίτη λυκείου ήταν εντάξει. Τρίτη λυκείου που έδωσα πανελλήνιες ήταν η χειρότερη χρονιά που έχω κάνει. Όχι σε θέμα αγώνων, καλά τα πήγα, απλά ήταν πολύ δύσκολη χρονιά. Και πήρα από την απόφαση εγώ να μην σταματήσω να κάνω προπονήσεις, γιατί είχαμε πει με τον προπονητή μου ότι okay, ας κάνω τρεις προπονήσεις, πούμε, να κρατήσω μια βάση. Και μετά από μια εβδομάδα που το έκανα αυτό, του λέω δεν μπορώ να το κάνω, θέλω να συνεχίσω και όπου βγει. Και το έκανα παράλληλα και ήταν πάρα πολύ δύσκολο. Δηλαδή όλα τα παιδιά ξέρουν πόσο δύσκολο είναι αυτό το πράγμα και να συνεχίζεις. Δεν υπάρχει καθόλου ελεύθερος χρόνος, κούραση είναι τεράστια, πίεση, άγχος. Αλλά τα κατάφερα, εντάξει, πέρασε σχολή που ήθελα τελικά.
0: Πού πέρασες?
1: Χαροκόπιο, είναι διατροφολογία.
0: Α, εντάξει, οπότε κάποια στιγμή μπορεί να μας αναλάβεις εμάς που είμαστε τετράγωνοι. σαν σφυροβόλη. Ναι, πέρασε εκεί, σε αυτή τη σχολή είχες βάλει στο χαροκόπιο, στην διατροφολογία, να πας. Αυτή ήταν ο στόχος σου, είχες επιλογή.
1: Ναι, αυτός ήταν ο στόχος. Ναι, πέρασα κανονικά σε άλλη πόλη, ναι, όχι στην Αθήνα. Και μετά, επειδή βγήκα το καλοκαίρι 7η στο Ευρωπαϊκό, τότε πήρα τη μεταγραφή και ήρθα Αθήνα.
0: Μάλιστα. Οπότε να βοήθησε και ο αθλητισμός, αλλά σημασία έχει ότι περνάς. Τώρα, μαθήματα σχολή, πώς θα τα συνδυάσεις?
1: Η αλήθεια είναι ότι και αυτό είναι δύσκολο, γιατί δεν είναι εύκολη σχολή. Αλλά προσπαθώ όσο μπορώ, πηγαίνω κάθε μέρα, έχω υποχρεωτικά και εργαστήρια. Μ' αρέσει η σχολή, οπότε εντάξει, πιστεύω συνδυάζεται και σπουδές και πρωταθλητισμός με κόπο, γίνεται, δεν θέλω να το αφήσω μόνο στο στίβο. Γιατί εντάξει, δεν πιστεύω δεν κάνει καλό. Γιατί είναι και να ξεσπάς μες τη μέρα, το να πηγαίνεις κάπου αλλού και να κάνεις κάτι άλλο. Οπότε τώρα με τα μαθήματα δίνω το Σεπτέμβρη, το θα πεις λίγο τώρα στην αλήθεια, αλλά εντάξει, ελπίζω να πάει καλά.
0: Τώρα αξίζει, τα κορίτσια της ηλικίας στο 19 κάνουν διακοπές, βγαίνουν έξω, τις βόλτες τους, τα βράδια. Εσύ κάνεις μια ζωή του πρωταθλητή, του αθλητή υψηλών προδιαγραφών. Αξίζει αυτό, η Ιουλιάνα?
1: Εγώ πιστεύω αξίζει, δεν θα το άλλαζα. Δηλαδή αν μου έλεγαν ότι να αλλάξω και να τώρα να φύγω, ας πούμε, δεν θα το έκανα σε καμία περίπτωση. Πιστεύω ότι οι εμπειρίες που έχουμε μαζέψει από το Στίβο, ας πούμε τώρα 2 εβδομάδες πήγαμε Αμερική, αυτό δεν το ζεις εύκολα, είναι πολύ σπάνιο. Και να είσαι σε μια ομάδα, να γνωρίζεις τόσα άτομα και από άλλες χώρες. Οπότε δεν θεωρώ ότι χάνω κάτι. Πιστεύω ότι απλά κερδίζω παραπάνω.
0: Ήταν ωραία εμπειρία το Oregon, παρά τη διαφορά της ώρας που επηρεάζει σίγουρα τους αθλητές από άλλες υπήρους. Ήταν μια ωραία εμπειρία, ε?
1: Ναι, βοήθησε που μας πήγε ο Σέγας μια εβδομάδα πριν Σάντα Μπάρμπαρα. Ναι. Κάναμε ένα camp που ήταν. Που αυτό βοήθησε πάρα πολύ, να μπούμε λίγο σε ρυθμούς αγώνα. Και στην ώρα, γιατί ήταν 20 ώρες ταξίδι και βγήκε κούραση 4 μέρες μετά. Δηλαδή, αν είχαν πάει κατευθείαν, ήταν πολύ δύσκολο, πιστεύω. Και περάσαμε και καλά. Οπότε...
0: Ναι. Είσαστε ωραία παρέα εκεί. Είχε, ναι, δηλαδή, ήταν το κλίμα καλό. Και όταν έχει τέτοιο κλίμα, λες, ρε παιδί μου, εντάξει, είναι θετικό, στα θετικά.
1: Ναι, ναι, σωστά. Ήταν πολύ καλή ομάδα και δηλαδή όλοι ταιριάζαμε, προπονητές και... υπεύθυνοι, πιστεύω όλοι περάσαν πολύ καλά.
0: Μάλιστα, τώρα βλέπεις ευρωπαϊκό στο Μπέρμιγχαμ, βλέπεις?
1: Ναι, τώρα βλέπω.
0: Γενικά, βλέπω, δηλαδή έχεις δει αυτή τη βδομάδα ή το
1: ναι,
0: άφησες?
1: Ναι, όχι, φυσικά βλέπω, εντάξει. Χαίρομαι που πηγαίνουν όλοι καλά και θέλω να βλέπω τις προσπάθειες.
0: Τις μεσαίες αποστάσεις εκεί τις είδες, ονειρεύεσαι δηλαδή στο μέλλον να είσαι στην επόμενη διοργάνωση και εσύ εκεί? Το ευρωπαϊκό.
1: Φυσικά, πάντα. Αυτό το έκανα που παλιά έβλεπα Πανελλήνιο Ανδρών Γυναικών στη τηλεόραση και έλεγα φαντάζομαι να ήμουν εκεί, θα ήταν πολύ ωραίο. Και μετά από κάποια χρόνια τώρα βγαίνω πρώτη. Οπότε τώρα φαντάζομαι και αυτά.
0: Μάλιστα. Κλείνοντας, θέλω να μου βάλεις ένα τίτλο για όλη αυτή την ιστορία στο Όρεγκον, στο παγκόσμιο πρωτάθλημα κάτω των 20, το αργυρό μετάλλιο. Αν σου έλεγα να βάλεις ένα τίτλο όλης αυτής της επιτυχίας που είχες, τι θα έγραφες?
1: Σε ένα τίτλο. Η αλήθεια είναι ότι αυτή η εμπειρία και το μετάλλιο ήταν. Δεν ξέρω αν μπορώ να το πω σε κάποιες λέξεις. Αλλά εντάξει, ήταν καλύτερη διοργάνωση που έχω πάει. Και τώρα αρχίζουν, πιστεύω, όντως σοβαρά τα καλύτερα.
0: Μάλιστα. Η Ιουλιάνα Ρούσου, να σε ευχαριστήσω. Πολλά συγχαρητήρια. Εύχομαι να έχεις την πορεία που θέλεις και να είσαι το 2028 στο Λος Άντζελος Ολυμπιακούς Αγώνες. Πολλά, πολλά μπράβο.
1: Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ που με είχατε.
0: Να είσαι καλά. Ήταν η αργυρή παγκόσμια πρωταθλήτρια στα 800 μέτρα στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου που έγινε στο Όρεγκον στις Ηνωμένες Πολιτείες, στον ΚΑΤΠΑ 20, η Ιουλιάνα Ρούσου που πήρε λοιπόν τη δεύτερη θέση στο αργυρό μετάλλιο στο 800 των γυναικών. Πάμε για διαφημίσεις και επιστρέφουμε εδώ στη συχνότητα του αληθινού ραδιοφώνου.
2: Real FM. Τις ζωές μας για να δεις πώς θα πιάνεις το μεγάλο δρόμο. Το ρισκάρεις. Κόψε ταχύτητα.
3: Οι ελληνικοί αυτοκινητόδρομοι είναι σύγχρονοι και ασφαλείς. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
4: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
5: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212.000. Υπουργείο Υγείας.
6: Σήμερα στη Real News που κυκλοφορεί. Έξτρα μισθός για 40.000 δημοσίους υπαλλήλους. Το φθινόπωρο ξεκινά ο νέος κύκλος των μπόνους. Διπλασιάζεται από 20 σε 40 εκατομμύρια ευρώ ο προϋπολογισμός για την επίτευξη στόχων που έχουν τεθεί από τα Υπουργεία. Χιλιάδες εργαζόμενοι θα επιβραβευθούν με ποσό που αναλογεί στο 15% των ετήσιων αποδοχών τους. Η συγκεκριμένη ανταμοιβή συνδέεται με το μετρήσιμο αποτέλεσμα της υπηρεσίας και όχι απλώς με την ολοκλήρωση μιας δράσης. Τι δηλώνει στη Real News η Υφυπουργός Εσωτερικών Βιβί Χαραλαμπογιάννη. Ποιοι είναι οι κρίσιμοι δείκτες απόδοσης και πώς θα αξιοποιηθεί ο ρόλος της τεχνητής νοημοσύνης. Ακόμα, στήριξη σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Ποιοι θα είναι οι κερδισμένοι από τις φετινές εξαγγελίες του Πρωθυπουργού στη ΔΕΘ. Ελεύθεροι επαγγελματίες, συνταξιούχοι, μισθωτοί και νέες οικογένειες αναμένεται να βρεθούν στο επίκεντρο του πακέτου μέτρων. Εξετάζεται νέα αύξηση του ΕΦΑΠΑΞ επιδόματος των 300 ευρώ στα 400 ευρώ ή ακόμα και στα 446 ευρώ, το οποίο θα καταβληθεί το Νοέμβριο σε συνταξιούχους άνω των 65 ετών και σε δικαιούχους αναπηρικών και προνοιακών παροχών. Βροχή αιτήσεων για ανακαινήσεις κατοικιών. Τι πρέπει να προσέξουν οι ιδιοκτήτες που θέλουν να εξυγχρονίσουν τα σπίτια τους με επιδότηση έως και 95%. Ποια είναι τα επόμενα βήματα. Και πώς τις άβρισε η ρωσική μαφία στην Ελλάδα. Οι αδίστακτοι εκβιαστές που απειλούσαν ευκατάστατους επιχειρηματίες, οι δουλειές στη Μύκονο και οι επαγγελματίες δολοφόνοι. Σήμερα στη Real News που κυκλοφορεί.
7: Στο αυτοκίνητο. Στους 97,8.
8: Στο γραφείο και στο κινητό σου μέσα από το realplayer.gr.
7: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

Ακούτε πάντα τον Real FM στην παρέα μας Ιντερβέτ Λεύ Καζίνο, συναρπαστικός προορισμός διασκέδασης. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 10. Πριν περάσουμε στην ΑΕΚ, η οποία δεν κατόρθωσε να μπει με το δεξί στην πρώτη επίσημη διοργάνωση της νέας χρονιάς, δηλαδή στο Super Cup, που ιτήθηκε 5-4 στα πέναλτι, 2-2 η κανονική διάρκεια και το πήρε τον τίτλο ο Όφη. Αυτή την ώρα διαβάζω στο ενικός.gr. Φωτιά στη Σκύρο, μηνύματα από το 112 για εκένωση δύο οικισμών. Σύμφωνα με το ενικός.gr έχουν ενισχυθεί περαιτέρω οι δυνάμεις πυρόσβεσης.

0: στο real.gr. Μπαίνετε αυτή την ώρα. Εκτάκτως με τη Real News που κυκλοφορεί σήμερα. Έξτρα μισθός για 40.000 δημοσίους υπαλλήλους. Το βασικό θέμα της Real που κυκλοφορεί σήμερα. Real News με πολλά special θέματα. Πυρκαγιά στη Σκύρο, ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις. Στην περιοχή πνέουν ισχυροί άνεμοι. Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα. Κολύμβησης χάλκινο μετάλλιο στα 200 μέτρα. Πεταλούδας ο Σίσκος. Με βίντεο μπαίνετε στο real.gr. Μιχάλης Φουστέρης, καλησπέρα. Η ΑΕΚ ετοιμάζεται για το παιχνίδι της Τρίτης με την Λεύσκη Σόφιας. Ένα πολύ πολύ σημαντικό παιχνίδι για τα play-off του Champions League. Θυμίζω ότι έχει το μαξιλαράκι. Αν δεν μπορέσει να περάσει στα δύο παιχνίδια τους Βούλγαρους, θα πάει στη League Phase του Europa League. Αλλά φυσικά το Δέλεαρ είναι πολύ μεγάλο. Ο στόχος είναι πολύ μεγάλος τα play-off να τα περάσει και να είναι στη League Phase του Champions League. Καλησπέρα, Μιχάλη.
1: Καλησπέρα, Δημήτρη, κυρίες και κύριοι. Είναι ακριβώς όπως το λες. Δεν το συζητάμε ότι η μεγάλη πρόκληση για την ΑΕΚ, το ζητούμενο, είναι να βρεθεί στους ομίλους του Champions League. Εκεί που ζει και αναπνέει η ελίτ του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου, οι πιο μεγάλες ομάδες, εκεί που κρύβονται τα πιο πολλά κέρδη. Για την ΑΕΚ τα πράγματα είναι πολύ απλά. Έχει δύο παιχνίδια μπροστά της, την Τρίτη το βράδυ, στο εθνικό στάδιο της Σόφιας.
0: Στο Βασίλη Λεύσκη.
1: Ναι, που δεν είναι η φυσική έδρα της Λεύσκης Σόφιας, αλλά εκεί θα αγωνιστεί, επειδή το δικό της στάδιο είναι μικρότερο και δεν πληρεί τις προδιαγραφές της UEFA. Θα παίξει λοιπόν στο Βασίλη Λεύσκη, όπως είπες. Εκεί λοιπόν η ΑΕΚ θα επιχειρήσει να κάνει το πρώτο βήμα, να εξασφαλίσει ένα σκορ το οποίο θα της επιτρέπει να αισιοδοξεί βάσιμα εν ώψη της ρεβάνς 8 βράδυ αργότερα στις 26 Αυγούστου στη Νέα Φιλαδέλφια, σφραγίζοντας μια πολύ σημαντική πρόκριση που δεν θα σημάνει μόνο έγκλη για την ίδια και το ελληνικό ποδόσφαιρο, αλλά βεβαίως και πολλά χρήματα τα οποία θα είναι μάλιστα εγγυημένα εκτός των όσων μπορεί να κερδίσει στους αγώνες που θα δώσει στη διάρκεια των ομίλων μέχρι τον Ιανουάριο.
0: Μιχάλη, πάμε λίγο πίσω. Τι ναι. Έλειπε την Τετάρτη από την ομάδα της ΑΕΚ στο Super Cup? Έλειπε η συγκέντρωση. Θα ακούσουμε τι είπε για τη συγκέντρωση ο κ. Νίκολιτς. Έλειπε το γεγονός ότι έβαλε γκολ και νόμιζε ότι έχει πάρει το μάτς. Πάντως, γεγονός είναι ότι έβαλε γκολ, προηγήθηκε, ισοφαρίστηκε. Προηγήθηκαν οι όφοι και στο τέλος έβγαλε πάλι αντίδραση. Λέω Ζήνη. Όμως, αυτό είναι αρκετό?
1: Φυσικά και δεν είναι αρκετό. Και ειδικά όταν μιλάμε για την κορυφαία την τάξη ευρωπαϊκή ποδοσφαιρική διοργάνωση σε συλλογικό επίπεδο όπως είναι το Champions League, δεν μπορείς να κυνηγάς την πρόκριση ούτε να ελπίζεις με 10 λεπτά και τέταρτα. Αυτό που έλειψε από την ΑΕΚ στον αγώνα με τον Όφη ήταν ξεκάθαρα η σταθερότητα, δηλαδή να έχει ένα στάνταρ επίπεδο απόδοσης σε όλη τη διάρκεια του αγώνα ή εν πάση περιπτώσει το μεγαλύτερο διάστημα. Φυσικά είναι ακόμα Αύγουστος, είναι μια εποχή που οι ομάδες ακόμα χτίζονται. Όμως καλώς ή κακώς, εκείνες που διεκδικούν υψηλούς στόχους, όπως καλή ώρα τώρα η ΑΕΚ, πλέον δεν υπάρχουν άλλα περιθώρια χρόνου. Η ΑΕΚ οφείλει να παρουσιαστεί έτοιμη και σε καμία περίπτωση να εμφανίσει τα λάθη και τις παραλήψεις που παρατηρήθηκαν στον αγώνα με τον Όφη. Ποια ήταν αυτά? Ήταν ότι από τη στιγμή που η ΑΕΚ προηγήθηκε με τον Γιώβιτς, θα μπορούσε στη συνέχεια να έχει κρατήσει μια σταθερή απόδοση, να έχει ζητήσει το δεύτερο γκολ και ουσιαστικά να έχει κλειδώσει το παιχνίδι. Ανταυτού έδωσε χώρο στον αντιπάλο της, γύρισε πίσω μετά το 60 λεπτό, κάτι το οποίο είναι ακατανόητο όχι για αγώνα Super Cup, για οποιαδήποτε διοργάνωση, με αποτέλεσμα βεβαίως που όχι δεν είχε τίποτα να χάσει, το πάλεψε, πέτυχε δύο γκολ και η ΑΕΚ το μόνο που κατάφερε ήταν να ισοφαρίσει, μετά πήγε η διαδικασία στη ρώσικη ρουλέτα των πέναλτι. Είναι η ψυχοφθόρα διαδικασία στην οποία οποιοδήποτε μπορεί να βγει νικητής. Το θέμα ήταν η ΑΕΚ να μην πάει αυτή τη διαδικασία. Εκεί ο πιο τυχερός επικράτησε, ήταν Όφη. Η ΑΕΚ όμως χρεώνεται την ελληματική της εμφάνιση στο τελευταίο ημίωρο του αγώνα, αφού τελικά της τύχησε και τον πρώτο τίτλο της χρονιάς.
0: Ρωτήθηκε ο κύριος Νίκολιτς για το αν η ομάδα του δεν ήταν 100% συγκεντρωμένη στην συνέντευξη τύπου. Πάμε να ακούσουμε τι απάντησε ο προπονητής της ΑΕΚ.
2: I agree. That's why I say that first of all I was the one.
3: Συμφωνώ μαζί σας και εγώ ήμουν ο πρώτος ο οποίος είχε εκφράσει την επιθυμία να γίνει αυτή η αναμέτρηση μέσα στο καλοκαίρι, να γίνει τώρα δηλαδή, όχι επειδή είμαι χαρούμενος, επειδή

0: Παίζαμε σε 35 βαθμούς θερμοκρασία με τόση υγρασία. Όχι, αλλά ήθελα η πρώτη αυτή αναμέτρηση της χρονιάς να έρθει πριν από τα προκριματικά του Champions League. Και βεβαίως το έλεγα, το είπα, τον τίτλο το θέλαμε, το τρόπαιο το θέλαμε και το ήθελα και εγώ. Ενδεχόμενα κάποιοι, δεν πρόκειται βεβαίως να εξηγήσω ποιοι ακριβώς, κάποιοι παίχτες να είχαν λίγο το μυαλό τους ακόμα στους εορτασμούς και όχι μόνο παίχτες. Υπήρχε ένα τέτοιο φαινόμενο, ένα τέτοιο μια ατμόσφαιρα ενδεχόμενα και στην προετοιμασία. Όμως πρέπει όλοι να καταλάβουν ότι πρέπει να βγούμε από αυτό το τρόπο σκέψης. Όλα αυτά ανήκουν στο παρελθόν. Ποιος θυμάται και ποιος νοιάζεται για το τι συνέβη πριν από τρεις μήνες. Ουδής, κανένας. Έχουμε μια νέα σεζόν. Έχουμε νέα πρόκληση ή προκλήσεις μπροστά μας. Και βεβαίως καταλαβαίνω αυτή την νοοτροπία, διότι είμαι και εγώ Βαλκάνιος. Οπότε είμαι πολύ κοντά σε αυτό το σκεπτικό, το κατανοώ. Υπήρχαν όμως, όντως, όπως είπατε, κάποιες στιγμές που ενδεχόμενα δείξαμε μια υπερβολική χαλαρότητα που δεν επιτρέπεται σε ένα τόσο ανταγωνιστικό, σε ένα τέτοιο ανταγωνιστικό μάτς. Επαναλαμβάνω, ήταν χρήσιμο το δίδαγμα σήμερα, το μάθημα σήμερα. Απλά το τίμημα γι' αυτό ήταν να μην κερδίσουμε το τρόπαιο. Να πω ότι αυτή ίσως η υπερβολική χαλαρότητα σε κάποιες φάσεις, η υπερβολική εμπιστοσύνη, ίσως και η έλλειψη αυτής της συγκέντρωσης σε αυτή τη χρονική στιγμή, αυτό το μήνα, αν υπάρξουν, θα οδηγήσουν και θα μας τιμωρήσει, θα δεχτούμε μια τιμωρία, αν συμπεριφερθούμε έτσι. Γι' αυτό και ακριβώς επαναλαμβάνω, ήταν και ο λόγος που ήθελα να παίξουμε αυτή την αναμέτρηση τώρα. Βεβαίως, ήλπιζα και ήθελα να κερδίσουμε. Όμως, ελπίζω μετά και το σημερινό αποτέλεσμα αυτό το μήνυμα να περάσει για να ξαναβρούμε αυτή τη δίψα, αν θέλετε, και ενδεχόμενα και αυτή την έλλειψη εστίασης να την αναπληρώσουμε. Δεν θα έλεγα ότι μας λείπει το χαρακτηριστικό του fight, δηλαδή του πολεμιστή, το είπε και ο προηγούμενος συνάδελφός σας, και οι παίχτες πολέμησαν μέχρι το 98 λεπτό, όταν και ισοφαρίσαμε, και το ήθελαν πραγματικά οι παίχτες. Απλά ίσως πρέπει να περάσει το μήνυμα για την ενίσχυση της εστίασης και της συγκέντρωσης μας.
1: Which is connected more with the brain and with the focus.
2: Μάλιστα. Εντάξει, παραδέχτηκε ότι η ομάδα του δεν ήταν συγκεντρωμένη ο κύριος Νικολίτς, Μιχάλη Φουστέρη.
3: Είναι πάντα ειλικρινής ο προπονητής της ΑΕΚ και δεν πρόκειται να χαϊδέψει αυτιά. Μάλιστα τα γκάζια που έβαλε στους παίκτες το έκανε και κατηδίαν, όχι μόνο δημόσια.
2: Ναι.
3: Οι παίκτες τα άκουσαν για αυτή την αγωνιστική έτσι χαλαρότητα που επέδειξαν στο τελευταίο κομμάτι του αγώνα. Προφανώς θέλει να προλάβει τα χειρότερα ο προπονητής της ΑΕΚ. Ξέρει πολύ καλά ότι ο μεγάλος στόχος είναι να μπει η ομάδα του στους ομίλους του Champions League και σε καμία περίπτωση από το πρώτο κιόλας παιχνίδι με τη Λεύσκη Σόφιας δεν πρέπει να παρατηρηθούν ανάλογα φαινόμενα.
2: Μιχάλη, χρησιμοποίησε ο Νικόλιτς δύο νεαρούς που υποχρεούται από τον κανονισμό, τον τροματοφύλακα, τον Μπαλαμπάνη.
3: Μπαλαμότη
2: και τον Καλοσκάμι, σωστά. Καλοσκάμι. Ρωτήθηκε για τους δύο αυτούς παίχτες, γιατί κάνανε κάποια λάθη, αλλά να ακούσουμε τι είπε.
1: Nothing much to say.
0: Δεν υπάρχουν πολλά να πεις, γιατί αυτοί ακριβώς είναι οι κανόνες. Αυτό επέβαλαν κανόνες και αυτό έγινε. Δύο νέοι παίχτες ήταν στην ομάδα. Ενδεχόμενα, αν ήταν διαφορετικοί κανόνες, θα υπήρχε και μια διαφορετική εξέλιξη στο στήσιμο της ομάδας σε κάποιες αλλαγές. Όμως αυτοί είναι οι κανόνες και με βάση αυτούς παίζουμε. Προσωπικά είμαι ικανοποιημένος από την απόδοση και των δύο. Και βέβαια δεν είναι ευθύνη τους η απώλεια του τροπέου. Σε ό,τι αφορά τον Μπαλαμότη, να πω ότι έκανε τον ντεμπούτο του, πρώτο επαγγελματικό ντεμπούτο, πρώτα επαγγελματικά λεπτά. Είμαι ικανοποιημένος από την απόδοσή του. Και όσον αφορά τον Καλοσκάμι, ένας παίχτης ο οποίος δούλεψε σκληρά, πολέμησε, έτρεξε, είχε τις καλές τους στιγμές και είμαι και επίσης ικανοποιημένος από την απόδοση του.
1: I'm happy for that performance.
2: Τα σχόλια του Μιχάλη Φουστέρη για αυτά που λέει ο κύριος Νίκολης για τους νεαρούς και τώρα τι περιμένουμε με την Λεύσκη. Μένει στη γραμμή σου Μιχάλη Φουστέρη, αμέσως μετά το διαφημιστικό διάλειμμα.
4: Real FM.
5: Σήμερα μη χάσετε δύο συγκλονιστικά βιβλία από τη δημοφιλή σειρά στις μυστικές υπηρεσίες της Μαρίας Αντουανέτας του συγγραφέα Φρεντερίκ Λενορμάν από τη βιβλιοθήκη της Real News. Μαζί, Σουντόκου, το αγαπημένο παιχνίδι αριθμών για κάθε ηλικία. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Σήμερα με τη Real News. Φέτος το καλοκαίρι, ο Real FM είναι μαζί σου παντού. Ακούστε μας από τον West Radio της Κοζάνης στους 98 και το ράδιο επιλογές των Σερών στους 105,5. Και αυτό το καλοκαίρι, ο Real FM είναι σε όλη την Ελλάδα.
2: Πάντα εδώ στη συχνότητα του αληθινού ραδιοφώνου, πάντα στην παρέα μας είναι η Inter Veten Live, καζίνο καθημερινή διασκέδαση και συνεχίζουμε με ΑΕΚ. Για όσους συντονιστήκατε τώρα, να σας θυμίσω ότι ο Απόστολος Σίσκος στα 200 πεταλούδα πήρε το χάλκινο μετάλλιο την τρίτη θέση στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κολύμβησης με 1.54.13, νέο πανελλήνιο ρεκόρ. Και Μιχάλη Φουστέρη, εμπιστεύεται τους νέους ή αναγκαστικά το έκανε για να λόγω του κανονισμού της ΕΠΟ.
3: Κοίταξε, εν προκειμένου έπρεπε να χρησιμοποιήσει δύο ξένους.
2: Μου ξεκινάς με τρίπλα.
3: Όχι, είναι ο κανονισμός αυτός.
2: Ναι, το ξέρω ότι είναι κανονισμός και σου λέω εμπιστεύεται ή αναγκαστικά το έκανε.
3: Εντάξει, πρέπει να παίξουν και αυτά τα παιδιά, πρέπει να δώσει ευκαιρίες ο προπονητής. Κατηγορήθηκε βεβαίως γι' αυτό εκ των υστέρων, δηλαδή υπόθηκε ότι θα μπορούσε να έχει παίξει ο Στρακώσια αντί για τον Μπαλαμούτη, θα μπορούσε να έχει χρησιμοποιήσει τον Αλεξίου ως δεύτερο ξένο μαζί με τον Καλοσκάμι. Όμως, αν θέλει την προσωπική μου άποψη, δεν νομίζω ότι φταίνε οι δύο πιτσιρικάδες τώρα για το γεγονός ότι χαλάρωσε. Ίσα-ίσα που και ο Μπαλαμούτης θα πρέπει να του πιστωθεί μια πολύ καλή απόκρουση όταν χρειάστηκε. Έκανε ό,τι μπορούσε. Στα γκολ η άμυνα ήταν αυτή η οποία ολιγόρησε. Και από εκεί και πέρα νομίζω ότι τα καμπανάκια ήχησαν σε όλη την ομάδα. Νομίζω ότι το μήνυμα του προπονητή πέρασε ότι πλέον οποιοδήποτε λάθος δεν συγχωρείται. Είναι ξεκάθαρο αυτό. Και μένει να φανεί τώρα το παιχνίδι με τη Λέσχη της Σόφιας απέναντι σε μια πολύ επικίνδυνη ομάδα. Μάλιστα στην Real News που κυκλοφορεί έχουμε και τον Κώστα Μπαλογιάννη, ο οποίος είναι πρώην παίκτης του ΠΑΟΚ και του Βόλου, ο οποίος την τελευταία τριετία έπαιζε στη Βουλγαρία με τα χρώματα της Botev Plovdiv και η οποία μας έχει δώσει το στίγμα της Λεύσκη, το προφίλ της. Κάνει λόγο για μια ομάδα η οποία είναι από τις πιο ιστορικές της χώρας.
2: Βέβαια.
3: Η ομάδα που έσπασε φέτος το μονοπόλιο της Λούντο Γκόρετ.
2: Εκεί στη Σόφια ξέραμε, στη Βουλγαρία, τη Λεύσκη Σόφιας και την Τσέσκα Σόφιας.
3: Ακριβώς, ακριβώς. Είναι μια ομάδα λοιπόν η οποία θέλει μεγάλη προσοχή, την Καϊρά Ταλμάτη. Την πέρασε με δύο νίκες. Έχει δύο Βραζιλιάνους, τον Ρεϊνάλντο και τον Μαϊκόν από την αριστερή πλευρά, οι οποίοι είναι πολύ επικίνδυνοι. Θέλω να πω ότι δεν πρόκειται για περίπατο, επειδή η Λεύσκη μπορεί να μην είναι το top όνομα
2: που
3: μπορεί να προκαλεί φόβο. Η ΑΕΚ πρέπει να είναι 101% σοβαρή, έτσι, για να υπερβάλλω λίγο, για να δώσω έτσι στους ακροατές να καταλάβουν ότι πόσο λεπτή θα είναι η αποστολή και στη Βουλγαρία, αλλά και στη ρεβάνς της Νέας Φιλαδέλφειας 8 βράδυ αργότερα.
2: Μάλιστα, τώρα καμπανάκια χτύπησε η παρουσία του Όφη να πάρει το Super Cup. Είχε πάρει το κύπελο, δηλαδή έκλεισε επιτυχημένα την περασμένη σεζόν, ξεκίνησε επιτυχημένα τη νέα. Χτυπάει καμπανάκια ότι στο πρωτάθλημα τα πράγματα δεν θα είναι εύκολα για κανέναν. Θέλεις πρέπει να ακούσουμε τι ρωτήθηκε γι' αυτό, ποια ομάδα θεωρείται λίγο ανταγωνιστική για τη νέα σεζόν. Ρωτήθηκε ο κύριος Νίκολιτς, για να ακούσουμε τι είπε.
1: We have to respect the other teams also. We saw tonight.
0: Τρέφουμε πάρα πολύ μεγάλο σεβασμό προς όλες τις ομάδες. Είδατε και σήμερα την απόδοση της ομάδας του Όφη και άλλες ομάδες τις οποίες θα αντιμετωπίσουμε. Δεν είναι μόνο οι τέσσερις μεγάλοι όπως τους λέμε. Αναμένουν να είναι ο Άρης πολύ καλύτερος. Υπάρχει ο Ηρακλής, υπάρχει η Καλαμάτα. Ο Αστέρας Τρίπολης, ο οποίος θεωρώ θα είναι σαφώς καλύτερος από πέρυσι. Βρισκόμαστε στην αρχή της σεζόν, στην αρχή της χρονιάς και αυτή η αρχή έρχεται αμέσως μετά από μια πολύ μεγάλη διακοπή. Περίπου τριών μηνών, καθώς αυτό είναι πάρα πολύ δύσκολο. Η τελευταία μας επίσημη αναμέτρηση ήταν στις 17 Μαΐου απέναντι στον Ολυμπιακό. Και αυτό είναι κάτι που καθιστά την όλη κατάσταση πιο δύσκολη, αλλά αυτό ισχύει και για όλες τις ομάδες, όχι μόνο για εμάς. Οπότε όλοι θα χρειαστούν κάποιο χρόνο προκειμένου να φτάσουν σε ένα απολύτως ανταγωνιστικό επίπεδο. Ενδεχόμενα λοιπόν μετά από δύο μήνες να επανέλθουμε και να σας απαντήσω με χαρά σε αυτή την ερώτηση. Και βεβαίως να προσθέσω ότι το μυαλό μου είναι επικεντρωμένο σαφώς στην ανάπτυξη και στην εξέλιξη της δικής μας ομάδας, της ΑΕΚ και μόνο.
2: Μάλιστα, αυτά είπε ο κύριος Νίκολιτς. Το σχόλιο σου, Μιχάλη, για να πάμε λίγο στον Όφη.
3: Ο προπονητής γνωρίζει πάρα πολύ καλά πώς έχουν τα δεδομένα. Ξέρει πολύ καλά ότι η ΑΕΚ φέτος ως πρωταθλήτρια θα δεχθεί ακόμα μεγαλύτερη πίεση, γιατί μπορεί μετά την προπέρσινη χρονιά της που ήταν κακή κάποιοι να μην την είχαν πάρει πολύ στα σοβαρά. Όμως εκείνη με την πορεία της και τις εμφανίσεις στο τέλος κατάφερε και έκοψε πρώτη το νήμα. Φέτος λοιπόν τα πράγματα θα είναι πιο δύσκολα, γιατί όλοι οι αντίπαλοι πλέον θα είναι ψηλιασμένοι, ακόμα και αυτοί που δεν την περίμεναν να τερματίσει πρώτη στη βαθμολογία. Συνεπώς, οι παίκτες θα πρέπει να είναι από το πρώτο λεπτό του πρώτου αγώνα κιόλας συγκεντρωμένοι. Είδε αυτά που είδε με τον Όφη, δεν του άρεσαν, τους το είπε δημόσια, τους το είπε κατηδίαν και πλέον περιμένει τα αποτελέσματα. Χρονολογικά τα πράγματα είναι απλά. Υπάρχει πρώτα ο αγώνας με τη Λεύσκη την Τρίτη. Και μετά βεβαίως υπάρχει πρεμιέρα το ερχόμενο Σάββατο με τον Ηρακλή στη Νέα Φιλαδέλφεια στις 8 το βράδυ. Σε ένα παιχνίδι το οποίο φαινομενικά είναι ιδανική πρεμιέρα για μια πρωταθλήτρια ομάδα με τον νέο φώτιστο. Αλλά ο Ηρακλής όμως θέλει προσοχή κατά τη γνώμη μου, διότι έχει προχωρήσει σε μια ριζική ανανέωση του δυναμικού του, έχει αποκτήσει πάνω από 12-13 ποδοσφαιριστές. Είναι μια εντελώς καινούργια ομάδα που προφανώς θα κατέβει να κάνει τη ζημιά του στη Νέα
2: Φιλαδέλφεια.
3: Αν η ΑΕΚ δεν είναι σοβαρή, κάθε παιχνίδι θα κρύβει κινδύνους.
2: Να εστιάσουμε λίγο στον Όφη. Ο Όφη μου άρεσε.
3: Ο Όφη ήταν καλός. Ήταν σοβαρός.
2: Και ψύχρεμος στα πέναλτι, καλά. Μέχρι τα πέναλτι, για το 2-2 μιλάμε αρχικά.
3: Ναι. Ο Όφη μου άρεσε και μου άρεσε η αντίδρασή του. Έβγαλε κάπου την αντίδραση, δεν ξέρω αν θα το θυμηθείς κι εσύ, του τελικού κυπέλου με τον ΠΑΟΚ.
2: Όπου πάλι ήταν στα πέναλτι, νομίζω.
3: Ακριβώς. Όπου και πάλι αντέδρασε ο Όφη, πάλι είχε βρεθεί στο σκορ πίσω, όμως δεν το έβαλε κάτω. Είναι μια ομάδα η οποία πλέον δείχνει να δένει μεταξύ της και με τις προσθήκες που έχει γίνει. Ο Χρήστος Κόντες είναι ένας νέος προπονητής, ο οποίος δείχνει να κάνει καλή δουλειά. Και βεβαίως θα πρέπει να του πιστωθεί και η αντίδραση στο μάτς με την ΑΕΚ όταν βρέθηκε πίσω στο σκορ. Αλλά βεβαίως και ο πρώτος τίτλος της χρονιάς που του ανήκει. Τώρα μάλιστα παίζουν και στην Ευρώπη. Έχουν την ΤΣΕΚΑ Σόφιας, μια ομάδα που θεωρώ ότι όφη θα την παλέψει μέχρι τέλους για να την προσπεράσει. Και το γεγονός ότι είχε εξασφαλισμένους ομίλους στο Conference και άρα παρουσία τουλάχιστον μέχρι το χειμώνα, νομίζω και αυτό είναι πολύ σημαντικό για την ομάδα της Κρήτης.
2: Ρωτήθηκε ο κύριος Κόντης στη συνέντευξη τύπου μετά την κατάκτηση του Super Cup για την ομάδα του, λέει, να έχουμε υψηλούς στόχους.
6: Πραγματικά ωραία ερώτηση. Δεν μου άρεσε έτσι στην αρχή ότι έχουμε πάρει ένα τρόπαιο, άρα η χρονιά μπορεί να πει κάποιος ότι είναι επιτυχημένη. Για μένα δεν έχουμε κάνει πάλι τίποτα. Αλλά αυτό που είναι σημαντικό είναι να καταλάβουμε όλοι στον οργανισμό, πρώτα απ' όλα οι παίχτες, ότι κάθε επόμενο παιχνίδι είναι ένα καινούριο στοίχημα για μας. Πρέπει οι φιλοδοξίες μας να είναι μεγάλες, πρέπει να κοιτάμε πάρα πολύ μακριά, πρέπει να βάζουμε υψηλούς στόχους, το έχω ξαναπεί. Και εγώ προσωπικά και οι παίχτες και ο κόσμος, όλοι μας, όσοι απαρτίζουν η διοίκηση, όσοι απαρτίζουν αυτόν τον οργανισμό, οι ομάδες μεγαλώνουν μέσα από τρόπαια και τίτλους. Οι ομάδες δημιουργούν κόσμο μέσα από τρόπαια και τίτλους. Άρα εμείς θα πρέπει σαν ομάδα όποιους τίτλους μπορούμε να διεκδικήσουμε να τους διεκδικούμε μέχρι το τέλος. Σίγουρα θα είναι μια μεγάλη χρονιά με Ευρώπη, με πρωτάθλημα, με κύπελο και πρέπει σε όλες αυτές τις διοργανώσεις να είμαστε απόλυτα συνεπείς, απόλυτα προσιλωμένοι και να κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε για να κερδίσουμε όσα περισσότερα παιχνίδια μπορούμε.
2: Αξίζει νομίζω την αναφορά μας η κριτική ομάδα Μιχάλη Φουστέρη για έναν Όφη που πραγματικά έδειξε ότι γυάλιζε το μάτι του περισσότερο και είχε δουλέψει και τα πέναλτι από ό,τι φαίνεται.
3: Για μένα σου είπα, Δημήτρη, σημασία έχει και το γεγονός ότι η ομάδα αντέδρασε πίσω στο σκορ. Οι ομάδες οι οποίες μένουν στο σκορ, κάποιες τα παραδίδουν τα όπλα και δεν συνεχίζουν να μάχονται. Όφη αντίθετα έδειξε πείσμα, έδειξε μέταλλο. Κατάφερε και ισοφάρισε και προηγήθηκε στο σκόλ. Μάλιστα, δέχτηκε την ισοφάριση στην τελευταία φάση του αγώνα. Θα μπορούσε δηλαδή να έχει κερδίσει από την κανονική διάρκεια. Θεωρώ ότι και φέτος ο Όφη θα είναι ζώρικος αντίπαλος για όλους τους μεγάλους του ελληνικού πρωταθλήματος.
2: Για να ακούσουμε τον κύριο Κόντι. Ρωτήθηκε για το πλάνο που είχε η ομάδα. Ότι ρώτησε αν ήταν προσιλωμένο το πλάνο μας και ποια ήταν τα κλειδιά για την επιτυχία αυτή της Τετάρτης στο Παγκρίτιο Στάδιο.
6: Η ΑΕΚ είναι μια ομάδα που πραγματικά έχει τρομερή ποιότητα και έχει πολύ μεγάλη άνεση έτσι όπως παίζει με τους παίχτες στα μεσοδιαστήματα να περνάει αυτές τις μπαλιές ενδιάμεσα από τις γραμμές. Αλλά νομίζω ότι εμείς σε αυτό το κομμάτι ήμασταν πάρα πολύ. Είχαμε τρομερή συνοχή, είχαμε πολύ καλή επικοινωνία. Σίγουρα όταν παίζεις με μια ομάδα σαν την ΑΕΚ με την ποιότητα που έχει, θα περάσουν και κάποιες μπάλες. Άρα θα πρέπει να είσαι έτοιμος να αντιδράσεις, μάλλον να μηνθείς και πιο χαμηλά. Δυστυχώς για μας φάγαμε γκολ σε φάση που κάναμε εμείς επιθετικό transition. Δεν μου άρεσε ο τρόπος που δεχτήκαμε αυτό το γκολ, αλλά θεωρώ ότι τακτικά ήμασταν προσιλωμένοι. Οι παίκτες, όπως πάντα, έχουν ένα πλάνο. Αυτό το πλάνο πήγε καλά και πάει καλά το πλάνο πάντα όταν κερδίζει η ομάδα. Πάει καλά το πλάνο όταν οι παίκτες μπορούν να το υποστηρίξουν. Άρα θεωρώ ότι στο μεγαλύτερο κομμάτι του παιχνιδιού ήμασταν εκεί με το μυαλό μας, με το σώμα μας, με την ιδέα μας προσιλωμένοι και γι' αυτό νομίζω ότι πήγαν και όλα καλά στο τέλος.
2: Ο τεχνικός του Όφη επεσήμανε ότι γιγαντώνει η ομάδα μας το παράστημά της με τέτοιες επιτυχίες.
6: Προφανώς όταν λέμε ότι η ομάδα πρέπει να κάνει βήματα μπροστά, αυτό είναι. Όταν είσαι σε έναν οργανισμό, σε ένα κλαμπ όπως είναι ο Όφη, με την ιστορία που έχει, των 100 χρόνων, 100 και χρόνων, 101 χρόνων, με τον κόσμο που έχει, τον περήφανο κόσμο, με ένα ολόκληρο νησί, μια επαρχιακή ομάδα που καταφέρνει σε 3-4 μήνες να σηκώσει 2 τρόπαια, Νομίζω είναι κάτι τεράστιο και αυτό πραγματικά ναι, δημιουργεί, σκληραίνει τους παίχτες, σκληραίνει την ομάδα, δημιουργεί προσδοκίες, δημιουργεί ευθύνες. Άρα όλο αυτό το πράγμα που γίνεται τους τελευταίους μήνες νομίζω ότι γιγαντώνει την ομάδα και έτσι πρέπει να το βλέπουμε. Πρέπει να βλέπουμε τον τρόπο που αυτή η ομάδα θα μπορεί να είναι μια ομάδα που να κοιτάει το 5, το 6, το 4, αυτές τις θέσεις στο πρωτάθλημα. Και αυτό θα το καταφέρεις κερδίζοντας παιχνίδια, κερδίζοντας τίτλους. Νομίζω ότι αυτός είναι ο στόχος μας, αυτό θέλουμε και αυτό ονειρευόμαστε.
2: Για να πάρεις το 5, το 6, το 7, το 4, είπε και για 4, πρέπει η Μιχάλη Φουστερή μέσα από την έδρα σου να μην περάσουν κάποιοι. Οπότε χτυπάει καμπανάκι.
3: Προφανώς.
2: Συμφωνείς αυτό που λέω.
3: Βεβαίως, ξέρει ο Χρήστος Κώτης ότι μπορεί αυτή η επιτυχία κάπου να επιχειρήσει να αποπροσανατολίσει τους παίχτες του, αλλά επειδή είναι πολύ νωρίς ακόμα στη σεζόν, αυτό που θέλει να περάσει προς τα έξω είναι ότι προφανώς και είναι μια μεγάλη υπόθεση για τον Όφη μετά το κύπελο να κατακτά και το σούπερ κύπελο στην Ελλάδα. Το θέμα είναι από εδώ και πέρα αρχίζουν τα πραγματικά δύσκολα και έχει να κάνει τόσο, είναι το διπλό μέτωπο για τον Όφη, και η αποστολή η ευρωπαϊκή, αλλά και οι εγχώριες υποχρεώσεις. Δεν θα είναι εύκολος συνδυασμός αυτός για μια ομάδα της περιφέρειας, όμως ο Όφη θεωρώ ότι έχει δουλευτεί με τέτοιο τρόπο που μπορεί να τα καταφέρει εξίσου καλά. Έχει τον κόσμο στο πλευρό του που είναι πολύ σημαντικό. Είναι μεγάλη ομάδα Όφη, είναι από τις πιο μεγάλες ομάδες της περιφέρειας και θεωρώ ότι θα δώσει εξετάσεις και στην Ευρώπη και στην Ελλάδα και θεωρώ ότι μπορεί να τα πάει καλά.
2: Και με πολλά νέα πρόσωπα, με ελληνικό στοιχείο, έβαλε τον Νίκμαν, τον οποίο ο Νίκμαν είχε κάνει δύο προπονήσεις, είχε έρθει πριν από δύο μέρες και εκτέλεσε και πέναλτι. Νίκμαν δεν λέγονταν αυτό, σωστά?
3: Σωστά, Νίκμαν. Αποκτηθεί.
2: Είναι
3: Ιταλός.
2: Ναι. Ρωτήθηκε ο κύριος Κόντης για τα νέα πρόσωπα και πώς έγινε αυτή η μίξη, για να ακούσουμε τι είπε.
6: Αυτό που μπορώ να πω είναι ότι προσπαθούμε στο κομμάτι αυτό να κάνουμε κινήσεις προσεκτικές. Μπορεί κάποιες στιγμές να είμαστε και λίγο πιο αργοί, όχι στα αντανακλαστικά, αλλά στο να επιλέξουμε αυτόν που θέλουμε, γιατί θέλουμε αυτόν που θα επιλέξουμε να είμαστε σίγουροι ότι μπορεί να μπει κατευθείαν στο πλάνο μας. Δεν παίζουμε κανένα δύσκολο, να πω. Παίζουμε ποδόσφαιρο βατό, ποδόσφαιρο που αρέσει και στους ποδοσφαιριστές. Παίζουμε κάτι που είναι όμορφο και για αυτούς. Έχω ξαναπεί ότι έχουμε και ένα χάρισμα εμείς οι προπονητές καμιά φορά να περνάμε, να είμαστε λίγο μεταδοτικοί παραπάνω, άρα να περνάμε τα μηνύματά μας πιο εύκολα. Παίρνουμε παίχτες που νοητικά είναι καλοί, αντιληπτικά είναι καλοί και είναι πάρα πολύ σημαντικό και για μας αυτό. Έχουν και πολλές εμπειρίες, δηλαδή έχουν και πίσω παραστάσεις. Άρα νομίζω η ομάδα που έχουμε με τα παιδιά που υπήρχαν στην ομάδα και τα νέα παιδιά, αυτό που προσπαθούμε να δημιουργήσουμε είναι μια συμπαγής, δυνατή, αγαπημένη ομάδα. Και έχουμε και ένα γκρουπ παιχτών που εύκολα τον καινούριο τον κάνουν να νιώσει όμορφα. Άρα πολύ γρήγορα και ο Λορέντζο και ο Σιέλης και όλα τα παιδιά, ο Νικολάου, όσοι έχουν έρθει, Μπουχαλάκης, ο Αϊτόρ, είναι και κάποιοι παίχτες από αυτούς που τους ξέρω και από το παρελθόν. Άρα είναι πολύ πιο εύκολο και την ιδέα μου και το μυαλό μου να μπει πιο εύκολα στο δικό του το μυαλό.
2: 7.000 διαρκές έχει πουλήσει Όφη. Τώρα βλέπω το ενημερωτικό. Μιχάλη Φουστέρη, για να κλείσουμε και το κεφάλαιο Όφη, που είναι ο νέος κάτοχος Super Cup. Δουλεύει πολύ καλά το σύστημα αυτό με παλιούς και με νέους και έφερε και τις μεταγραφές αυτές που είναι πολύ πολύ σημαντικό. Εσύ τι προσδοκείς στο παιχνίδι που βλέπεις τώρα με την Τζέσικα, με μια δύσκολη ομάδα? Θα ακούσουμε τι λέει σε λίγο ο κύριος Κόντης. Πώς το βλέπεις ότι το προσεγγίζουν? Το προσεγγίζουν ότι έχουν και δεύτερη ευκαιρία γιατί θα πάνε στη League Phase του Conference, ή είναι μια πολύ μεγάλη ιστορία η συμμετοχή στα play-off για να πάει στη League Phase του Europa League?
3: Από αυτό που βλέπουμε τους τελευταίους μήνες από τον Όφη, και ξεκινώ από το τέλος του πρωταθλήματος, από τα play-off, από τον τελικό του κυπέλου και τώρα το ξεκίνημα της σεζόν, αν μη τι άλλο, δεν θα πάρουν αψήφιστα την αποστολή τους. Δεν θα την πάρουν ελαφρά την καρδία. Νομίζω θα είναι μια ομάδα που θα μπει συγκεντρωμένη, με το μαχαίρι στα δόντια, θα το παλέψει. Η ΤΣΣΚΑ Σόφιας προφανώς έχει τη δική της ιστορία, τη δική της ευρωπαϊκή διαδρομή, αλλά θεωρώ ότι είναι στα μέτρα του Όφη. Αν ο Όφη εμφανιστεί όπως στο παιχνίδι με την ΑΕΚ, ιδίως το τελευταίο ημίωρο, θεωρώ ότι έχει πολύ σοβαρές πιθανότητες να περάσει τους Βουλγάρους.
2: Μάλιστα. Ευχαριστώ τον Μιχάλη Φουστέρη. Εμείς κλείνουμε το Ενότητα Όφη. Φυσικά έχουμε σε λίγο το Ζήση Καραχάλιο, τον ποδοσφαιριστή του Όφη, live από το Ηράκλειο, εδώ στη συχνότητα του αληθινού ραδιοφώνου. Ευχαριστώ τον Μιχάλη Φουστέρη. Μας είπε και για ΑΕΚ και για Όφη. Χρήστος Κότης τώρα για την αντίπαλο τη βουλγαρική Τσέσκα Σόφια στα playoff του Europa League.
6: Απ' τη μία λες είναι ένα μπουστάρισμα ένα τέτοιο παιχνίδι, γιατί σου δίνει ψυχολογία, σου δίνει, σε κάνει να αισθάνεσαι καλά, είτε είσαι προπονητής, είτε παίκτης, είτε φίλαθλος, είτε οτιδήποτε κοντά στην ομάδα. Απ' την άλλη, δουλειά δικιά μας είναι να κρατήσουμε χαμηλά την μπάλα πλέον. Αυτό έγινε, τελείωσε και το μυαλό μας, η σκέψη μας είναι μόνο στην Τζεσκά, στα αυτά τα δύο πολύ σημαντικά παιχνίδια και προφανώς και στο παιχνίδι του πρωταθλήματος με το Βόλο.
4: Real FM.
5: Η Real News στο www.pressreader.com. Διαβάστε την ψηφιακή έκδοση της εφημερίδας στην οθόνη του κινητού, του τάμπλετ και του υπολογιστή σας. Επισκεφτείτε σήμερα κιόλας το www.pressreader.com. Real News, η αληθινή εφημερίδα.
4: Real FM. Η ώρα είναι 9.
7: Γιώργο μου, τι έγινε, κλείσατε Las Vegas?
8: Ού, πού να στα λέω, αγάπη μου.
9: Κρυβελόγια.
7: Ακούω.
8: Κλείσαμε ξενοδοχιάρα.
10: Κρυβελόγια.
8: Όχι όπου κι όπου, στην καρδιά του Las Vegas.
10: Ρε κρυβελόγια.
7: Μάλιστα.
8: Και το καλύτερο, μπροστά μας θα περάσουν κάτι...
7: Μοντέλα. Το ξέρα.
8: Όχι μονοθέσια, που θα μας κόψουν την ανάσα.
11: Ρε φίλε, ό,τι γίνεται στο Vegas.
12: Δεν σημαίνει ότι πρέπει να μείνει και στο Vegas. Τώρα, Πειραιός και Visa στηρίζουν τη Visa Cash App Racing Bulls και σε οδηγούν στο Las Vegas. Δες από κοντά τα μονοθέσια και ζήσε την απόλυτη εμπειρία ταχύτητας με τις πιστωτικές κάρτες Visa της Πειραιός χάρη στη Visa. Ισχύει για αγορές από 50 ευρώ και άνω έως 39 του. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
13: Πολιτικές εξελίξεις.
14: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
5: Κοινωνία.
13: Οικονομία.
15: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
5: Διεθνείς ειδήσεις.
13: Αθλητικά.
5: Πολιτισμός.
16: Ηθοποιός σημαίνει φως.
13: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

6 λεπτά μετά τις 9 είστε συντονισμένοι πάντα στον Real FM, εκπομπή Real Sports. Μπήκαμε στην τελευταία ώρα, στις 10 τελειώνουμε. Inter Vetting Live Casino, πιο ανανεμένο από ποτέ, είναι στην παρέα μας. Πριν από λίγο, στα ημιτελικά, στα 200 μέτρα πεταλούδα, η Γεωργία Δαμασιώτη στην 11η θέση δεν μπόρεσε να προκριθεί στον τελικό με 2 πρώτα, 11 δεύτερα, 6 εκατοστά. Η Δαμασιώτη λοιπόν έμεινε εκτός τελικού στα 200 μέτρα πεταλούδας.

Θυμίζω το πανελλήνιο ρεκόρ και το χάλκινο μετάλλιο 1.54.13 του Απόστολου Σίσκου, τρίτος στα 200 πεταλούδας πριν από λίγη ώρα, στις 7.30 ώρα. Μια πολύ πολύ μεγάλη εμφάνιση για τον Έλληνα πρωταθλητή που στο Παρίσι έχει πάρει ένα αργυρό και ένα χάλκινο μετάλλιο.

0: Και τώρα ήρθε η ώρα, αφού ακούσαμε τον κύριο Κόντι, το προπονητή του Όφη, τι είπε στη συνέντευξη τύπου για τον τελικό, για την κατάκτηση του Super Cup με 5-4 στα πέναλτι την πρωταθλήτρια ΑΕΚ, ο κυπελούχος Όφη. Ήρθε η ώρα να συνδεθούμε με το Ηράκλειο. Εκεί μας περιμένει ο Ζήσης Καραχάλιος, ο προπονητής του, ο ποδοσφαιριστής του Όφη, για να πούμε για αυτή τη μεγάλη επιτυχία. Γιατί, Ζήση, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Και χρόνια πολλά για την ημέρα.
1: Χρόνια πολλά.
0: Η σεζόν τέλειωσε με κύπελο Ελλάδος απέναντι στον ΠΑΟΚ και άρχισε με Super Cup απέναντι στην πρωταθλήτρια ΑΕΚ. Ό,τι καλύτερο δηλαδή.
1: Ναι, σίγουρα έκλεισε μια χρονιά ονειρεμένη και ξεκίνησε μια χρονιά, να το πω έτσι, ονειρεμένη.
0: Τι παραπάνω είχατε όταν πάει το μάτς στα πέναλτι, τι παραπάνω έχει μια ομάδα για να μπορέσει να το πάρει?
1: Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι και στα πέναλτι νομίζω παίζει ρόλο και η τύχη, αλλά νομίζω δεν είχαμε την τύχη μόνο. Νομίζω όλα τα παιδιά που χτύπησαν τα πέναλτι, γιατί είχαμε δουλέψει και την προηγούμενη μέρα και ο Χριστογιώργος που έπιασε το πέναλτι. Οπότε νομίζω είναι δουλειά. Οπότε αυτό νομίζω μας έδωσε και το κύπελο.
0: Στα πέναλτι, όταν πάει ένα παιχνίδι, λες μέσα σου τώρα τι κάνουμε, ή προσπαθείς να έχεις καθαρό μυαλό, ό,τι και να γίνει, αν σε βάλουν να εκτελέσεις η ομάδα, να έχει καθαρό μυαλό? Πώς λειτουργεί εκεί ο παίκτης?
1: Σίγουρα πρέπει να έχεις καθαρό μυαλό. Νομίζω όλα τα παιδιά είχαμε πολύ καθαρό μυαλό. Νομίζω το θέλαμε πάρα πολύ κιόλας. Γιατί μόλις τελείωσε το παιχνίδι, δεν σκεφτήκαμε ότι δεχτήκαμε γκολ στην τελευταία φάση του παιχνιδιού, αλλά το ελπίζαμε μέσα μας και νιώθαμε ότι θα το κατακτήσουμε.
0: Δηλαδή αμέσως το τσιπάκι άλλαξε από την κανονική διάρκεια, πάμε στα πέναλτι για να το κατακτήσουμε?
1: Ναι, σίγουρα, και αυτό νομίζω παίζει ένα πολύ σημαντικό ρόλο στην ψυχολογία μας και στη δουλειά που έχουμε κάνει και με τον προπονητή μας, το mentality που μας έχει περάσει.
0: Άκουγα τη συνέντευξη του κυρίου Κόντι που είπε προς το τέλος της συνέντευξης ότι στην προπόνηση την τελευταία στο ΒΑΚ τους σταμάτησα την προπόνηση και τους είπα για τα τελειώματα που κάνανε, ότι αυτό ήταν τα τέλεια τελειώματα και η τέλεια παρουσία σε προπόνηση. Φαίνεται ότι η δουλειά, κάνατε δουλειά όλο αυτόν τον καιρό και που πήγατε στην Ολλανδία και στο Ηράκλειο, κάνατε σημαντική δουλειά.
1: Ναι, σίγουρα έχουμε δουλέψει πάρα πολύ καλά από την αρχή της προετοιμασίας. Όντως ο κότς στην τελευταία προπόνηση μας σταμάτησε και μας το είπε αυτό. Και εμείς το νιώθαμε μέσα μας, αλλά ότι είμαστε πολύ σοβαροί, πολύ συγκεντρωμένοι και πόσο θέλαμε να κατακτήσουμε και αυτόν τον στόχο.
0: Ζήση, παίρνει μέτρα πάνω του ένας παίκτης όταν είναι σε μια ομάδα, θεωρητικά τώρα μόνο στην Ελλάδα γίνεται αυτό να λέμε ότι είναι η Big Four και όλα αυτά, αλλά είναι στην από κάτω αμέσως κατηγοριοποίηση. Παίρνει πάνω του ένας παίκτης μέτρα για το ρόστερ του, για το ποιόν του, όταν παίρνει κύπελο, παίρνει και Super Cup και την άλλη μέρα κυκλοφορεί στην πόλη του διαφορετικά? Δηλαδή, για το Ηράκλειο είναι μια πόλη που έχει κόσμο που είναι Όφη, που είναι πολύ σημαντικό αυτό. Όπως εσείς από την Καρδίτσα, αν δεν κάνω λάθος.
1: Ναι, από την Καρδίτσα.
0: Που έχει κόσμο που είναι Άσα. Ανεξάρτητα που η Άσα δεν πάει καλά τώρα. Όχι σε τέτοιο μέγεθος, αλλά έχει κόσμο τοπικιστές, δηλαδή θέλουν την ομάδα τους. Αυτό για έναν παίχτη είναι σημαντικό, ανεβάζει και την ψυχολογία του?
1: Ναι, σίγουρα είναι πάρα πολύ σημαντικό και αυτό το καταλαβαίνουμε όταν κερδίζουμε ένα απλό αγώνα, ότι ο κόσμος είναι με την ομάδα, είναι γύρω από την ομάδα, τον νοιάζει πάρα πολύ η ομάδα. Πόσο μάλλον όταν κάναμε και δύο πολύ μεγάλες επιτυχίες για αυτήν την ομάδα, με δύο κατακτήσεις, και το κύπελο και το Super Cup, αλλά και την έξοδό μας στην Ευρώπη. Ναι, εμείς από τους ποδοσφαιριστές νομίζω αυτό είναι το καλύτερό μας, δηλαδή να νιώθουμε ότι δίνουμε χαρά σε αυτόν τον κόσμο, και νομίζω και εμάς αυτό μας γεμίζει πάρα πολύ.
0: Είστε μια καλή παρέα από ό,τι φαίνεται στο Ηράκλειο.
1: Σίγουρα είμαστε, πρώτα απ' όλα είμαστε πάρα πολλοί Έλληνες, οπότε όταν είσαι τόσο πολλοί Έλληνες σε μια ομάδα, δεν γίνεται να μην έχεις μια καλή παρέα και ένα καλό κλίμα. Έχουμε και τους ξένους που είναι λίγα παιδιά αυτή τη στιγμή, που είναι μαζί μας, είμαστε όλοι μαζί, και νομίζω αυτό το βγάζουμε και στο γήπεδο. Το δείχνουμε στο γήπεδο ότι είμαστε μια καλή ομάδα και μια καλή παρέα.
0: Λοιπόν, τώρα το Super Cup τελείωσε, το πήρε Όφη, ξεκινάει η ευρωπαϊκή πορεία. Τσέσκα Σόφιας, θα λέω εγώ η καλή Τσέσκα, όχι άλλη 1948 που είναι η, αυτή που έφυγε, χωρίστηκε το 2016, μια καλή ομάδα. Εκεί πώς προσεγγίζουμε το παιχνίδι αυτό για τα play-off του Europa?
1: Εμείς αυτό μας έχει πει και ο προπονητής μας, είναι όταν έχεις μια μεγάλη επιτυχία, το θέμα δεν είναι να μείνεις στην μεγάλη σου επιτυχία, αλλά να πας να κάνεις ακόμα μια νέα επιτυχία. Οπότε στο μυαλό μας το μάτι του Super Cup έχει τελειώσει από την Τετάρτη κιόλας, Τετάρτη βράδυ. Έχουμε μπει στο κλίμα αυτού του παιχνιδιού, να δουλέψουμε αυτές τις μέρες που έχουν απομείνει μέχρι την Πέμπτη, με τον προπονητή μας, με το πλάνο του, με ό,τι χρειάζεται να κάνουμε σε αυτό το παιχνίδι. Σίγουρα είναι μεγάλη πρόκληση για εμάς. Θέλουμε να παρουσιαστούμε όπως πρέπει και να καταφέρουμε να προκριθούμε στο Europa League.
0: Ζήση, είναι πρόκληση να παίξεις play-off για να πας στο League Phase. Όμως, όταν έχεις και το μαξιλαράκι ότι αν αποκλειστείς πας στη League Phase του Conference League, το βλέπεις λίγο διαφορετικά ή έχεις στοχοπροσήλωση πάμε τώρα για Europa για να γράψουμε άλλη μια καλή στιγμή στην ομάδα?
1: Εντάξει, αυτό νομίζω είναι όπως μας λέει και ο προπονητής μας, όπως μας τονίζει συνέχεια, το τι θέλεις και τι ζητάς σαν ποδοσφαιριστή, σαν κίνητρο που έχεις. Οπότε εμείς δεν κοιτάμε ότι είμαστε στο Conference League, δηλαδή ότι είμαστε στη League Phase Conference League. Ο επόμενος μας στόχος, το επόμενο μας παιχνίδι είναι στο Europa League. Θα κοιτάξουμε να το κερδίσουμε, να περάσουμε στο League Phase του Europa League και να πετύχουμε ακόμα με ένα σπουδαίο γεγονός για την ομάδα.
0: Έρχεται και πρωτάθλημα. Εκεί έχει βάλει στόχο ο coach, σας έχει πει κάποια στόχευση ή πάτε αγώνα με αγώνα, γιατί σε λίγο θα έχετε...
1: Η αλήθεια είναι ότι στόχος μας είναι το παιχνίδι με παιχνίδι. Κοιτάμε παιχνίδι με παιχνίδι, σε όποια διοργάνωση να είναι αυτό. Θέλουμε να συνεχώς να βελτιωνόμαστε, να φτάσουμε στο επίπεδο που θέλει ο coach. Και να προσπαθήσουμε να κοιτάμε, όπως το είπε και πριν, παιχνίδι-παιχνίδι, να κερδίζουμε το κάθε παιχνίδι και από εκεί πέρα να κοιτάμε την επόμενη μέρα.
0: Εσύ προσωπικά είσαι ευχαριστημένος?
1: Εγώ δεν θα μπορούσα να είμαι άλλο που ευχαριστημένος, εννοείται. Είμαι τρίτο χρόνο, πάω για τρίτο χρόνο στην ομάδα.
0: Να το πω διαφορετικά, νιώθεις γεμάτος?
1: Νιώθω, νομίζω, πάρα πολύ γεμάτος και ευγνώμων που έχω ζήσει όλα αυτά με αυτήν την ομάδα. Είμαι χαρούμενος, νιώθω καλά. Και εύχομαι να πετύχω ακόμα περισσότερα πράγματα με την ομάδα.
0: Μάλιστα, οπότε τώρα πάμε για ΤΣΕΣΚΑ Σόφιας. Σας έχει μιλήσει καθόλου ο coach γι' αυτό?
1: Από σήμερα κιόλας έχουμε μπει στο κλίμα του παιχνιδιού. Μας μιλάει ο coach γι' αυτό κάθε μέρα. Οπότε ναι, νομίζω θα παρουσιαστούμε όπως πρέπει.
0: Ζήση, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Πολλά πολλά συγχαρητήρια, πολλά μπράβο. Και να περνάς καλά εκεί στο Ηράκλειο και ποδοσφαιρικά και ατομικά, γιατί έχει εξελιχθεί σε ωραία πόλη. Πριν τους Ολυμπιακούς Αγώνες δεν ήταν ωραία η πόλη του Ηράκλειου. Μετά που έγινε και το Παγκρίτη, όλο αυτό ο περιβάλλον, ο παραλιακός κλπ. Μετά έχει βελτιωθεί πάρα πολύ σαν πόλη.
1: Όλα είναι ωραία. Όλα είναι τώρα, είναι ωραία αυτή τη στιγμή. Οπότε είμαστε τέλεια.
0: Να περνάς καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Πολλά συγχαρητήρια εδώ στη συχνότητα του Αληθινού Ραδιοφώνου. Ακούσαμε τον Ζήση Καραχάλιο, τον ποδοσφαιριστή του Όφη, τον αμυντικό του Όφη, Καρδιτσιώτη παίκτη. Μας μίλησε για την κατάκτηση του Super Cup από τον κυπελούχο Ελλάδος Όφη, που κέρδισε 5-4 στα πέναλτι την ΑΕΚ την περασμένη Τετάρτη. Μείνετε συντονισμένοι, σε λίγο θα έχουμε κούρσα Χρήστου, ημιτελικό στα 100 Ήπτιο στις 21 και 18 σε 2 λεπτά.

Φιλικό παιχνίδι Μπορούσια Ντόρτμουντ Ρώμα 2-2, συγγνώμη. Καρέτσας και Κουλιεράκης δεν συναντήθηκαν αντίπαλοι στον αγωνιστικό χώρο, γιατί ο Καρέτσας για την Μπορούσια Ντόρτμουντ ξεκίνησε στην ενδεκάδα, αντικαταστάθηκε στο 60 λεπτό, και ο Κουλιεράκης, αντικαταστάθηκε όταν στο 60 λεπτό μπήκε ο Κουλιεράκης Ρωμαίους. Οπότε έβγαινε ο ένας, μπήκε ο άλλος. Μπορούσια Ντόρτμουντ Ρώμα 2-2 σε φιλικό παιχνίδι.

Στα 200 μεικτής ατομικής, ο Δανίλ Γιουρτζίδης δεν μπόρεσε να πάει στον τελικό. Στον ημιτελικό 15ο στην γενική κατάταξη του ημιτελικού, 2 πρώτα και 86 εκατοστά.

Στον Παναθηναϊκό από χθες έχουμε μεταδώσει ότι αναβλήθηκε το επίσημο παιχνίδι του Παναθηναϊκού με την Κυφσιά για την πρώτη αγωνιστική του πρωταθλήματος Super League. Ο Παναθηναϊκός έκανε χρήση του δικαιώματος που έχει να μην παίξει ελληνικό πρωτάθλημα εν ώψη των αναμετρήσεων που έχει με την Χράντετς Κράλοβε για τα προκριματικά για τα play-off του Conference League. Πολύ σημαντική πρόκληση για τον Παναθηναϊκό, παίζει την ευρωπαϊκή του πορεία και έτσι η Super League ανέβαλε το παιχνίδι της πρεμιέρας του πρωταθλήματος Παναθηναϊκός Κηφισιά.

στην ευρωπαϊκή λίστα μπήκε ο Ντάβιτ Καλάμπρια. Εκτός ο Παύλος Παντελίδης που ήταν άτυχος, έχει έναν πολύ σοβαρό τραυματισμό, θα τον κρατήσει εκτός για πολύ καιρό. Πένια, Κότσαρης, Τσάβες, Καλάμπρια, Κάτρις, Τσιριβέ, για Τουμπά, Ντεφράι, Τετέι, Γιάκουζιτς, Ντέσσερς, Αντίνο, Ζαρουρί, Τσέριν, Κοντούρης, Τσάπρας, Ταμπόλδα, Καμαρά, Πελίστρη, Κυριόπουλος, Φαν, Ντρόγκελεν, Ράστοντερ, Κυριακόπουλος και Γκαρσία. Είναι η ευρωπαϊκή λίστα των πρασίνων για το παιχνίδι με την τσεχική ομάδα.

Σας έχω αργότερα τι είπε στην άφιξη του χθες το βράδυ ο Μίλτος Τεντόγλου στο αεροδρόμιο. Έχει δώσει πάλι ρεσιτάλ με αυτά που λέει. Τι είπε ο Καραλής για τον Τεντόγλου. Και ο Καραλής που είναι αύριο τελικός, τι είπε μετά το χθεσινό προκριματικό που με 5-60 πέρασε τον προκριματικό και θα είναι στο τελικό. Αύριο στο τελικό έχουμε και την Ελίνα Τσέκο στον ακοντισμό.

Ανέφερα νωρίτερα ότι ο κύριος Αρμάντο Γκονζάλες είναι 23 ετών, επιθετικός από το Μεξικό. Οδεύει ο 23χρονος φορ που παίζει, ανήκει στην Τσίβας και δεσμεύεται με συμβόλαιο μέχρι το 2029. Οδεύει για τον Ολυμπιακό. Οι πληροφορίες λένε ότι στην Ελλάδα έρχεται αύριο ο ατζέντης του για να μιλήσει με τους ερυθρόλευκους.

0: Λοιπόν, Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου στο Μπέρμιγχαμ. Χθες η Ελίνα Τσέκο ήταν σε καλή κατάσταση. Προκρίθηκε στον αυριανό τελικό που είναι στις 10 παρά 5. Η πρωταθλήτρια Ευρώπης το 2022 έστειλε το ακόντιο στα 59 μέτρα και 82 εκατοστά. Διέλυσε το ατομικό της ρεκόρ που ήταν 58-37. Έβγαλε άκυρη τη δεύτερη βολή. Η τρίτη βολή μετρήθηκε 55-56 και πέρασε στα τελικά του αγωνίσματος. Η 12 έκλεισε χαμηλά 56-90, ενώ η Ελβετίδα η Λέωνη Χούκλη ήταν η μόνη που πέρασε το όριο των 61 μέτρων με εθνικό ρεκόρ 62-33. Και έτσι λοιπόν η Ελίνα θα είναι αύριο στον τρίτο διαδοχικό τελικό σε Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου. Στον ακοντισμό Ελίνα Τσέκο, την ακούμε.
1: Λοιπόν, ο αγώνας πήγε καλά. Όπως έχω ξαναπεί, οι εντάσεις είναι διαφορετικές σε αυτές τις διοργανώσεις. 59-82, season best, μέτρα τα οποία δεν τα ξανάριξα φέτος, σε μια έτσι ασταθές χρονιά που είχα. Όλα καλά, είμαι έτοιμη για τελικό. Η αλήθεια είναι ότι τα ρίξα στην πρώτη βολή, μετά το χάλασα λίγο, ξενέρωσα, γιατί έμπαινα σφιγμένη. Και πάλι τα 59 μέτρα δεν είναι μέτρα που με αντιπροσωπεύουν. Ξέρουμε ότι τα έχουμε αυτά τα μέτρα και ακόμα περισσότερα. Θα το βρούμε.

0: Μικρό διαφημιστικό διάλειμμα εδώ στη συχνότητα του αληθινού ραδιοφώνου. Περιμένουμε τώρα το Χρήστο στον ημιτελικό των 100 μέτρων ύπτιο να αγωνιστεί. Πάμε στη διαφημίση και επιστρέφουμε.
1: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
2: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
1: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
3: Σήμερα, στη Real News που κυκλοφορεί. Έξτρα μισθός για 40.000 δημοσίους υπαλλήλους. Το φθινόπωρο ξεκινά ο νέος κύκλος των μπόνους. Διπλασιάζεται από 20 σε 40 εκατομμύρια ευρώ ο προϋπολογισμός για την επίτευξη στόχων που έχουν τεθεί από τα Υπουργεία. Χιλιάδες εργαζόμενοι θα επιβραβευθούν με ποσό που αναλογεί στο 15% των ετήσιων αποδοχών τους. Η συγκεκριμένη ανταμοιβή συνδέεται με το μετρήσιμο αποτέλεσμα της υπηρεσίας και όχι απλώς με την ολοκλήρωση μιας δράσης. Τι δηλώνει στη Real News η Υφυπουργός Εσωτερικών Βιβή Χαραλαμπογιάννη. Ποιοι είναι οι κρίσιμοι δείκτες απόδοσης και πώς θα αξιοποιηθεί ο ρόλος της τεχνητής νοημοσύνης. Ακόμα, στήριξη σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Ποιοι θα είναι οι κερδισμένοι από τις φετινές εξαγγελίες του Πρωθυπουργού στη ΔΕΘ. Ελεύθεροι επαγγελματίες, συνταξιούχοι, μισθωτοί και νέες οικογένειες αναμένεται να βρεθούν στο επίκεντρο του πακέτου μέτρων. Εξετάζεται νέα αύξηση του ΕΦΑΠΑΞ επιδόματος των 300 ευρώ στα 400 ευρώ ή ακόμα και στα 446 ευρώ, το οποίο θα καταβληθεί τον Νοέμβριο σε συνταξιούχους άνω των 65 ετών και σε δικαιούχους αναπηρικών και προνοιακών παροχών. Βροχή αιτήσεων για ανακαινήσεις κατοικιών. Τι πρέπει να προσέξουν οι ιδιοκτήτες που θέλουν να εξυγχρονίσουν τα σπίτια τους με επιδότηση έως και 95%. Ποια είναι τα επόμενα βήματα. Και πώς τις άβρισε η ρωσική μαφία στην Ελλάδα. Οι αδίστακτοι εκβιαστές που απειλούσαν ευκατάστατους επιχειρηματίες, οι δουλειές στη Μύκονο και οι επαγγελματίες δολοφόνοι. Σήμερα στη Real News που κυκλοφορεί.

0: στους 97,8.
1: Ο Χρήστος είναι μπροστά στον ημιτελικό, στα 100 μέτρα ύπτιο, στον ημιτελικό του αγωνίσματος. Ακούμε την ΕΡΤ.
2: Σαμουσέγκο, τρίτος είναι ο Γιάκοβλεφ. Χρήστου, Σαμουσέγκο, Γιάκοβλεφ. Ανεβαίνει και ο Τσεκόν. Πάμε για τον ρωτισμό. Ο Χρήστου είναι τρίτος, πρώτος ο Γιάκοβλεφ. Δεύτερος ο Τσεκόν, τρίτος ο Χρήστου. Ο χρόνος του Χρήστου είναι 52-94. Έκανε ένα πολύ καλό πρώτο πενιντάρι. Πρώτος Γιάκοβλεφ. Ο Χρήστου, δεύτερος ο Τσεκόν, τρίτος ο Χρήστου. Ο Χρήστου θα πάρει την πρόκριση. Ήταν πιο γρήγορη αυτή η κούρσα από την προηγούμενη. Με χρόνο και μάλιστα με τον τρίτο καλύτερο χρόνο θα μπει στον τελικό. Ο Απόστολος Χρήστου. Σαμουσέγκο είναι στην τέταρτη θέση. Μάσιουκ, Γουόρντ, Πέντερσεν και Βίνκλερ.
1: Ο Χρήστος λοιπόν θα είναι αύριο στο τελικό των 100 μέτρων ύπτιο. Πήρε την τρίτη θέση στον ημιτελικό με 52-94 και έτσι θα τον δούμε να διεκδικεί αύριο μετάλλιο πρωταθλητής Ευρώπης του 2024, ο Απόστολος Χρήστου, στα 100 ύπτιο. Τώρα γυρνάμε στο στίβο. Είπαμε ότι αύριο έχουμε τον τελικό του επικοντό, ο Εμμανουήλ Καραλής. Μια υποχρεωτική διαδικασία στον προκριματικό χθες το μεσημέρι. Ο κάτοχος του αργυρού μεταλλίου από το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα της Ρώμης μπήκε στον αγώνα στα 5.60, τα πέρασε με χαρακτηριστική άνεση. Στη συνέχεια περίμεναν τα δύο γκρουπ, δεν χρειάστηκε να κάνει. Περίμενε τα δύο γκρουπ, μπήκε και στο 5.60, πήγε στα 5.70 δοκιμάζοντας να έκανε δύο φορές, δεν το πέρασε, αλλά δεν χρειάστηκε. Συνολικά λοιπόν ήταν στον τελικό, είναι στον τελικό της Κυριακής 9.30 ώρα αύριο το βράδυ με άλμα στα 5.60 ο Εμμανουήλ Καραλής. Ο Γιάννης Ρίζος επίσης στο επικοντό ταλαιπωρήθηκε σε μια χρονιά με τραυματισμού στο ισχύο. Έκανε τρεις άκυρες στα 5.25. Πάμε να ακούσουμε τον Χρήστο όμως.
3: Για δευτερόλεπτα, πολύ δυνατή κούρσα.
4: Η αλήθεια είναι πως κόλλησα λίγο πιο αργά το πρωί. Υπάρχει μια μικρή κούραση. Και ελπίζω μέχρι αύριο να ξεκουραστώ για να είμαι καλύτερος, γιατί αυτός ο χρόνος δεν είναι ικανός για μετάλλιο αύριο.
3: Σημασία έχει όμως η παρουσία στον τελικό. Φαντάζομαι ότι αυτό.
4: Σίγουρα, ναι. Ήταν το βήμα που ήθελα, το πέτυχα και συνεχίζουμε αύριο.
3: Πώς θα διαχειριστείς το κομμάτι της κούρασης και όλα αυτά εν ώψη της αυριανής κούρσης?
4: Αύριο το πρωί δεν θα έχω κάτι να κάνω, θα ηρεμήσω και με καθαρό μυαλό θα έρθω αύριο να διεκδικήσω ότι καλύτερο στο τελικό.
3: Σας ευχαριστούμε πολύ.
1: Αυτά λέει, είπε ο Απόστολος Χρήστου για την πρόκριση του στα 100 ύπτιο στον τελικό συνάδελφο την Κατρίνα Σοπούλου στην ΕΡΤ. Λέγαμε για το επικοντό, Γιάννης Ρίζος, τρεις άκυρες στα 5.25 δεν μπόρεσε να περάσει τον πύχη και έμεινε εκτός τελικού. Στον τελικό του ύψους ο Ανδρέας Μίτα και ο Αντώνης Μέρλο δεν κατάφεραν να περάσουν τα 2.23, κατέλαβαν από κοινού την 11η θέση στο ύψος στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα στίβου. Είχαν περάσει με την τρίτη το 2.18 που τους έδωσε την τελική κατάταξη στο την 11η θέση ο Μίτα και ο Μέρλος στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα στίβου στο ύψος. Και μεγάλη άτυχη η Ντραγκομίροβα, γιατί είχε ενοχλήσεις στο δεξί της πόδι και εγκατέλειψε στο έπταθλο, έκανε τα δύο αγωνίσματα, όμως δεν μπόρεσε να συνεχίσει χθες το απόγευμα και έτσι δεν μπήκε καν στο τέταρτο αγώνισμα που ήταν τα 200 μέτρα και έτσι η Αναστασία Ντραγκομίροβα εγκατέλειψε στο έπταθλο πάντα για το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα στίβου. Τώρα, να ακούσουμε τύπο Καραλής μετά τον προκριματικό για την συμμετοχή του στον αυριανό τελικό.
5: Είναι απίστευτο και εγώ ήμουν μικρό παιδί και παρακολουθούσα τους αγώνες και έβλεπα όλους αυτούς τους μεγάλους αθλητές και πέρασαν τα χρόνια και έγινε εγώ αυτός ο μεγάλος αθλητής που μοιράζω τόση αγάπη. Είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό για μένα. Μ' αρέσει να δίνω αγάπη επειδή παίρνω και πάρα πολύ αγάπη από όλο τον κόσμο. Αλλά εντάξει, είμαστε εδώ για μια δουλειά. Σίγουρα πρέπει να είμαι συγκεντρωμένος. Νιώθω καλά, είμαι καλά. Μακάρι να πάνε όλα έτσι όπως έχουμε σκεφτεί με την ομάδα μου στο τελικό και προχωράμε. Σίγουρα ο καιρός δεν ήταν ιδανικός, όπως είπε και η Κατερίνα. Οι συνθήκες εδώ εδώ, επειδή είναι ανοιχτό το στάδιο, μπαίνει αέρα, όπως είπε και ο Μίλτος. Είναι δύσκολες συνθήκες, αλήθεια είναι. Αλλά ελπίζουμε και για την τύχη, ελπίζουμε και να πάνε όλα καλά την Κυριακή, να μην έχει τόσο αέρα. Γενικώς είμαι πάρα πολύ καλά. Περιμένω να βγει το άλμα που θέλω. Είμαι αθλητής αγώνων. Ελπίζω να μου βγει την Κυριακή. Αλλά ό,τι και να γίνει, εγώ θα δώσω το καλύτερο δυνατό και περιμένουμε για την Κυριακή.
1: Ο Εμμανουήλ Καραλής ρωτήθηκε από τον συνάδελφο τον κύριο Μακρύ, τον Περικλή Μακρύ στην ΕΡΤ, ότι να, αν πάρεις μετάλλιο, να φέρεις το μετάλλιο εδώ, να το δείξεις. Όχι όπως έγινε με τον Ντόγλου, που τον Ντόγλου το είχε ξεχάσει όταν τελείωσε το αγώνισμα. Πήρε την πρώτη θέση στο μήκος, τους περνάνε το μετάλλιο εκεί για να βγουν οι φωτογραφίες, να πάνε στη μεικτή ζώνη, να έχουν τα τηλεοπτικά πλάνα, τις φωτογραφίες και μετά το δίνουν για να είναι στην απονομή που γίνεται στο τέλος της βραδιάς. Ο Καραλής, να ακούσουμε τι είπε.
6: Ο αθλητισμός δεν υπόσχεται, ακόμη και αν λέγεσαι Καραλής, δεν υπόσχεται το μετάλλιο, πρέπει να προσπαθήσει κανείς. Αλλά αν το κερδίσεις, υπόσχεσαι να το φέρεις εδώ στη μεικτή ζώνη.
5: Να μην κάνω καμία βλακεία, εγώ. Όχι, σίγουρα. Σίγουρα θα το φέρω. Εγώ δεν είμαι σαν τον άλλον. Εγώ θα το φέρω. Θα το μοιράζω σε όλο το στάδιο αν το φέρω και θα το φέρω και εδώ. Αλλά όλα καλά. Περνάμε καλά. Είναι μια γιορτή του αθλητισμού. Είναι πολύ σημαντικό και για μένα και για όλους τους αθλητές που είναι εδώ να χαίρονται το αγώνισμα. Και είμαστε έτοιμοι και είμαστε πολύ ευτυχισμένοι που είμαστε εδώ σε αυτή τη γιορτή του αθλητισμού.
1: Μάλιστα, αυτά είπε ο Εμμανουήλ Καραλής. Θα το δούμε αύριο το βράδυ στον τελικό του Επίκοντο. Τώρα έχουμε και Τεντόγλου. Γύρισε στην Αθήνα ο Μίλτος Τεντόγλου. Τα ξημερώματα έφτασε στο αεροδρόμιο Λευθέριος Βενιζέλος. Ήταν εκεί οι άνθρωποι του ΣΕΓΑΣ. Τον υποδέχτηκαν. Η Τασούλα Κελεσίδου, μέλος της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής και εκπρόσωπος από το Διοικητικό Συμβούλιο του ΣΕΓΑΣ. Εντάξει, ο Τεντόγλου παραδέχτηκε ότι του έλειψε το βάθρο μετά από ένα χρόνο αναμονής που είχε μια ίωση πέρσι και δεν μπόρεσε να είναι στις μεγάλες διοργανώσεις και είπε ότι τώρα στόχος του είναι να κάνει ακόμα 4 αγώνες. Ρωτήθηκε, γιατί θα πάει σε ένα meeting στην Ουγγαρία, τι σκέφτεται, τι σχέδια κάνει γι' αυτό. Για να ακούσουμε τον Μίλτο Τεντόγλου που την άφηξή του στο Ελευθερίος Βενιζέλος.
7: Μίλτο, συγχαρητήρια. Ήσουν πάρα πολύ χαρούμενος με αυτό το βάθρο. Σου είχε λείψει αυτή η απόσταση του ενός χρόνου?
8: Ναι, μου είχε λείψει λίγο. Το χάρηκα αυτό το μετάλλιο. Ήταν πολύ καλό. Τώρα συνεχίζουμε έτσι. Πάω, θα φύγω τώρα. Είμαι πολύ κουρασμένος. Έχω αύριο να πάω προπόνηση. Έχω Diamond League. Ξεκινάω την Παρασκευή. Να με δείτε στη τηλεόραση. Και θα έχω κάθε εβδομάδα αγώνες τώρα. Έχω 4 αγώνες ακόμα που είναι πολύ σημαντικοί και πρέπει να τα πω καλά.
7: Με αποκορύφωμα του.
8: Το ultimate είναι θέλω να το κερδίσω στον αγώνα, γιατί είναι η πρώτη φορά που θα γίνει. Και θέλω να κερδίσω και τον τελικό, στο Diamond. Και έχω σχέδιο.

0: και σκέφτεται πώς θα πάει για να είναι καλύτερα, για να μπορέσει να κάνει το καλύτερο δυνατό. Ο Γιώργος Πομάς και ο τεχνικός του στην επιστροφή χθες στο αεροδρόμιο είπε ότι η κορυφή είναι σαν τον Μέση, τον Ρονάλντο, το 5ο, το 6ο, το 7ο χρυσό που κυνηγάει ο αθλητής του. Για να ακούσουμε τι είπε.
1: Άνθρωπος είναι, μία φορά κόλλησε γρίπη, χάσαμε ένα πρωτάθλημα, το καλοκαίρι πρώτη φορά στη δεκαετία κράμπες. Για να το προφυλάξω, καλύτερα να σταματήσουμε. Και από την αρχή πάλι είναι στο τη θέση που το αρμόζει. Πρώτη φορά δεν ασχολήθηκε ποτέ με τις λεπτομέρειες, με τα details σε ένα αγώνα. Πράγματι ήταν πολύ κακός ο καιρός, ήταν πολύ αντίθετος άνεμος. Πέρασε σαν βέλος, είπα. Το πρώτο πέρασμα στο ζέσταμα, λέω σήμερα δεν θα υπάρχει κανένα πρόβλημα. Απλώς ήθελε λίγο 2-3 άλματα, γιατί τα έκανε τα πρώτα safe. Ήταν από μήκους πόντους πίσω, 15, και αυτό ήταν άλματα 8-40. Στο τέταρτο, παιδάκι μου χαλάρωσε, μπες πιο άνετα, μπήκε, θα το κάνω, λέει, πήγε και το έκανε.
2: Στο τέλος του είπα.
1: Είσαι πολύ μεγάλος, όχι μεγάλος. Είσαι πολύ μεγάλος άμα κέρδισες και αυτό το αγώνα σε αυτές τις συνθήκες, γιατί οι αδύνατοι αθλητές τους εμποντίζει πάρα πολύ ο αντίθετος άνεμος. Αλλά αυτός απέδειξε για μια φορά ότι είναι μαχητής, αγωνιστής, νικητής, killer.
3: Άρα δηλαδή να περιμένουμε και πανελλήνιο ρεκόρ.
1: Θα το κυνηγήσουμε σαν τρελή. Μέχρι τα 4 αγώνες έχουμε. Θα προσπαθήσουμε να κάνουμε ό,τι καλύτερο. Τελευταία χρόνια παίρνουμε τάρρος πολύ από κάποιους ποδοσφαιριστές. Είναι Ρονάλντο, είναι Μέση, είναι Λεμπρόν, είναι άτομα που γράψανε πια 40 και συνεχίζουν με το ίδιο ζήλο να κάνουν το αθλητισμό. Αυτά είναι άτομα που αγαπάνε, έχουν ταχθεί στην επάγγελμά τους, τα έχουν γίνει τόσο επαγγελματίες που δεν τους επηρεάζει πια η ηλικία. Γιατί και εμείς να μην πάμε στο 5ο, 6ο,

Έχουμε φωτιά στην περιοχή Σταυρωτή, στη Τζιά. Φωτιά σε εξέλιξη. Υπάρχει φωτιά στην Σκύρο από το μεσημέρι. Διαβάζουμε στο ενικός.gr. Εκενώθηκαν δύο οικισμοί, ενισχύθηκαν περαιτέρω οι δυνάμεις πυρόσβεσης. Μπορείτε να μπείτε να δείτε και βίντεο από την φωτιά στην Σκύρο, όπου εκεί έχουν ενισχυθεί οι δυνάμεις. Επιχειρούν 53 πυροσβέστες με 5 ομάδες πεζοπόρων, της 1ης, της 4ης, 18ης ΕΜΟΔΕ, 10 οχήματα και εθελοντές. Ήταν και η αεροπυρόσβεση μέχρι να το μέχρι τις 9 που είχε ακόμα φως. Τότε ήταν 11 αεροσκάφη και 5 ελικόπτερα που επιχειρούσαν στην Σκύρο. Ακόμα στο ενικός.gr διαβάζουμε και για την Μάνη, όπου άνοιξαν οι ουρανοί, ποτάμια, οι δρόμοι, μέσα στα σπίτια τα νερά, γυναίκα χτυπήθηκε από κεραυνό μέσα στο αυτοκίνητό της. Ενικός.gr θα διαβάζετε όλα αυτά. Real.gr μπαίνετε και διαβάζετε τώρα το πρώτο θέμα της εφημερίδας Real News που κυκλοφορεί με πολλά special reportage. Έξτρα μισθός για 40.000 δημοσίους υπαλλήλους. Πλημμύρα στη Μάνη, παγιδεύτηκαν πολίτες σε αυτοκίνητα. Η πυρκαγιά στη Σκύρο. Το ευρωπαϊκό πλάσμα κολύμβησης, χάλκινο μετάλλιο στο 200 μέτρα από τον Πεταλούδας, από τον Σίσκο, τα βασικά θέματα στο real.gr.

Πριν συνεχίσουμε με ευρωπαϊκό στίβου, ο Ρέμο Φρόιλερ, ο Ελβετός διεθνής μέσος, σύμφωνα με αυτά που αναφέρει ο Τζιανλούκα Τι Μάρτσιο, ο Ιταλός δημοσιογράφος, έρχεται απόψε στην Ελλάδα, έπαιζε στην Πολώνια, για να κλείσει μεταγραφή του στον Ολυμπιακό. Θυμίζω ότι ήταν βασικός και στα 6 παιχνίδια της Εθνικής Ελβετίας στο Παγκόσμιο Κύπελλο.

0: Για το φινάλε σας έχω ετοιμάσει απολαυστική Κατρίνα Στεφανίδη, γιατί η Κατρίνα Στεφανίδη μπορεί να μην κατάφερε να πάρει μετάλλιο, όμως έκανε μια πολύ καλή εμφάνιση στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου στο επικοντό. Είναι 36 χρονών, να μην ξεχνιόμαστε. Έχει ήδη ένα παιδάκι, τον γιο του, τον προπονητή της και σύζυγό της, τον Μίτσελ Κρίερ, τον Τζόρτζ, η οποία Κατρίνα πήρε την έκτη θέση και προσπάθησε τρεις φορές για το 4.70, δεν τα κατάφερε. Έκανε βελτίωση στο φετινό του ρεκόρ, πέρασε με άνεση στα 4.30, 4.45 και πήρε την έκτη θέση. Θυμίζω ότι η Κατερίνα έχει πάρει 2 χρυσά σε ευρωπαϊκό πρωτάθλημα ανοιχτού στίβου και 3 αργυρά. Εντάξει, για να μην ξεχνάμε, έτσι τους αθλητές και όταν πλασαρίζονται σε εκτός μεταλλίων, είναι πολύ μεγάλη η παρουσία της και η εμφάνισή της. Στο ίδιο αγώνισμα η Αριάδνη Αδαμοπούλου, στον πρώτο ευρωπαϊκό της τελικό, πέρασε με την πρώτη τα 4.30, στα 4.45 πέρασε τον πύχη, δεν πέρασε τον πύχη εκεί 3 άκυρα και έτσι έμεινε στην 11η θέση. Λοιπόν, έχω απολαυστική Στεφανίδη ετοιμάσει. Αρχικά μιλάει ότι είναι το αγαπημένο της πρωτάθλημα και είναι αυτή η έκτη θέση σαν να πήρε μετάλλιο.
1: Σίγουρα, γενικά η χρονιά είναι τόσο διαφορετική για μένα, έχοντας τον Μπέμπι, έχοντας τον Μπατού, στην προπόνηση, αγώνες παντού. Νομίζω είναι το αγαπημένο μου πρωτάθλημα. Και ας μην πήρα μετάλλιο, είναι το αγαπημένο μου πρωτάθλημα, σίγουρα. Παρ' όλα αυτά, είμαι φοβερά ικανοποιημένη. Ήρθα εδώ με φετινό ρεκόρ 4.48, έκανα φετινό ρεκόρ στο προκριματικό, φετινό ρεκόρ στο τελικό. Είχα και ένα στοίχημα με την αδερφή μου. Είχαμε έτσι μια διαφορά γιατί ξαναξεκίνησε επικοντό. Με το 50 την ισοφάρισα και με το 60 την πέρασα. Οπότε είχε μεγάλη σημασία αυτό για μένα. Αλλά είμαι φοβερά ικανοποιημένη. Δεν αισθάνθηκα σωματικά όσο καλά αισθάνθηκα στο προκριματικό, για να είμαι ειλικρινής.
0: Μάλιστα. Λέει τώρα για τον τελικό, μιλάει ότι είναι ικανοποιημένη, ότι το 4.70 μπορεί να μην το πέρασε, αλλά το προσπάθησε. Για να ακούσουμε τι είπε για τον τελικό του αγωνίσματος.
1: Υπήρχε ένα θέμα με το τρέξιμό μου σήμερα. Ίσως απλά δεν αισθανόμουν όσο καλά, ίσως ήμουν κουρασμένη, δεν ξέρω. Και νομίζω αυτό έλειπε. Και όσο μπαίνεις μέσα στον αγώνα, λίγο ξεχνάς αυτές τις λεπτομέρειες και απλά αγωνίζεσαι. Και νομίζω αυτό έγινε στην τρίτη προσπάθεια στο 60. Και στην πρώτη στο 70, για να πω την αλήθεια, είμαι ευχαριστημένη και με την προσπάθεια που έκανα στο 70. Το μόνο που δεν είμαι ευχαριστημένη που δεν τελείωσα τις προσπάθειες στο 70, γιατί άλλαξα κοντάρι και το φοβήθηκα. Θα είμαι τελείως ειλικρινής, το φοβήθηκα ξεκάθαρα. Αλλά ξαναλέω, δεν έχω ξαναδεί τον πύχη στο 4.60 φέτος. Και τον είδα στο 4.70 και έκανα και ένα καλό άλμα, οπότε είμαι φοβερά ικανοποιημένη.
0: Ρωτήθηκε και για τη σεζόν πώς πήγε. Έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Ξαναλέω ότι η κοπέλα αυτή έχει ήδη ένα παιδάκι 13 μηνών και γύρισε μετά την εγκυμοσύνη, μετά τη γέννα. Έχει γυρίσει. Είναι καλά. Φυσικά βοηθάει και η σωματοδομή της που είναι έτσι αθλητική. Για να ακούσουμε τι είπε για τη σεζόν.
1: Όταν ξεκινήσαμε στο κλειστό, είχα πει τότε σε μια Ελληνίδα συναθλητριά μου, της είχα πει δεν μπορώ να φανταστώ ότι θα ξαναβάλω τα αγωνιστικά μου κοντάρια, ώστε να μπορέσω να κάνω, να μιλάμε για ύψη 4.60, 4.70 κτλ. Δεν μπορούσα, στο μυαλό μου δεν μπορούσα να το δω αυτό ποτέ. Υπήρξε μια πολύ μεγάλη βελτίωση, γιατί για να είμαι ειλικρινής, ξεκινήσαμε να κάνουμε sprint. Ένας επικοντιστής είναι ένα sprinter με ένα κοντάρι ουσιαστικά. Ξεκινήσαμε να κάνουμε sprint το Μάρτιο. Δηλαδή, πραγματική προπόνηση έχω κάνει από το Μάρτιο και μετά. Γιατί είχα κάνει και κεσαρική, για να είμαι ειλικρινής, και είχα και κάποια προβληματάκια στην αρχή. Οπότε θα μπορούσα να είμαι αυστηρή με τον εαυτό μου και να πω ότι άμα είχα κάνει μια υπέρβαση πριν έρθουμε εδώ, ίσως να είχε βγει και το 70 σήμερα. Για να είμαι δίκαιη με τον εαυτό μου, ήρθαμε 4.48 και έκανα 4.60. Νομίζω δεν μπορώ να ζητήσω κάτι παραπάνω. Με βαθμολογώ υψηλά. Θα μπορούσα ψυχολογικά να είχα πάει λίγο καλύτερα, αλλά είμαι πολύ ευχαριστημένη.
0: Για την συνολική παρουσία της έτσι στο ευρωπαϊκό, πώς ένιωθε, για να ακούσουμε τι είπε.
1: Η αλήθεια είναι, από τη μία χαίρομαι πάρα πολύ που μπορώ να κάνω αυτό που έκανα σήμερα και στο προκριματικό, δηλαδή να ενεργοποιούμε σε ένα μεγάλο πρωτάθλημα. Απ' την άλλη, θα ήθελα να μπορώ να το κάνω και λίγο χωρίς να είναι ένα πρωτάθλημα, ώστε να είμαι λίγο πιο έτοιμη στο πρωτάθλημα. Σίγουρα αυτό θα είναι ένα boost για του χρόνου. Ίσως ήταν το πιο δύσκολο κομμάτι αυτό. Φέτος αισθάνθηκα για πρώτη φορά ότι ξεκινάω από το μηδέν. Κάθε χρονιά ξεκινάς και έχεις ένα στάνταρ. Ξέρεις ότι το μικρότερο κοντάρι από αυτή τη φορά είναι αυτό, ότι από αυτή τη φορά το χαμηλότερο που μπορώ να δείξω είναι τόσο. Φέτος ξεκίνησα από το μηδέν. Ξεκίνησα όντας 15 κιλά παραπάνω από ό,τι είμαι τώρα. Δηλαδή ήταν μια πολύ διαφορετική εμπειρία, ένα πολύ διαφορετικό challenge. Θεωρώ τώρα ότι έχουμε φτάσει ξανά σε ένα επίπεδο που μπορούμε να κοιτάμε ότι ξεκινάει μια ξανά normal σεζόν από το φθινόπωρο και μετά.
0: Είπε ότι ξεκίνησε από το μηδέν για να φτάσει σε αυτό το ευρωπαϊκό. Ρωτήθηκε. Και για τη συνέχεια, τι στόχους βάζει, για να ακούσουμε τι είπε.
1: Θα πάω μόνο σε έναν ακόμα αγώνα. Αυτή τη στιγμή αυτό έχω στο μυαλό μου, εκτός αν αλλάξει κάτι, που είναι στο τέλος του μήνα και δεν είναι πραγματικός αγώνας. Είναι ένας αγώνας όπου διαλέγεις, έχεις 6 προσπάθειες, διαλέγεις το ύψος, νομίζω δεν μετράει καν σαν αγώνας. Το κάνει μια φίλη μου, το διοργανώνει μια φίλη μου και γι' αυτό θα πάμε. Και θα πηδήξω και από πολύ μικρή φόρα κιόλας. Από εδώ και πέρα πρέπει λίγο να σκεφτώ. Καταρχάς, κάποιοι λένε το πας χρόνο-χρόνο τώρα με 36. Εγώ το πάω μήνα-μήνα, για να είμαι ειλικρινή. Θα ήθελα να ξεκουραστώ. Έχουμε διάφορα σενάρια στο μυαλό μας. Δηλαδή, υπάρχει ένα σενάριο του να κάνω κλειστό και να ξεκουραστώ λίγο στον ανοιχτό. Γιατί άμα έτσι, σαν μακρινό στόχο, το Λος Άντζελες, δεν μπορεί να βγει για μένα που θα είμαι 38 πλέον στη χρονιά του Λος Άντζελες, κάνοντας και κλειστό και Πεκίνο που είναι αργά του χρόνου, παγκόσμιο, ναι.
2: Και ευρωπαϊκό το 28 στην Πολωνία.
1: Μετά τους Ολυμπιακούς όμως. Ναι, η Ολυμπιακή είναι νωρίς το 28. Οπότε πρέπει λίγο να τα κοιτάξουμε αυτά, γιατί είπα θα συνεχίσω. Αγαπάω πολύ το επικοντό, μου αρέσει πολύ. Σε ένα επίπεδο με τρομάζει κιόλας, αλλά νομίζω είναι και καλό γενικά να κάνεις πράγματα που σε τρομάζουν. Αλλά δεν μπορώ να ξαναπεράσω αυτό που πέρασα από το 20 έως το 24, με πόνους συνέχεια, με τραυματισμούς. Οπότε κάνουμε μια πιο ιδιαίτερη προπόνηση, πιο συγκρατημένη. Και αυτό θα συνεχίσουμε να κάνουμε. Και γι' αυτό μιλάω για πιθανώς να αφήσω μια σεζόν είτε του κλειστού είτε του ανοιχτού, ώστε να μπορέσω να ξεκουραστώ και να μην υπάρχουν τραυματισμοί, άμα είναι να συνεχίσω. Γιατί δεν μπορώ να συνεχίσω να το κάνω πονώντας. Και αυτό είναι το καλύτερο πράγμα που έχει γίνει φέτος. Είμαι πρώτη φορά υγιής από το 2019.
0: Λοιπόν, τώρα για όσους δεν είδατε την προσπάθειά της που πήρε την έκτη θέση, όταν τελείωσε τον αγώνα και έκανε την αποτυχημένη στα 4.70, θυμίζω ότι ήταν έκτη, πάει, κατεβαίνει εκεί στο διαχωριστικό που είναι το αγωνιστικό χώρο με την κερκίδα ο Μίτσελ Κρίερ, ο σύζυγός της, είχε αγκαλιά τον γιο του, τον Τζόρτζ, ξαναλέω, το αγοράκι 13 μηνών, και πανηγύρισαν έντονα φιλιά, αγκαλιές, ωραίες στιγμές, και ερωτήθηκε και για τον σύζυγο και προπονητή, αλλά πιο πολύ για τον σύζυγο, τον Μίτσελ Κρίερ. Να ακούσουμε τι είπε η Κατερίνα.
1: Μου είπε ότι δεν μπορώ να φανταστώ πόσο περήφανος είναι, γιατί και εκείνος ξέρει, ξέρουμε ότι είμαι καλά και ίσως οι υπάλληλες είναι και να μπορούσαν να κάνει και το 70 και έχει πάει καλά η προπόνηση, αλλά ξέρει και πόσο έχω δυσκολευτεί φέτος στους αγώνες. Και είναι αυτό ένα πράγμα, όταν είχα κάνει ένα podcast, έτσι, αυτό 20 στη διάρκεια του COVID, και είχα πει ότι εγώ πάντα θα κάνω πικοντό, πάντα θα πιάνω κοντάρι, πάντα θα παίζω, ίσως μέχρι ένα χ επίπεδο που δεν με τρομάζει. Όσο με τρομάζει από ένα επίπεδο και μετά, όσο μέχρι εκεί που μου είναι εύκολο ουσιαστικά. Και είχα πει όμως ότι όταν θα σταματήσω, αυτό που θα μου λείπει πολύ είναι οι αγώνες, να αγωνίζομαι. Και για να είμαι απολύτως ειλικρινής, φέτος δεν διασκέδασα τους αγώνες μου, δεν μου έλειψαν καθόλου οι αγώνες. Το αντίθετο θα έλεγα. Δηλαδή έμπαινα στους αγώνες και δεν αισθανόμουν καλά, ίσως γιατί δεν ήμουν κατάλληλα προετοιμασμένη, δεν ξέρω. Εκτός από εδώ. Αυτό νομίζω θα μου λείψει. Αυτό. Το να αγωνίζομαι σε πρωταθλήματα, καλά ή κακά, αυτό θα μου λείψει. Ο Μίτσα έχει τραβήξει μια δύσκολη σεζόν, για να είμαι ειλικρινής, γιατί όσο είμαστε στην Αμερική δεν έχουμε καθόλου βοήθεια. Δηλαδή, ενδιάμεσα στην προπόνηση, όταν κάνω άλμα, όταν κάνω βάρη, η ξεκούρασή μας ήταν να ανταλλάσσουμε ποιος κρατάει το μωρό. Τώρα το μωρό περπατάει, οπότε η ξεκούρασή μας είναι ποιος κυνηγάει το μωρό. Έχει αλλάξει λίγο η δυσκολία αυτή. Είναι ο καλύτερος μπαμπάς που μπορεί να φανταστείτε. Ίσως το ξέρετε και όλος όσο το γνωρίζετε και λίγο παραπάνω. Και γενικότερα να τους δείσω συγγνώμη γιατί τον έχει φάει μέση του. Γιατί ο μόνο αυτό. Τώρα, ειδικά τον τελευταίο καιρό που αποφεύγαμε, ή επειδή είχα πάθει και ένα σπασμό στο πανέλο πρωτάθλημα, είχα πέσει λίγο περίεργα. Έφευγα να τον κατακαώ πάρα πολύ για να μην κρουαστώ. Τώρα, 2 εβδομάδες έχει φάει ο Μίτς ένα μεγάλο πακέτο να κουβαλάει ένα 10 κιλό χταπόδι, όπως λέμε εμείς.
2: Πάντως, άνοιξε την αγκαλιά του ο μικρός στο τέλος, έτσι.
1: Ναι, και μετά δεν ήθελε να φύγει. Και τα ίδια πάθαμε στο προκριματικό κάποια στιγμή. Ναι, ναι, ναι. Αυτό όμως εμένα με κάνει να χαίρομαι. Δηλαδή, αυτή η εμπειρία του να είμαστε εδώ με εκείνον. Ξέρεις, και κάποιοι λένε, μα τι σημασία έχει, δεν θα το θυμάται. Για μας είναι η εμπειρία, όχι για εκείνον. Real FM.
3: Σήμερα μη χάσετε 2 συγκλονιστικά βιβλία από τη δημοφιλή σειρά στις μυστικές υπηρεσίες της Μαρίας Αντουανέτας του συγγραφέα Φρεντερίκ Λενορμάν από τη βιβλιοθήκη της Real News. Μαζί, Σουντόκου, το αγαπημένο παιχνίδι αριθμών για κάθε ηλικία. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Σήμερα με τη Real News.
4: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

8 λεπτά πριν τελειώσουμε, πριν η ώρα δείξει 10, συντονισμένοι πάντα στο Real FM και πάντα στην παρέα μας, μοναδικές στιγμές με ανεπανάληπτη δράση στο live casino της Interveten.

0: Θα επαναλάβω σε λίγο τις ειδήσεις τις δύο που έχω πει για τον Ολυμπιακό, γιατί ήρθε εδώ και ο κύριος Νίκος Λικούρης που ενδιαφέρεται για το συγκρότημα των Ερυθρολεύκων. Ενώ ο Λάσκαρης Αγοραστός έμεινε ικανοποιημένος από αυτά που είπαμε για την ΑΕΚ, δεν έχει κάποια απορία. Για να μείνουν ικανοποιημένοι και οι φίλοι μας του ΠΑΟΚ, να σας πω, έχουμε πει και νωρίτερα ότι προχωράει ο δανεισμός του Σέριφ Εντιαγέ από την Σαμπσπορ στον ΠΑΟΚ, κάτι που επιβεβαιώνει και ο εκπρόσωπος τύπου της τουρκικής ομάδας, της ομάδας Σαμσούντας. Ενώ συνεχίζονται τα δημοσιεύματα για τον Κωνσταντέλια, για την Ντόρτμουντ που τον θέλει, σύμφωνα με νέο γερμανικό δημοσίευμα από το Kicker. Ο ΠΑΟΚ ετοιμάζεται τώρα για το παιχνίδι που έχει μπροστά του με την Μπραν για τα play-off του Conference League με την Μπραν την Νορβηγική στην Τούμπα την ερχόμενη Πέμπτη. Αποκλείστηκε μετά από μια κακή εμφάνιση που έκανε από την Άντερλεχτ με 3-2, που στήχησε φυσικά γιατί είχε και τις αποβολές Γερεμέγεφ και Αντρία Ζίχοβιτς που δεν τους έχει ολύσει στο παιχνίδι με την Νορβηγική ομάδα. Και για να σας ρωτήθηκε ο κύριος Λύση για το γεγονός ότι έπαιξε χωρίς επιθετικό και για το τι χρειάζεται ο ΠΑΟΚ να μπορέσει να γίνει ανταγωνιστικός. Για να ακούσουμε τι είπε ο Λύση μετά τον αποκλεισμό της ομάδας του από τον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League.
1: First of all, I want to finish the question before question that if the team don't compete.
2: Θέλω να συμπληρώσω την προηγούμενη απάντησή μου ότι αν η ομάδα δεν καταφέρει και να είναι ανταγωνιστική, τότε προφανώς και δεν είναι ευθύνη μόνο του παιχτού, είναι και δική μου προσωπική ευθύνη. Οι αλλαγές μετά το πρώτο ημίχρονο στο 46 δηλαδή έγιναν επειδή ο Μπάπα σε πρώτη ανάμωση δέχθηκε μια κίτρινη κάρτα και επειδή ο αντίπαλος έτρεχε πολύ παραπάνω το πρώτο ημίχρονο από εμάς. Αυτό το πλήρωσε συσσαγωγικά και ο Μύθου, ο οποίος προφανώς και είναι ο μοναδικός υπεύθυνος. Δεν θα ήθελα να σταθώ ξεχωριστά σε κάθε περίπτωση. Αυτό είναι κάτι το οποίο θα συζητηθεί στα αποδυτήρια. Θεωρώ βασικά σήμερα πως έπρεπε να μιμηθούμε και να μάθουμε να μιμηθούμε και να επιθυμούμε έχοντας δικά ποδοσφαιριστές. Ο αντίπαλος έπαιζε προβόκαρε κάπως το παιχνίδι. Πήγε σε ένα παιχνίδι πιο βρώμικο, έπαιζε με έναν βρώμικο τρόπο και για να μην παρεξηγηθώ, αυτό δεν το λέω με κακή έννοια, με κακό τρόπο. Ίσα θα πρέπει και εμείς, βλέποντας τον αντίπαλο, να μάθουμε από το δικό του παιχνίδι. Οπότε πρέπει να γίνουμε πιο επιθετικοί στις μονομαχίες. Και θεωρώ πως θα πρέπει να διαχειριστούμε καλύτερα τις στιγμές στις οποίες κάναμε υψηλό pressing. Τη στιγμή που μειώσαμε σε 3-2 ή θα μπορούσαμε να είμαστε πιο έξυπνοι, αντίθετα πέσαμε στην παλιά του αντιπάλου, ο οποίος θέλει πάλι να προσάρει το παιχνίδι και αυτό έχει ως αποτέλεσμα το να δεχτούμε δύο κόκκινες κάρτες. Έπρεπε να το διαχειριστούμε καλύτερα και είναι δεδομένο πως και στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, αλλά φυσικά και στο ελληνικό πρωτάθλημα, πρέπει να μάθεις να διαχειρίζεσαι τέτοιες καταστάσεις για να γίνεις καλύτερος.
1: In Europe and also in our league for sure.
0: Ρωτήθηκε ο κύριος Λύση για την απειθαρχία και αν τον φοβίζει συμπεριφορά με αφορμή τις κάρτες, τις κόκκινες που δέχτηκε η ομάδα του. Για να ακούσουμε τι είπε.
1: Έχω
2: πιστοσύνη στην ομάδα μου και για τους παίχτες οι οποίοι δεν πήραν αρκετά λεπτά συμμετοχή στα πρώτα 4 παιχνίδια τη σεζόν. Είναι μια καλή ευκαιρία το να αποδείξουν ότι αξίζουν μια θέση στην αρχική ενδεκάδα. Οπότε αυτή είναι μια καλή στιγμή το να το αποδείξουν αυτό.
1: I trust in everyone.

Λοιπόν, τώρα έχουμε Στίβο, Earth 2 βλέπετε. Στις 10 ξεκινάει ο κοντισμός των ανδρών με Δημήτρη Τσίτσο. 10 και 17 ο 44χρονος Δημήτρης Τσιάμης τελικός τριπλούν. 11.30 η ομάδα σκηταλοδρομίας 4x100 των ανδρών μετέχει στον τελικό. Αύριο το πρωί 9.30 ο μαραθώνιος των γυναικών με την Νούλα, η ελληνική συμμετοχή. Και 10 και 10 ο μαραθώνιος των ανδρών με τον Σταμούλη. Θυμίζω αύριο 9.30 ώρα ο Εμμανουήλ Καραλή στο τελικό του επικοντό και 10 παρα 5 ξεκινάει ο τελικός του ακοντισμού με την Ελίνα Τσέκο. Σήμερα, για όσοι συντονιστήκατε και δεν το έχετε ακούσει, στον Μαραθώνιο του Βάδιν, τέταρτη θέση για την Αντιγόνη της Πριώτη, πέμπτη θέση για την πόλη Τσινοπούλου. Πάντα η ενημέρωση του Real Group ολοκληρώνεται μέσα από τη νέα εφαρμογή του real.gr. Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και ακούστε ζωντανά τον Real FM 97,8 αλλά και τα θεματικά ραδιόφωνα του Ομίλου. Παράλληλα με τις νέες λειτουργίες Real AI, την προσωποποιημένη αρχική σελίδα και την πρόγνωση καιρού, έχετε ό,τι χρειάζεστε σε μία μόνο εφαρμογή. Διαθέσιμη δωρεάν για iOS και Android. Για Άιος είναι το σωστό. Λοιπόν, τώρα στην Ισπανία Αλαβές Χετάφε στο 68-0-0, 10.30 Σεβίλη Ράγιο Βαγεκάνο παίζουν την πρεμιέρα στο Ισπανικό Πρωτάθλημα. Στο Κολύμπι, χάλκινο μετάλλιο τρίτη θέση στα 200 πεταλούδα, Απόστολος Σίσκος με νέο πανελλήνιο ρεκόρ 1.54.13, μια εκπληκτική κούρσα στο φινάλε στα τελευταία 50 μέτρα. Εκεί ήταν έκτος, έβδομος, κατάφερε και πήρε την τρίτη θέση, ένα εκπληκτικό φίνις. Στα 100 ύπτιο στον ημιτελικό προκρίθηκε στον αυριανό τελικό του αγωνίσματος ο Απόστολος Χρήστου με την τρίτη καλύτερη επίδοση 52.94, πήρε την τρίτη θέση στην ημιτελική σειρά του και είναι στον αυριανό τελικό στα 100 ύπτιο. Ιντερβέτεν Live Καζίνο, πιο ανανεωμένο ποτέ στην παρέα μας και απόψε.

0: Μείνετε συντονισμένοι, έρχεται ο Ιωσήφ Καλαμαράκης εδώ στη συχνότητα του αληθινού ραδιοφώνου. Γκονζάλες Μεξικανός, 23χρονος φορ, έρχεται ο μάνατζερ του στον Ολυμπιακό. Ενώ απόψε αναμένεται στην Αθήνα και ο Ελβετός, ο παίκτης ο Φριόλε, για να κλείσει στον Ολυμπιακό. Ελβετός διεθνής, ο Φρόιλερ, συγγνώμη, έρχεται απόψε για να κλείσει. Λάσκαρς Αγοραστός στην τελική ρυθμίση του ήχου. Τα ηχητικά άκουσαν η Μαρία, ετοίμασαν η Μαρία Ψάλτη, ο Γιάννης Καραγευρέκης, ο Νίκος Απρανίδης, ο Αντώνης Μορτάκης, η Ειρήνη Κούρτη στην υποστήριξη εκπομπής, ο Δημήτρης Σταυρακάκης στα μικρόφωνα του αληθινού ραδιοφώνου. Να είστε καλά, χρόνια πολλά, ακολουθεί ο Ιωσήφ Καλαμαράκης.
1: Real FM.
2: Η ενημέρωση αλλάζει επίπεδο και τώρα είναι πάντα μαζί σου. Κατέβασε τη νέα εφαρμογή του real.gr. Διάβασε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο. Άκου ζωντανά τον Real FM 97,8. Δες γρήγορες συνόψεις άρθρων με Real AI. Το νέο app του real.gr. Η ενημέρωση πιο έξυπνη από ποτέ. Διαθέσιμο δωρεάν για iOS και Android.
1: Real FM. Η ώρα είναι 10. Πολιτικές εξελίξεις.
3: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
2: Κοινωνία.
1: Οικονομία.
4: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
2: Διεθνείς ειδήσεις.
1: Αθλητικά.
2: Πολιτισμός.
5: Ηθοποιός σημαίνει φως.
1: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

στο αληθινό ραδιόφωνο της πόλης, στον Real FM 97,8. Συντροφιά με τις μελωδίες των Ελλήνων συνθετών που ταξίδεψαν σε όλο τον κόσμο. Θα ακούσουμε λοιπόν τα τραγούδια του Μίκη που έκαναν διεθνή καριέρα, τα τραγούδια του Μάνου, τα τραγούδια του Ξαρχάκου και άλλων Ελλήνων συνθετών που κατάφεραν να περάσουν με επιτυχία τα σύνορα. Ο Γιώργος Τζιβελεκίδης βρίσκεται στην επιμέλεια του ήχου και ο Ιωσήφ Καλαμαράκης στο μικρόφωνο. Ο Έλληνας λοιπόν, μεγάλος αυτοσυνθέτης, ο Μίκης Θεοδωράκης, είναι παγκοσμίως γνωστός και για τα τραγούδια του και για την πολιτική του δράση. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα αρκετοί ξένοι τραγουδιστές να αφιερώσουν στα τραγούδια του ολόκληρες δισκογραφικές καταθέσεις, ωστόσο μια οργανική σύνθεση είναι το παγκόσμιο σήμα κατά τεθέν του. Η μουσική επένδυση του Μίκη Θεοδωράκη για το φιλμ του Μιχάλη Κακογιάννη, Ζορμπά The Greek, έκανε γνωστή τη χώρα μας σε όλο τον κόσμο και ανέδειξε το σιρτάκι σε χορό παγκόσμιας εμβέλειας. Η ταινία βεβαίως είναι βασισμένη στο λογοτεχνικό αριστούργημα του Νίκου Καζαντζάκη, Βίος και Πολιτεία του Αλέξη Ζορμπά, και γυρίστηκε το καλοκαίρι του 1964 στην Κρήτη, κατόπιν υπόδειξης της χείρας του Νίκου Καζαντζάκη, της γυναίκας του Ελένης, στον Μιχάλη Κακογιάννη στις αρχές του 1963 και με αφορμή το φιλμ «Ηλέκτρα» που εκείνος είχε γυρίσει με τεράστια επιτυχία. Το cast του Ζορμπά μιλά από μόνο του. Άντωνι Κουίν, Άλαν Μπέιτς, Ειρήνη Παπά, Λίλα Κέντροβα, η οποία πήρε το ρόλο της Σιμών Σινιωρέ, επειδή εκείνη αποχώρησε έντρομη όταν πληροφορήθηκε ότι με ειδικό μακιγιάς θα μεταμορφωνόταν σε ηλικιωμένη. Η μουσική του Μίκη Θεοδωράκη γράφτηκε πάνω σε προϋπάρχοντα θέματα του συνθέτη. Συγκεκριμένα, κατά την παραμονή του στην Κρήτη, οι ηθοποιοί πήγαιναν κάθε βράδυ σε δύο ταβέρνες όπου ακούγονταν διαρκώς το «Στρώσε για στρώμα σου για δύο» από το θεατρικό έργο «Η γειτονιά των αγγέλων». Όλοι τους λοιπόν είχαν ξετρελαθεί με το τραγούδι αυτό και το χόρευαν διαρκώς, οπότε ο Κακογιάννης ζήτησε από το Θεοδωράκη να γράψει τη μουσική της ταινίας πάνω στο συγκεκριμένο μοτίβο, προσθέτοντας παράλληλα και τη φόρμα του κριτικού χορού από το φιλμ «Συνοικία το όνειρο» του Αλέκου Αλεξανδράκη. Έτσι λοιπόν συνέβη για να ξεπεράσει για τα καλά τα σύνορα της Ελλάδας ο συνθέτης και φυσικά να μας κάνει υπερήφανους για πολλωστή φορά. Οι δισκογραφικές εκδόσεις που περιέχουν το χορό του Ζορμπά και διατίθενται αυτή τη στιγμή στη διεθνή αγορά υπερβαίνουν τις 200. Σε αρκετές από αυτές μάλιστα προσφέρεται και με τη μορφή τραγούδιου, όπως το ερμήνευσε για παράδειγμα ως τραγούδι το 1964 και η Νταλίδα.

Βρισκόμαστε λοιπόν στο Νοέμβριο του 1958, όταν θα γυριστεί η ταινία «Μήνας του Μέλιτος», ταινία του Μάικλ Πάουελ, στο Παρίσι. Η μουσική γράφεται από τον Μίκη Θεοδωράκη και έγινε γνωστή στην Ελλάδα ως τραγούδι με τον τίτλο «Αν θυμηθείς το όνειρό μου», σε στίχους του Βασίλη Καρδί, ψευδώνυμο δηλαδή του Νίκου Γκάτσου, και πρώτη ερμηνεύτρια την Γιωβάνα. Διεθνώς ακούστηκε ως honeymoon song σε στίχους του William Sansom και πρώτη ερμηνεία από τον Μαρίνο Μαρίνη και το κουαρτέτο του.

Και ποιος δεν έχει τραγουδήσει το «Αν θυμηθείς το όνειρό μου». Η πρώτη του όμως, ερμηνεία με αγγλικό στίχο, ήταν από τον Μαρίνο Μαρίνι και το κουαρτέτο του με τον τίτλο «Honeymoon Song». Φυσικά στην χώρα μας αλλά και διεθνώς το τραγούδι έχει γίνει πάρα πολύ γνωστό και από την ερμηνεία που έκαναν οι Beatles στο συγκεκριμένο. Το τραγούδι ανακάλυψε ο Paul McCartney και αποφάσισε να το ηχογραφήσει μαζί με τα υπόλοιπα σκαθάρια στις 16 Ιουλίου του 1963 για τον κύκλο ραδιοακροαμάτων Pop Go The Beatles που ετοίμαζαν τότε για το BBC. Αυτή η ηχογράφηση έμεινε στα συρτάρια για πάρα πολλά χρόνια και μεταδόθηκε για πρώτη φορά στις 8 Αυγούστου του 1994, οπότε περιλήφθηκε στο The Beatles Live at the BBC. Η εκτίμηση όμως που έτρεφε για το τραγούδι ο McCartney αποδεικνύεται από το γεγονός ότι το είχε επιλέξει για την είσοδο στη δισκογραφία της προστατευόμενης του Mary Hopkin το 1969 για το πρώτο της άλμπουμ.

στο αληθινό ραδιόφωνο της πόλης, στον Real FM 97,8. Συντροφιά με τα ελληνικά διεθνή, με τα μεγάλα τραγούδια του Μίκη Θεοδωράκη, του Μάνου Χατζηδάκη, του Σταύρου Ξαρχάκου, του Γιάννη Σπανού και άλλων μεγάλων Ελλήνων συνθετών που κατάφεραν να σημειώσουν μεγάλη επιτυχία στο εξωτερικό. Γεια σου Αθηνά. Αυτή μου γράφει είναι η Ελλάδα μας και είμαι υπερήφανη γι' αυτό. Κυριακή στα Πατήσια, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Βγαίνει ένα αίσθημα υπερηφάνειας από ό,τι βλέπω στα μηνύματά σας για τους μεγάλους Έλληνες συνθέτες που κατάφεραν να ταξιδέψουν την Ελλάδα στο εξωτερικό. Άμα τον Μίκη, να πάμε στον Μάνο. Οι δύο μύθοι του ελληνικού τραγουδιού, της ελληνικής μουσικής. Το πρώτο από ο Μάνο Χατζηδάκη που θα ακούσουμε για απόψε έρχεται από το 1959. Τη μουσική που έγραψε δηλαδή ο Χατζηδάκης για την ταινία του Νίκου Κούνδουρου «Το ποτάμι» και την οποία διασκεύασε σε διεθνές επίπεδο ο Τζόνι Μάθης.

Ο Τζόνι Μάθης λοιπόν ερμηνεύει Μάνο Χατζηδάκη. Και το ποτάμι γίνεται by the river. Γεια σου Χριστόδουλε στην Κέρκυρα. Νίκο μου, να είσαι καλά. Καλώς ήρθες Πολύμνια, Σίρλεϊ Μπάσε και Life Goes On. Θα το ακούσουμε αυτό και ταυτόχρονα και την ιστορία που το συνοδεύει για το ποιο είναι το γελαστό παιδί που περιγράφεται στο τραγούδι. Γεια σου Ειρήνη, καλώς ήρθες Κωνσταντίνε. Γεια σου Ρίκα. Πολύ όμορφη φωτογραφία του Μίκη δίπλα στην Ακρόπολη. Γεια σου Στέλιο στο Χαλάνδρι. Άλλο ένα από τον μεγάλο Μάνο Χατζηδάκη για τη συνέχεια. 1963, η Metro Goldwyn Mayer γυρίζει στην Ελλάδα την ταινία In the Cool of the Day. Ελληνικός τίτλος, Διακοπές στην Ελλάδα. Με πρωταγωνιστές τον Peter Finch και την Jane Fonda. Ο ήδη βραβευμένος με το Όσκαρ μουσικής για τα παιδιά του Πειραιά, Μάνος Χατζηδάκης, υπογράφει τη μουσική της ταινίας. Και ο Nat King Cole τραγουδά στα αγγλικά το «Κάνε τον πόνο σου χαρά» με τον τίτλο «In the Cool of the Day».

Γεια σου εγώ, το Honeymoon Song, ήδη το ακούσαμε σε δύο εκτελέσεις. Ρίτσα, χαίρομαι που σου αρέσει η βραδιά. Προς το παρόν θα μεταφερθούμε στη δεκαετία του 60, στα μέσα της δεκαετίας του 60, όταν ο Σπύρος Παπάς και ο Γιάννης Αργύρης έπλασαν ένα όμορφο νεοκυματικό τραγούδι με τον τίτλο «Κάποιος γιορτάζει». Το τραγούδι λοιπόν διασκευάστηκε με ισπανικούς στίχους και σημείωσε επιτυχία στην Ιβηρική Χερσόνησο με ερμηνευτή τον Αλφρέντο. Το 1968 στο 4ο Φεστιβάλ Ισπανικού Τραγουδιού.

0: το αυτοκίνητο στους 97,8.
1: Στο γραφείο και στο κινητό σου μέσα από το realplayer.gr.
0: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
2: Σήμερα στη Real News που κυκλοφορεί. Έξτρα μισθός για 40.000 δημοσίους υπαλλήλους. Το φθινόπωρο ξεκινά ο νέος κύκλος των μπόνους. Διπλασιάζεται από 20 σε 40 εκατομμύρια ευρώ ο προϋπολογισμός για την επίτευξη στόχων που έχουν τεθεί από τα Υπουργεία. Χιλιάδες εργαζόμενοι θα επιβραβευθούν με ποσό που αναλογεί στο 15% των ετήσιων αποδοχών τους. Η συγκεκριμένη ανταμοιβή συνδέεται με το μετρήσιμο αποτέλεσμα της υπηρεσίας και όχι απλώς με την ολοκλήρωση μιας δράσης. Τι δηλώνει στη Real News η Υφυπουργός Εσωτερικών Βιβί Χαραλαμπογιάννη. Ποιοι είναι οι κρίσιμοι δείκτες απόδοσης και πώς θα αξιοποιηθεί ο ρόλος της τεχνητής νοημοσύνης. Ακόμα, στήριξη σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Ποιοι θα είναι οι κερδισμένοι από τις φετινές εξαγγελίες του Πρωθυπουργού στη ΔΕΘ. Ελεύθεροι επαγγελματίες, συνταξιούχοι, μισθωτοί και νέες οικογένειες αναμένεται να βρεθούν στο επίκεντρο του πακέτου μέτρων. Εξετάζεται νέα αύξηση του ΕΦΑΠΑΞ επιδόματος των 300 ευρώ στα 400 ευρώ ή ακόμα και στα 446 ευρώ, το οποίο θα καταβληθεί τον Νοέμβριο σε συνταξιούχους άνω των 65 ετών και σε δικαιούχους αναπηρικών και προνοιακών παροχών. Βροχή αιτήσεων για ανακαινήσεις κατοικιών. Τι πρέπει να προσέξουν οι ιδιοκτήτες που θέλουν να εξυγχρονίσουν τα σπίτια τους με επιδότηση έως και 95%. Ποια είναι τα επόμενα βήματα. Και πώς τις άβρισε η ρωσική μαφία στην Ελλάδα. Οι αδίστακτοι εκβιαστές που απειλούσαν ευκατάστατους επιχειρηματίες, οι δουλειές στη Μύκονο και οι επαγγελματίες δολοφόνοι. Σήμερα στη Real News που κυκλοφορεί.

Επιστροφή στον μεγάλο, στον παγκόσμιο Μίκη Θεοδωράκη. Και συγκεκριμένα στον κινηματογράφο, καθώς η μουσική που ακούτε είναι από την ταινία Σέρπικο. Ο Φρανκ Σέρπικο ήταν αξιωματικός της αστυνομίας στη Νέα Υόρκη και στις αρχές της δεκαετίας του 70 κατήγγειλε τη διαφθορά που ήταν διάχυτη στην αστυνομία της πόλης. Αυτό είχε αποτέλεσμα να συγκρουστεί με διεφθαρμένους συναδέλφους του. Τον Φεβρουάριο του 1971 τραυματίστηκε σοβαρά στο κεφάλι κατά τη διάρκεια επιχείρησης σύλληψης εμπόρων ναρκωτικών, καθώς οι αστυνομικοί που ήταν μαζί του δεν έτρεξαν για να τον βοηθήσουν.

1973 για να γυρίσει την ομώνυμη ταινία με πρωταγωνιστή τον Αλ Πατσίνο, ο οποίος για την ερμηνεία του αυτή κέρδισε τη Χρυσή Σφαίρα και προτάθηκε για Όσκαρ πρώτου ανδρικού ρόλου. Τη μουσική λοιπόν σε αυτή την ταινία υπογράφει ο Μίκης Θεοδωράκης, ένα από τα πιο κλασικά κινηματογραφικά μουσικά θέματα πλέον, ενώ έγινε τραγούδι το οποίο ερμήνευσε ο Πέρι Κόμο με τον τίτλο Beyond Tomorrow.

Beyond Tomorrow, λοιπόν. Ο Περικόμο ερμηνεύει τη μουσική από το Σέρπικο, τη μουσική του Μίκη Θεοδωράκη. Γεια σου Δημήτρη, στα κάτω Πατήσια, εγώ σε ευχαριστώ και να έχεις καλή συνέχεια στην βάρδιά σου. Γεια σου Τάσο, τι μου θύμισες, μου λέει. Ήμουν στο Λονδίνο όταν πήγα σε κινηματογράφο για να δω το Σέρπικο. Οπότε φαντάζεσαι την εκπληξή μου όταν άκουσα τη μουσική. Αρκετά από τα μηνύματά σας απόψε είναι και πολύ συγκινητικά, ιδιαίτερα από τους Έλληνες του εξωτερικού. Με τις αναμνήσεις από τις μουσικές του Μίκη, του Μάνου και των άλλων Ελλήνων συνθετών που μας έχουν κάνει περήφανους σε όλη την οικουμένη. Γεια σου Παύλο, φυσικά και θα ακούσουμε και κάτι από το Reflections. Οι περισσότερες τουλάχιστον από τις επιλογές σας μέχρι στιγμής αφορούν το γελαστό παιδί. Που στην πραγματικότητα δεν ήταν ένα Ελληνόπουλο, αλλά ένας επαναστάτης από την Ιρλανδία. Ήταν ο Μάικλ Κόλινς, ένας από τους σημαντικότερους ηγέτες του Ιρλανδικού απελευθερωτικού κινήματος. Πρόκειται για ένα μελοποιημένο ποίημα του Ιρλανδού ποιητή Μπρένταν Μπέχαμ, το οποίο μεταφράστηκε από τον Βασίλη Ρώτα και μελοποιήθηκε από τον Μίκη Θεοδωράκη τον Οκτώβριο του 1961 για τις ανάγκες του έργου «Ένας Όμηρος». Τα τέσσερα τραγούδια του δίσκου όμως λογοκρίθηκαν, οι στίχοι απορρίφθηκαν και ο Μίκης Θεοδωράκης το κατέγραψε αρχικά με τη δική του φωνή, παίζοντας ο ίδιος τη μουσική στο πιάνο. Επίσημα το τραγούδι ηχογραφήθηκε για πρώτη φορά το 1966 με ερμηνεύτρια την Τώρα Γιαννακοπούλου,

αλλά ευρύτατα έγινε γνωστό με την ερμηνεία της Μαρίας Φαραντούρη. Λόγω φυσικά της δικτατορίας κυκλοφόρησε 7 χρόνια αργότερα. Για την ιστορία, ο Ιρλανδός έγραψε το ποίημα για τον απελευθερωτικό αγώνα κατά των Βρετανών και το αδικοχαμένο γελαστό παιδί ήταν ένα αθώο θύμα του εμφυλίου. Αμέτρητες διασκευές και στο συγκεκριμένο τραγούδι του Μίκη. Μία από αυτές που ξεχωρίζει είναι φυσικά του Αλμπάνου.

Σόφια, αφιερωμένο σε σένα. Άλλωστε, ήταν η επιλογή σου. Το γελαστό παιδί, όπως σας είπα, γνώρισε δεκάδες διασκευές. Μία φυσικά από τις καλύτερες είναι η διασκευή της Shirley Bassey από το 1970 και το άλμπουμ Something. Η Bassey λοιπόν σε αυτό το άλμπουμ αποφάσισε να διασκευάσει 12 τραγούδια, 12 αγαπημένα της τραγούδια, όπως για παράδειγμα το Something του George Harrison, όπως φυσικά το My Way του Frank Sinatra, το Light My Fire των Doors και φυσικά το γελαστό παιδί με τον τίτλο Life Goes On.

0: Real FM.
1: Σήμερα μη χάσετε δύο συγκλονιστικά βιβλία από τη δημοφιλή σειρά στις μυστικές υπηρεσίες της Μαρίας Αντουανέτας του συγγραφέα Φρεντερίκ Λενορμάν από τη βιβλιοθήκη της Real News. Μαζί, Σουντόκου, το αγαπημένο παιχνίδι αριθμών για κάθε ηλικία. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Σήμερα με τη Real News. Φέτος το καλοκαίρι, ο Real FM είναι μαζί σου παντού. Ακούστε μας από τον ψήθυρη της δράμας στους 90,3 και το ράδιο Θεσσαλονίκη στους 94,5. Και αυτό το καλοκαίρι, ο Real FM είναι σε όλη την Ελλάδα.

Επιστροφή στα ελληνικά διεθνή εδώ στο αληθινό ραδιόφωνο και από ό,τι βλέπω η ερμηνεία της Μπάσεϊ είναι αυτή που έχει κλέψει μέχρι στιγμής τις εντυπώσεις. Γεια σου Άντα με τον Αλμπάνο. Γεια σου Μαρία Ρόζα του Μικρού Βοριά και αυτό θα το ακούσουμε. Να είσαι καλά Σοφία. Γεια σου Μάγδα, μεγάλες μουσικές μου γράφει από την πολιτιστική μας κληρονομιά. Προτείνεις φυσικά Ξαρχάκο, διασκευασμένο από Χωσέ Καρέρας και αυτό ήδη έχει ετοιμαστεί. Γεια σου Μέρη, μου γράφει, γεμίσαμε υπέροχες μελωδίες που μας βοηθάνε να χαλαρώσουμε εν ώψη της ημέρας που έρχεται. Πάμε για τη συνέχεια σε ένα από τα πιο διάσημα ελληνικά τραγούδια. Αυτό και αν έχει κάνει διεθνή καριέρα. Το παγκοσμίως λοιπόν γνωστό Μισερ Λου. Στη δεκαετία του 30 το είχε δισκογραφήσει ως ελληνικό τραγούδι ο Μιχάλης Πατρινός με την ρεμπέτικη κομπανδία του, ενώ υπάρχουν και μαρτυρίες ότι το ερμήνευε στην Αθήνα από το 1927. Σε οργανική κυρίως μορφή δισκογραφήθηκε από δεκάδες μουσικούς και συγκροτήματα όπως οι Beach Boys για παράδειγμα. Η ηχογράφηση όμως του Dick Dale το 1962 και η χρησιμοποίησή της από τον Quentin Tarantino στην ταινία Pulp Fiction το 1994 εκτείναξαν για μία ακόμη φορά τη δημοτικότητά του στα ύψη. Από τις ξενόγλωσσες ερμηνείες ξεχωρίζουν φυσικά αυτή της Ανίτα Νταριάν και της Κόνι Φράνσις από το 1965, όπου στην τελευταία στροφή ερμηνεύει μάλιστα και στα ελληνικά.

Γεια σου Βιβί, απερίγραπτα από ό,τι βλέπω, τα συναισθήματα με αυτές τις μουσικές. Σε ευχαριστώ πολύ, γεια σου Βασίλη μου. Στην Αδελαΐδα εκεί στην Αυστραλία. Λίγο νωρίτερα είχε έρθει και επιλογή για Σταύρο Ξαρχάκο. Και εκείνος λοιπόν γνώρισε μια ιδιαιτέρως σημαντική ξενόγλωση ερμηνεία σε δικό του τραγούδι. Όταν το 2001 ο Χωσέ Καρέρας διασκεύασε για το άλμπουμ του Around the World το τραγούδι του Ξαρχάκου «Τα τρένα που φύγαν». Τραγούδι του Σταύρου Ξαρχάκου από το 1970 σε στίχους του Βαγγέλη Γκούφα και του Βασέλη Ανδρεόπουλου και πρώτη ερμηνεία από την Βίκη Μοσχολιού. Μάλιστα, τραγούδια του Ξαρχάκου υπάρχουν και στο CD «Ταβέρνα» της ίδιας χρονιάς που εξέδωσε στην Εσθονία το συγκρότημα Ζορμπάς με εσθονικούς βεβαίως στίχους. Αλλά φυσικά η μεγαλύτερη επιτυχία είναι η διασκευή του «Τα τρένα που φύγαν» από τον Χωσέ Καρέρας.

0: Real FM.
1: Η Real News στο www.pressreader.com. Διαβάστε την ψηφιακή έκδοση της εφημερίδας στην οθόνη του κινητού, του τάμπλετ και του υπολογιστή σας. Επισκεφτείτε σήμερα κιόλας το www.pressreader.com. Real News, η αληθινή εφημερίδα.
0: Real FM. Η ώρα είναι 11.
2: Γιώργο μου, τι έγινε, κλείσατε Las Vegas?
3: Ού, πού να στα λέω, αγάπη μου.
4: Κρυβελόγια.
2: Ακούω.
3: Κλείσαμε ξενοδοχιάρα.
5: Κρυβελόγια.
3: Όχι όπου κι όπου, στην καρδιά του Las Vegas.
5: Ρε κρυβελόγια.
2: Μάλιστα.
3: Και το καλύτερο, μπροστά μας θα περάσουν κάτι...
2: Μοντέλα. Το ξέρα.
3: Όχι μονοθέσια, που θα μας κόψουν την ανάσα.
6: Ρε φίλε, ό,τι γίνεται στο Vegas.
7: Δεν σημαίνει ότι πρέπει να μείνει και στο Vegas. Τώρα, Πειραιός και Visa στηρίζουν τη Visa Cash App Racing Bulls και σε οδηγούν στο Las Vegas. Δες από κοντά τα μονοθέσια και ζήσε την απόλυτη εμπειρία ταχύτητας με τις πιστωτικές κάρτες Visa της Πειραιός χάρη στη Visa. Ισχύει για αγορές από 50 ευρώ και άνω έως 31 του. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
8: Πολιτικές εξελίξεις.
9: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
1: Κοινωνία.
8: Οικονομία.
10: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
1: Διεθνείς ειδήσεις.
8: Αθλητικά.
1: Πολιτισμός.
11: Ηθοποιός σημαίνει φως.
8: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

στο αληθινό ραδιόφωνο της πόλης, στον Real FM 97,8. Συντροφιά με τις μελωδίες των Ελλήνων συνθετών που ταξίδεψαν σε όλο τον κόσμο. Συντροφιά με τον παγκόσμιο Μίκη Θεοδωράκη, με τον παγκόσμιο Μάνο Χατζηδάκη και όλους τους άλλους μεγάλους Έλληνες συνθέτες που οι μελωδίες τους βρήκαν απήχηση σε ολόκληρο τον κόσμο. Ο Γιώργος Τζιβελεκίδης βρίσκεται στην επιμέλεια του ήχου, ο Ιωσήφ Καλαμαράκης στο μικρόφωνο. Καλώς ήρθες Γιάννη, το τρένο φεύγει στις 8 και αυτό θα το ακούσουμε. Σπύρο, να είσαι καλά. Επιστρέφουμε στον Μεγάλο Μίκη. Δική σας επιλογή του Μικρού Βόρεια. Από το 1966, πάνω σε ποίηση του Οδυσσέα Ελίτη. Η πρώτη ερμηνεία ανήκει στην Ντόρα Γιαννακοπούλου. Και αυτό το τραγούδι κατάφερε να ταξιδέψει στα πέρατα του κόσμου. Μία από τις διασκευές ανήκει στη Μαρία Ντελμαρ Μπονέ, την Ισπανίδα ερμηνεύτρια, που θα ακούσουμε αμέσως τώρα.

του μικρού Βοριά, λοιπόν, σε ισπανική εκτέλεση που μόλις ακούσαμε. Μία από τις τελευταίες δικές σας επιλογές που ήρθε λίγο νωρίτερα ήταν το τρένο φεύγει στις 8. Ταξίδι για την Κατερίνη, Νοέμβρης μήνας δεν θα μείνει, να μην θυμάσαι στις 8. Στίχη του Μάνου Ελευθερίου, μουσική φυσικά του Μίκη Θεοδωράκη. Πρώτη ερμηνεία από την Μαρία Δημητριάδη. Η διασκευή που θα ακούσουμε απόψε είναι από την Ταλιτά.

Νίκο, αυτό ήταν δικαιωματικά για εσένα, μιας και είσαι στην Κατερίνη. Γεια σου Δάνη, να είσαι καλά. Έχουμε πάρα πολλά να ακούσουμε, τόσο από Μίκη Θεοδωράκη, όσο από Μάνο Χατζηδάκη, από Γιάννη Σπανό και από άλλους Έλληνες συνθέτες. Το 1996 η Νάνα Μούσχουρη στην έκδοση Νάνα Λατίνα παρουσίασε ένα ντουέτο με τον Χούλιο Ιγκλέσιας, που ακούγοντάς το πολύ απλά ο ακροατής ανακαλύπτει ότι πρόκειται για το κόκκινο γαρίφαλο του Νίκου Ιγνατιάδη, το οποίο πρωτογνωρίσαμε το 1985, ερμηνευμένο από την Χάρης Αλεξίου και τον Γιάννη Πάριο στο δίσκο της πρώτης «Εγώ και εσύ». 1996 λοιπόν, Νάνα Μούσχουρη, Χούλιο Ιγκλέσιας διασκευάζουν το κόκκινο γαρίφαλο.

Never on Sunday υπό την τρομπέτα του Dizzy Gillespie. Παρότι όμως παίζει μουσική του Μάνου Χατζηδάκη, ήρθε η ώρα για να πάμε στον Γιάννη Σπανό. Ο Σπανός γεννήθηκε και πέρασε τα παιδικά του χρόνια στο Κιάτο της Κορινθίας. Ο πατέρας του ήταν οδοντίατρος και στα εφηβικά του χρόνια ήρθε στην Αθήνα, όπου και τελείωσε το 8ο γυμνάσιο στην πλατεία Κολιάτσου. Εκείνη την εποχή ήρθαν και οι πρώτες μουσικές αναζητήσεις. Γράφτηκε στο οδείο και άρχισε μαθήματα πιάνου, στο οποίο γρήγορα φάνηκε ότι είχε έφεση. Όπως θυμάται ο ίδιος, μετά το γυμνάσιο ψαχνόμουν μουσικά. Τότε με σουρανούσαν στον ελληνικό χώρο διάφορα πράγματα, εγώ όμως ένιωθα ότι αναζητούσα κάτι διαφορετικό. Δεν ήξερα όμως τι ακριβώς είναι. Έμπαινε βέβαια και το ζήτημα ως προς το τι επάγγελμα θα ακολουθήσω. Ο πατέρας μου, όπως όλοι οι πατεράδες, με ήθελε επιστήμονα, ούτε λόγος να ακούσει για μουσική. Μου έκανε πάντως το δώρο ενός μεγάλου ταξιδιού στην Ευρώπη που είχε διάρκεια ενός χρόνου. Έτσι πέρασα για ένα μικρό διάστημα από Ιταλία, Γερμανία και Αγγλία και κατέληξα στο Παρίσι, η ατμόσφαιρα του οποίου αμέσως κατάλαβα ότι μου τέριαζε. Γυρίζοντας στην Ελλάδα, συνεχίζει ο Σπανός, μπήκα στη νομική για να κάνω το χατήρι του πατέρα μου. Μετά όμως από λίγο αποφάσισα να ακολουθήσω αυτό που είχα στο κεφάλι μου και έφυγα ξανά για το Παρίσι. Μόλις εγκαταστάθηκε μόνιμα στην πόλη του Φωτός το 1961, ο νεαρός τότε Γιάννης Σπανός πήρε την απόφαση να μην επιβαρύνει οικονομικά την οικογένειά του, γιατί πολύ απλά ήθελε να τα καταφέρει μόνος του. Έτσι και εφόσον το να παίζει πιάνο ήταν το μόνο πράγμα που μπορούσε να του εξασφαλίσει μεροκάματο, άρχισε τις ακροάσεις παντού όπου ζητούσαν κάποιον πιανίστα. Σιγά σιγά άρχισε να μπαίνει στις μπουάτ ως ακομπανιατέρ, συνοδεύοντας δηλαδή διάφορους τραγουδιστές της λεγόμενης αριστερής όχθης. Εκείνα τα χρόνια στο γαλλικό τραγούδι ίσχυε ένα καθεστώς διαχωρισμού που εκφραζόταν με γεωγραφικούς όρους η αριστερή και η δεξιά όχθη του Σικουάνα. Μην πηγαίνει το μυαλό σας σε πολιτικές απόψεις, παρά μόνο ότι η αριστερή όχθη ήταν η ποιοτική και η δεξιά όχθη του Σικουάνα η εμπορική. Εκεί λοιπόν, με τη μεσολάβηση του κοινού του φίλου Ζαν Μαξ Ριβιέρ, ο Γιάννης Σπανός γνωρίζει την Μπριζίτ Μπαρντό. Η Μπριζίτ Μπαρντό έχει ήδη ανακηρυχθεί ως το απόλυτο σεξ σύμπολ και μάλιστα ερμήνευσε και το τραγούδι «Σύντονη» που ακουγόταν στην ταινία «Βίπριβε» του Λουί Μαλ το 1962. Αυτή η επιτυχία έδωσε στην Μπαρντό το έναυσμα ώστε να ακολουθήσει και μια καριέρα στο τραγούδι, στον Δε Σπανό τη δυνατότητα να ηχογραφήσει μαζί της 3 τραγούδια. Ένα από αυτά ήταν το «Le Ami de la Musique».

0: είπα.
1: Η Μπριζίτ Μπαρντό λοιπόν ερμηνεύει Γιάννη Σπανό από το 1963. Μη μου πείτε ότι η συγκεκριμένη μουσική δεν σας παραπέμπει και στο κινηματογραφικό «Καλώς ήρθε το δολάριο», την γνωστή ελληνική ταινία, και σε εκείνο το περίφημο καμπαρέ, το Blue Black. Αυτή η ταινία είναι που θα συνδέσει την ιστορία μας, η οποία συνεχίζεται σχετικά με τις μουσικές του Γιάννη Σπανού και συγκεκριμένα με το πασίγνωστο παιδικό τραγουδάκι, το Φρερεζάκ, που είναι μια γαλλική μελωδία φτιαγμένη έτσι ώστε να τραγουδιέται με την τεχνική του κανόνα. Δηλαδή ανά δύο μέτρα να έρχεται μια καινούργια φωνή που πιάνει το μουσικό θέμα από την αρχή. Μια διαδικασία που μπορεί να συνεχίζεται επάπειρον. Οι πρώτες νότες από το Φρέρε Ζακ χρησιμοποιήθηκαν από το Γιάννη Σπανό στο ομώνυμο τραγούδι του που ακουγόταν στην ταινία του Αλέκου Σακελάριου «Καλώς ήλθε το δολάριο» το 1967 και ήταν σε στίχους του τελευταίου. Ο Σπανός κράτησε την παιδικότητα της μελωδίας. Στην ταινία το τραγούδι ερμήνευαν ο Γιώργος Κωνσταντίνου και ο Σωτήρης Μουστάκας, δύο παλιόφιλοι που συναντιούνται μετά από πολλά χρόνια σε ένα καμπαρέ της Τρούμπας υπό πολύ δύσκολες οικονομικές συνθήκες και για τους δυο τους. Ο ένας προσπαθεί να βιοποριστεί ως καθηγητής αγγλικών στα Κορίτσια εν ώψη της έλευσης του Αμερικάνικου στόλου, και ο δεύτερος ως υπρεσάριος φτηνών μπαλέτων. Ένα χρόνο αργότερα, το 1968, ο Γιάννης Πανός λανσάρισε το ίδιο τραγούδι στα γαλλικά και το Φρέρε Ζακ κυκλοφόρησε σε μικρό δισκάκι 45 στροφών από την Philips. Η μεγάλη έκπληξη όμως ήταν ότι το τραγούδι ερμήνευσε μια μεγάλη μορφή του γαλλικού τραγουδιού, αλλά και η μούσα του φιλοσοφικού κινήματος των υπαρξιστών υπό τον Ζαν Πολ Σάρτρ, η Ζουλιέτ Γκρεκό. Φρέρε Ζακ λοιπόν, τραγούδι του Γιάννη Σπανού, ερμηνευμένο από την Ζουλιέτ Γκρεκό.

0: το αυτοκίνητο στους 97,8.
1: Στο γραφείο και στο κινητό σου μέσα από το realplayer.gr.
0: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
2: Σήμερα στη Real News που κυκλοφορεί. Έξτρα μισθός για 40.000 δημοσίους υπαλλήλους. Το φθινόπωρο ξεκινά ο νέος κύκλος των μπόνους. Διπλασιάζεται από 20 σε 40 εκατομμύρια ευρώ ο προϋπολογισμός για την επίτευξη στόχων που έχουν τεθεί από τα Υπουργεία. Χιλιάδες εργαζόμενοι θα επιβραβευθούν με ποσό που αναλογεί στο 15% των ετήσιων αποδοχών τους. Η συγκεκριμένη ανταμοιβή συνδέεται με το μετρήσιμο αποτέλεσμα της υπηρεσίας και όχι απλώς με την ολοκλήρωση μιας δράσης. Τι δηλώνει στη Real News η Υφυπουργός Εσωτερικών Βιβί Χαραλαμπογιάννη. Ποιοι είναι οι κρίσιμοι δείχτες απόδοσης και πώς θα αξιοποιηθεί ο ρόλος της τεχνητής νοημοσύνης. Ακόμα, στήριξη σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Ποιοι θα είναι οι κερδισμένοι από τις φετινές εξαγγελίες του Πρωθυπουργού στη ΔΕΘ. Ελεύθεροι επαγγελματίες, συνταξιούχοι, μισθωτοί και νέες οικογένειες αναμένεται να βρεθούν στο επίκεντρο του πακέτου μέτρων. Εξετάζεται νέα αύξηση του ΕΦΑΠΑΞ επιδόματος των 300 ευρώ στα 400 ευρώ ή ακόμα και στα 446 ευρώ, το οποίο θα καταβληθεί τον Νοέμβριο σε συνταξιούχους άνω των 65 ετών και σε δικαιούχους αναπηρικών και προνοιακών παροχών. Βροχή αιτήσεων για ανακαινήσεις κατοικιών. Τι πρέπει να προσέξουν οι ιδιοκτήτες που θέλουν να εξυγχρονίσουν τα σπίτια τους με επιδότηση έως και 95%. Ποια είναι τα επόμενα βήματα. Και πώς τις άβρισε η ρωσική μαφία στην Ελλάδα. Οι αδίσταχτοι εκβιαστές που απειλούσαν ευκατάστατους επιχειρηματίες, οι δουλειές στη Μύκονο και οι επαγγελματίες δολοφόνοι. Σήμερα στη Real News που κυκλοφορεί.

Η μουσική του Μίκη που κάνει όλο τον κόσμο να μυρίζει Ελλάδα. Καημός από το 1961 σε στίχους του Δημήτρη Χριστοδούλου. Ηχογραφήθηκε για πρώτη φορά με το Στέλιο Καζαντζίδη και τη Μαρινέλα, εντεταγμένο στον κύκλο τραγουδιών Πολιτεία το 1961. Ενώ ο Γρηγόρης Μπιθικότσης το ηχογράφησε την επόμενη χρονιά το 1962, καθώς το ερμήνευε στα πλαίσια της επιθεώρησης «Όμορφη πόλη» που είχε ανέβει εκείνο το καλοκαίρι στο θέατρο Μετροπόλιταν. Φυσικά το έχει ερμηνεύσει και η Μελίνα Μερκούρη το 1962. Η εκτέλεση που ακούμε απόψε είναι από την Ήβα Τζανίκη, τη σπουδαία Ιταλίδα ερμηνεύτρια.

Γεια σου Γιώργο, με τον Κώστα Κλάβα. Φυσικά, η Μορφωνιά έγινε διεθνής επιτυχία στη δεκαετία του 60 και σε ευχαριστώ για τη σημείωση. Προς το παρόν θα πάμε μια βόλτα στο Περιγυάλιτο κρυφό. Άρνηση φυσικά από το 1962. Σε στίχους του Γιώργου Σεφέρη. Με τη μοναδική μουσική του Μίκη Θεοδωράκη. Ένα ακόμη από τα διαμάντια της διεθνούς καριέρας του Μίκη Θεοδωράκη

επειδή ψάσαμε το μεσημέρι, μα το νερό γλυφό. Η άρνηση λοιπόν του Μίκη και του Γιώργου Σέφερη. Σιγά σιγά θα επιστρέψουμε στα κινηματογραφικά. Και συγκεκριμένα θα πάμε στη Φέδρα, τη δραματική ταινία του Ζιλ Ντασέν από το 1962, με πρωταγωνιστές τη Μελίνα Μαρκούρη και τον Άντωνι Πέρκινς. Η ταινία βασίζεται στην τραγωδία του Ευρυπίδη Υπόλυτος, και η Φέδρα, που υποδίεται η Μελίνα Μαρκούρη, δεύτερη σύζυγος του εφοπλιστή Θάνου Κυρίλη, του Ραφ Βαλόνε δηλαδή, ερωτεύεται το γιο που έχει ο σύζυγός της από τον πρώτο του γάμου, τον Αλέξη, δηλαδή τον Άντωνι Πέρκινς. Η σχέση των δύο είναι καταδικασμένη από την αρχή, αλλά οι δυο τους δεν καταφέρνουν να πνίξουν τα συναισθήματά τους. Η μουσική ανήκει φυσικά στον Μίκη Θεοδωράκη και το θέμα της διασκευάστηκε από την ορχήστρα του Χένρι Μαντσίνι.

Αστέρι μου, φεγγάρι μου, Φέδρα αγάπη μου. 1962, ερμηνεία φυσικά από τη Μελίνα Μερκούρη. Η εκτέλεση που ακούσαμε όμως απόψε ήταν από την ορχήστρα του Χένρι Μαντσίνι. Θα συνεχίσουμε και κινηματογραφικά και μάλιστα η επόμενη ιστορία συνδέεται και αυτή με τον Άντονι Πέρκινς που πρωταγωνιστούσε στη Φέδρα. Αρχικά κινηματογραφικά θα μεταφερθούμε στο Παιδί και το Δελφίνι. Ταινία του 1957, στην οποία η Σοφία Λόρεν ερμηνεύει το «Τι είναι αυτό που το λένε αγάπη» του Τόνι Μαρούδα. Και στα ελληνικά, αμέσως μετά την προβολή της ταινίας στις Ηνωμένες Πολιτείες εκδόθηκε σε δίσκο 45 στροφών με το όνομα της ταινίας «The Boy on a Dolphin» δηλαδή, και αγγλικούς στίχους από τον Paul Francis Webster, ερμηνεία από την εξαίσια Julie London, η οποία μάλιστα το περιέλαβε στο ίδιο άλμπουμ του Our Fair Lady μαζί με τον Never on Sunday. Το «Τι είναι αυτό που το λένε αγάπη» όμως, ή το «The Boy on a Dolphin», ερμήνευσε το 1958 στο άλμπουμ με τον τίτλο «From My Heart» ως τραγουδιστής αυτή τη φορά ο Άντονι Πέρκινς, ο πολύ γνωστός ηθοποιός. Για να τον ακούσουμε λοιπόν και στις ερμηνευτικές του ικανότητες.

0: Real FM.
1: Σήμερα μη χάσετε δύο συγκλονιστικά βιβλία από τη δημοφιλή σειρά στις μυστικές υπηρεσίες της Μαρίας Αντουανέτας του συγγραφέα Φρεντερίκ Λενορμάν από τη βιβλιοθήκη της Real News. Μαζί, Σουντόκου, το αγαπημένο παιχνίδι αριθμών για κάθε ηλικία. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Σήμερα με τη Real News.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

Μάνος Χατζηδάκης και Reflections. Το άλμπουμ δηλαδή που κυκλοφόρησε το 1970 σε σύνθεση του Μάνου Χατζηδάκη με τους New York Rock and Roll Ensemble στη Νέα Υόρκη, αφιερωμένο στον Παύλο που είχε ζητήσει να ακούσει κάτι μέσα από αυτό το άλμπουμ. Τα παιδιά κάτω στον κάμπο για τη συνέχεια. Στα ιταλικά από την Ντανιέλα Ντάβολη.

Σιγά σιγά τελειώνει αυτό το ταξίδι σε όλο τον κόσμο με τα ελληνικά τραγούδια που έγιναν διεθνή, που διασκευάστηκαν σε όλες τις γλώσσες και που έγιναν τραγούδια όλων των λαών, όλου του κόσμου, με μπροστάριδες φυσικά τον Μάνο Χατζηδάκη και τον τεράστιο, τον παγκόσμιο Μίκη Θεοδωράκη. Γεια σου Μαριέλα, καληνύχτα στην Ρίτσα, στον Κωνσταντίνο, στην Μαρία Ρόζα, στον Δημήτρη, γεια σου Μίνα. Όπως το γράφεις, Έλληνες καλλιτέχνες παγκόσμιας διάκρισης που άγγιξαν τα αστέρια. Σας ευχαριστώ πάρα μα πάρα πολύ για τη συντροφία μέχρι και αυτήν την ώρα. Καλή δύναμη, να είστε καλά.

0: Real FM. Η ώρα είναι 12. Πολιτικές εξελίξεις.
1: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
2: Κοινωνία.
0: Οικονομία.
3: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
2: Διεθνείς ειδήσεις.
0: Αθλητικά.
2: Πολιτισμός.
4: Ηθοποιός σημαίνει φως.
0: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

Υπάρχουν τραγούδια που δεν προσπαθούν να εντυπωσιάσουν αλλά να σε αγγίξουν. Το Lifeline στον Ha είναι ακριβώς ένα από αυτά. Κυκλοφόρησε το 2002 και έδωσε τον τίτλο στο 7ο άλμπουμ του νορβηγικού συγκροτήματος, σηματοδοτώντας μια πιο ωριμή αλλά και εσωτερική δημιουργική περίοδο για το συγκρότημα. Αν θα μπορούσαμε να πιάσουμε το νόημα του τραγουδιού, είναι ότι περιστρέφεται γύρω από τις γραμμές ζωής που κρατούν τον άνθρωπο όρθιο. Είναι οι σχέσεις, οι άνθρωποι που αγαπάμε, οι ελπίδες αλλά και η πίστη ότι ακόμα και στις πιο δύσκολες στιγμές υπάρχει κάτι που μας συνδέει με το αύριο. Οι στίχοι μιλούν για την ανάγκη να μην χάσουμε την επαφή με όλα αυτά που μας δίνουν δύναμη, ακόμα και όλα όταν μοιάζουν γύρω μας να διαλύονται. Το μήνυμα «Don't throw your lifelines away» λειτουργεί σαν μια ήρεμη αλλά ουσιαστική υπενθύμηση να μην εγκαταλείπουμε ποτέ τα στηρίγματα της ζωής μας. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα. Βρισκόμαστε λίγα λεπτά μετά τις 10 εδώ πάντα στο αληθινό ραδιόφωνο και για αυτό το Κυριακάτικο θα σας χαλαρώσουμε, θα σας αδειάσουμε το μυαλό από όλα αυτά που συμβαίνουν εκεί την εβδομάδα που μας πέρασε και όλες τις προηγούμενες που περνάνε και με αυτά που θα έρθουν θα προσπαθήσουμε έτσι λίγο να χαλαρώσουμε. Το μέλλον μοιάζει αβέβαιο, αλλά τουλάχιστον μπορούμε να διαχειριστούμε την πνευματική μας ισορροπία. Στο μικρόφωνο θα βρίσκεται ο Δημήτρης Πέτρου, στη ρύθμιση του ήχου για τρίτο σερί Κυριακάτικο έχω τον κύριο Νίκο Λικούρη και στο τηλεφωνικό μας κέντρο είναι η κυρία Βάσια Κούτρα. Μέχρι και τις 12 λοιπόν εδώ. Συνεχίζουμε με Teddy Swims, Lose Control.

Το Lose Control είναι το τραγούδι που καθιέρωσε τον Teddy Swims ως μία από τις πιο ξεχωριστές φωνές της σύγχρονης soul αλλά και R&B μουσικής σκηνής. Το τραγούδι κυκλοφόρησε το 2023 ως βασικό single από το πρώτο ολοκληρωμένο άλμπουμ του I Have Tried Everything But Therapy και πολύ γρήγορα εξελίχθηκε σε παγκόσμια επιτυχία. Στην καρδιά του τραγουδιού βρίσκεται η συναισθηματική εξάρτηση. Δεν πρόκειται απλώς για έναν έρωτα, αλλά για εκείνη την κατάσταση όπου η παρουσία ενός ανθρώπου γίνεται τόσο καθοριστική, ώστε η απουσία του δημιουργεί την αίσθηση ότι χάνεται η ισορροπία, αλλά και ο έλεγχος. Ο Teddy Swims περιγράφει με απόλυτη ειλικρίνεια τη μάχη ανάμεσα στη λογική και το συναίσθημα, αναγνωρίζοντας πως όσο και αν γνωρίζει ότι μια σχέση μπορεί να τον πληγώνει, δεν μπορεί εύκολα να απομακρυνθεί από αυτήν. Το Lose Control μιλά για την ευαλωτότητα που όλοι κάποια στιγμή βιώνουμε όταν αγαπάμε βαθιά. Και ίσως γι' αυτό άγγιξε εκατομμύρια ανθρώπους όλο τον κόσμο, αποδεικνύοντας πως τα πιο δυνατά τραγούδια είναι εκείνα που γεννιούνται από αληθινά συναισθήματα. Και καθώς ο αέρας φυσάει εδώ στον αέρα του αληθινού ραδιοφώνου, υποδεχόμαστε τους Massive Attack και το Save

Το Safe from Harm είναι από εκείνα τα τραγούδια που καθόρισαν τον ήχο του Trip Hop στις αρχές της δεκαετίας του 1990. Κυκλοφόρησε το 1991 ως το δεύτερο σίγγλ από το εμβληματικό ντεμπούτο των Massive Attack και τον δίσκο Blue Lines. Έναν δίσκο που άλλαξε τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβανόμαστε την σύγχρονη ηλεκτρονική μουσική. Πίσω από τον αργό και υπνοτιστικό ρυθμό αλλά και την αισθαντική φωνή της Άραν Έλισον κρύβεται ένα τραγούδι για την ανάγκη της προστασίας αλλά και της εμπιστοσύνης. Οι στίχοι μιλούν για την επιθυμία να βρεθεί ένας ασφαλής χώρος μακριά από τον πόνο, την προδοσία και την ανασφάλεια. Ένα τραγούδι που δεν προσφέρει εύκολες απαντήσεις σε όλα αυτά αλλά αποτυπώνει τη βαθιά ανθρώπινη ανάγκη να υπάρχει ένας άνθρωπος ή μια σχέση που θα μας κάνει να νιώθουμε πραγματικά ασφαλείς. Κάπως έτσι συμπληρώσαμε και τα πρώτα έτσι 16 λεπτά θα μπορούσαμε να πούμε μετά τις 10 εδώ πάντα στο αληθινό ραδιόφωνο. Συνεχίζουμε με τον αγαπημένο μου που θα έχετε καταλάβει όλη τη χρονιά, Lenny Kravitz, με ένα τραγούδι που κυκλοφόρησε το 2002 και έχει σαν τίτλο Believe in Me.

Το Believe in Me κυκλοφόρησε το 2002 και περιλαμβάνεται στο άλμπουμ Lenny, έναν δίσκο όπου ο Αμερικανός δημιουργός άφησε για λίγο στην άκρη το δυναμικό ροκ χαρακτήρα του και έδωσε περισσότερο χώρο στη μελωδία αλλά και το συνέστημα. Το τραγούδι είναι μια ειλικρινής εξομολόγηση για την ανάγκη της εμπιστοσύνης μέσα σε μια σχέση. Δεν μιλά για έναν τέλειο άνθρωπο, αλλά για κάποιον που αναγνωρίζει τις αδυναμίες και τα λάθη του, ζητώντας από τον άνθρωπο που αγαπά να συνεχίζει να πιστεύει σε εκείνον. Είναι μια υπενθύμηση ότι η πραγματική αγάπη δεν βασίζεται στην τελειότητα, αλλά στην αποδοχή, στην υπομονή και στην πίστη ότι οι άνθρωποι μπορεί να εξελιχθούν. Και αν θα μπορούσαμε να το γενικεύσουμε αυτό το νόημα από αυτό το τραγούδι, θα μπορούσαμε να πούμε ότι πολλές φορές το μεγαλύτερο δώρο που μπορεί να μας κάνει κάποιος είναι απλώς να συνεχίσει να πιστεύει σε μας ακόμα και όταν εμείς οι ίδιοι δυσκολευόμαστε να το κάνουμε. Και στο τέλος τι ψάχνουμε, Νικόλη Κούρη? Ακριβώς αυτό, Moby, Find My Baby.

Το Stepping Stone κυκλοφόρησε το 2008 ως το δεύτερο single από το εξαιρετικά επιτυχημένο ντεμπούτο της Duffy, και ο δίσκος είχε τίτλο Rock Ferry. Την εποχή εκείνη ο Αλή τραγουδίστρια αναβίωσε τον ήχο της κλασικής soul των δεκαετιών του 1960 αλλά και του 70, χαρίζοντας μια σειρά από τραγούδια με έντονη συναισθηματική δύναμη, σε αντίθεση με το αισιόδοξο Murphy, την άλλη είναι η επιτυχία της. Εδώ η Duffy παρουσιάζει μια γυναίκα που αποφασίζει να υπερασπιστεί την αξιοπρέπειά της. Το Stepping Stone μιλάει για την στιγμή που κάποιος συνειδητοποιεί ότι δεν πρέπει να επιτρέπει στους άλλους να τον θεωρούν δεδομένο ή να τον χρησιμοποιούν για να εξυπηρετήσουν τις δικές τους ανάγκες. Και με αυτό το αισιόδοξο μήνυμα πάμε να κλείσουμε το πρώτο ημίωρο. Θα το κάνουμε με έναν έτσι καλοκαιρινό ήχο, με την ώρα που σημαίνει καλοκαίρι. Έτσι και κάτι από τα παλιά, Janis Joplin, Summertime.

0: Real FM.
1: Σήμερα μη χάσετε δύο συγκλονιστικά βιβλία από τη δημοφιλή σειρά στις μυστικές υπηρεσίες της Μαρίας Αντουανέτας του συγγραφέα Φρεντερίκ Λενορμάν από τη βιβλιοθήκη της Real News. Μαζί, Σουντόκου, το αγαπημένο παιχνίδι αριθμών για κάθε ηλικία. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Σήμερα με τη Real News.

Το Never Never Love κυκλοφόρησε το 1996 και αποτελεί μία από τις πιο αισθαντικές δημιουργίες των Simply Red. Περιλαμβάνεται στο άλμπουμ Live, έναν δίσκο που συνέχισε την εντυπωσιακή πορεία του βρετανικού συγκροτήματος, συνδυάζοντας soul, pop αλλά και jazz επιρροές, σε συνδυασμό με όλα αυτά με την χαρακτηριστική φωνή του Mick Hucknall. Το τραγούδι μιλά για την αξία της αληθινής αγάπης και για το φόβο της απώλειάς της. Οι στίχοι εκφράζουν την αγωνία ενός ανθρώπου που συνειδητοποιεί πόσο σημαντική είναι η σχέση του και πόσο εύκολα μπορεί να χαθεί όταν λείπει η επικοινωνία αλλά και η αμοιβαία κατανόηση. Όλα αυτά είναι μια υπενθύμηση ότι η αγάπη χρειάζεται φροντίδα, πάνω απ' όλα ειλικρίνεια αλλά και καθημερινή προσπάθεια για να παραμένει ζωντανή. Αν και δεν είπαμε τίποτα για μηνύματα, έχουν έρθει ήδη από τους σταθερούς εδώ κάθε Κυριακή. Την καλησπέρα μας στην Ιφηγένεια από την Χαλκίδα, στη Μαρία από τα Πετράλωνα, στη Γεωργία από τη Θήβα, στην Κωνσταντίνα από την Καλλιθέα, στον Νίκο από την όμορφη Πάφο, στην Κύπρο, εκεί την καλησπέρα μας σε όλους. Καλησπέρα στο Λεωνάρδο. Τον ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καλά του λόγια και σε προσωπικό επίπεδο αλλά και σε δημιουργικό, όπως αναφέρει ο ίδιος. Να στείλω την καλησπέρα μου, ο οποίος στέλνει και αυτός την καλησπέρα του και σε εμάς εδώ αλλά και σε όλους εδώ στην ομάδα, στο Δημήτρη από την Κοκκινιά. 2-11-200-8-200, τα μηνύματά σας, πείτε μας ό,τι θέλετε, είτε να το ακούσουμε εμείς εδώ είτε να το μεταφέρουμε κιόλας. Εκεί βρίσκεται η κυρία Βάσια Κούτρα, στην κονσόλα εδώ του έχω τον κύριο Νίκο Λεκούρη. Μηνύματα επίσης μπορείτε να στέλνετε και ηλεκτρονικά και να τα βλέπω εδώ κατευθείαν εγώ στην οθόνη που έχω μπροστά μου, γράφοντας studio παπάκι realfm.gr. Συνεχίζουμε με κάτι που αγαπώ πάρα πολύ και θα το αφιερώσω για την Κωνσταντίνα από την Πεντρούπολη. Είναι οι Evanescence και το My Immortal.

Υπάρχουν τραγούδια που δεν περιγράφουν απλώς μια απώλεια, την κάνουν σχεδόν απτή. Το My Immortal των Evanescence είναι ένα από αυτά. Κυκλοφόρησε το 2003 μέσα από το πλατινένιο άλμπουμ Fallen, τον δίσκο που σύστησε το συγκρότημα στο παγκόσμιο κοινό και καθιέρωσε τη χαρακτηριστική φωνή της Άμιλι ως μία από τις πιο ξεχωριστές της σύγχρονης ροκ σκηνής. Η έκδοση που ακούσαμε ήταν η Bad Vision, όχι αυτή που ήθελε ο παραγωγός να βάλει στον δίσκο, αλλά αυτή που γούσταρε το συγκρότημα, και κυρίως γι' αυτό το εκπληκτικό φινάλε, το πολύ δυνατό φινάλε. Είναι ένα τραγούδι που μιλάει για έναν άνθρωπο που ενώ μια σχέση έχει τελειώσει, οι αναμνήσεις της εξακολουθούν να τον ακολουθούν. Είναι η αίσθηση ότι κάποια πρόσωπα φεύγουν από τη ζωή μας, αλλά ποτέ πραγματικά από την καρδιά μας. Μάλιστα. Δημήτρης Πέτρου στο μικρόφωνο, εδώ θα παίζει την καλύτερη κατά τη γνώμη του μουσική που αρμόζει για αυτήν εδώ την ώρα, μέχρι και τις 12, μέχρι και τα μεσάνυχτα, μέχρι να κλείσουμε και αυτήν εδώ την εβδομάδα, αλλά και αυτό το υπέροχο κυριακάτικο καλοκαιρινό βράδυ. Έρχεται τώρα η Σινέντο Κόνορ σε ένα τραγούδι το οποίο μ' αρέσει εξίσου πάρα πολύ. Κυκλοφόρησε το 2002 και είναι σε συνεργασία με τους Conjure One, ένα καναδέζικο συγκρότημα. Tears for the Moon. Έρχεται.

Αυτό ήταν και το 74-75 των The Cornels που κυκλοφόρησε το 1993 και ήταν μέσα στον πέμπτο κατά σειρά δίσκο τους με τίτλο Ring. Ένα τραγούδι που γνώρισε μεγάλη επιτυχία 2 χρόνια αργότερα από την κυκλοφορία του, καθώς ήρθε προς Ευρώπη η μεριά, από την Αμερική, όπου κατάγεται και το συγκρότημα. Είναι ένα τραγούδι που αποτελεί έναν ύμνο στην νοσταλγία αλλά και το πέρασμα του χρόνου. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι δεν αναφέρεται αποκλειστικά στα έτη 1974 και 1975. Χρησιμοποιεί αυτές τις χρονολογίες ως σύμβολα μιας εποχής που κυριαρχούσε η αθωότητα, αλλά πια έχει χαθεί. Οι στίχοι μιλούν για τους ανθρώπους που άλλαξαν, για τις φιλίες που χάθηκαν, αλλά και για τα όνειρα που έμειναν πίσω, θυμίζοντάς μας ότι ο χρόνος μεταμορφώνει τα πάντα, αλλά δεν μπορεί να σβήσει τις αναμνήσεις. Θα μπορούσαμε επίσης να πούμε ότι μαθαίνουμε ότι κοιτάζοντας πίσω τα χρόνια που έχουν περάσει, καλό θα είναι να μην τα σκεφτόμαστε με λύπη, αλλά με ευγνωμοσύνη για όσα ζήσαμε. Η σειρά τώρα έχει με το Blue Jeans της Lana Del Rey, η οποία επί της ουσίας καθιέρωσε οριστικά το ιδιαίτερο και καλλιτεχνικό της ύφος, με ένα ύφος έτσι κινηματογραφικό, αλλά και με μια νοσταλγία της αμερικανικής κουλτούρας. Το τραγούδι κυκλοφόρησε το 2012 και περιλαμβάνεται στο άλμπουμ Born to Die, έναν δίσκο που σημάδεψε την σύγχρονη pop μουσική και ανέδειξε την Lana Del Rey ως μία από τις πιο επιδραστικές δημιουργούς της γενιάς της. Lana Del Rey και Blue Jeans.

0: Αυτή ήταν και η Lana Del Rey με το Blue Jeans. Εμείς εδώ είμαστε λίγο πρώτο φινάλε της πρώτης μας ώρας μουσικής περιπλάνησης με τραγούδια που αρμόζουν για αυτήν την ώρα. Στο μικρόφωνο βρίσκεται ο Δημήτρης Πέτρου, στο μικρόφωνο, πίσω από το μικρόφωνο μάλλον, εκεί στην κονσόλα του ήχου βρίσκεται ο κύριος Νίκος Λικούρης. Στο τηλεφωνικό μας κέντρο υποδέχεται τα μηνύματά σας, κυρία Βάσια Κούτρα. Και να στείλουμε την καλησπέρα μας στην Ιφηγένεια από τα Χανιά, η οποία μας γράφει: καλησπερίζω την πιο ξεχωριστή μουσική εκπομπή του Real. Μάλιστα, μεγάλη τιμή για μας αυτά τα λόγια. Αγαπημένα μουσικά κομμάτια που ξυπνούν όμορφες μνήμες. Αυτό θέλουμε κι εμείς. Καλή συνέχεια και καλή εβδομάδα από αύριο. Ειρηνική αλλά και δημιουργική. Κυρίως το πρώτο είναι πολύ σημαντικό. Να στείλουμε επίσης την καλησπέρα μας στον Δημήτρη από το Μάντσεστερ, στον Στέφανο από τον Οροπό, στον Πασχάλη από τον Πειραιά και στον Τάκη από την Κυψέλη. Μηνύματα μπορείτε να στέλνετε στο 211-200-8200, αλλά επίσης μπορείτε να τα στέλνετε και κατευθείαν εδώ μπροστά μου στην οθόνη που έχω, γράφοντας στούντιο παπάκι realfm.gr. Κλείνουμε λοιπόν την πρώτη ώρα, πάμε να ακούσουμε τι ώρα είναι και επιστρέφουμε εδώ για ακόμα 60 λεπτά ατελείωτης μουσικής.
1: Real FM. Η ώρα είναι μία.
2: Πολιτικές εξελίξεις.
3: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
4: Κοινωνία.
2: Οικονομία.
5: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
4: Διεθνείς ειδήσεις.
2: Αθλητικά.
4: Πολιτισμός.
6: Ηθοποιός σημαίνει φως.
2: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
7: Σήμερα στη Real News που κυκλοφορεί. Έξτρα μισθός για 40.000 δημοσίους υπαλλήλους. Το φθινόπωρο ξεκινά ο νέος κύκλος των μπόνους. Διπλασιάζεται από 20 σε 40 εκατομμύρια ευρώ ο προϋπολογισμός για την επίτευξη στόχων που έχουν τεθεί από τα Υπουργεία. Χιλιάδες εργαζόμενοι θα επιβραβευθούν με ποσό που αναλογεί στο 15% των ετήσιων αποδοχών τους. Η συγκεκριμένη ανταμοιβή συνδέεται με το μετρήσιμο αποτέλεσμα της υπηρεσίας και όχι απλώς με την ολοκλήρωση μιας δράσης. Τι δηλώνει στη Real News η Υφυπουργός Εσωτερικών Βιβί Χαραλαμπογιάννη. Ποιοι είναι οι κρίσιμοι δείκτες απόδοσης και πώς θα αξιοποιηθεί ο ρόλος της τεχνητής νοημοσύνης. Ακόμα, στήριξη σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Ποιοι θα είναι οι κερδισμένοι από τις φετινές εξαγγελίες του Πρωθυπουργού στη ΔΕΘ. Ελεύθεροι επαγγελματίες, συνταξιούχοι, μισθωτοί και νέες οικογένειες αναμένεται να βρεθούν στο επίκεντρο του πακέτου μέτρων. Εξετάζεται νέα αύξηση του εφάπαξ επιδόματος των 300 ευρώ στα 400 ευρώ ή ακόμα και στα 446 ευρώ, το οποίο θα καταβληθεί το Νοέμβριο σε συνταξιούχους άνω των 65 ετών και σε δικαιούχους αναπηρικών και προνοιακών παροχών. Βροχή αιτήσεων για ανακαινήσεις κατοικιών. Τι πρέπει να προσέξουν οι ιδιοκτήτες που θέλουν να εξυγχρονίσουν τα σπίτια τους με επιδότηση έως και 95%. Ποια είναι τα επόμενα βήματα. Και πώς τις άβρισε η ρωσική μαφία στην Ελλάδα. Οι αδίστακτοι εκβιαστές που απειλούσαν ευκατάστατους επιχειρηματίες, οι δουλειές στη Μύκονο και οι επαγγελματίες δολοφόνοι. Σήμερα στη Real News που κυκλοφορεί.

Το Summer Moved On σηματοδότησε τη μεγάλη επιστροφή των ΑΧΑ ύστερα από αρκετά χρόνια δισκογραφικής απουσίας. Κυκλοφόρησε το 2000 ως το πρώτο single από το άλμπουμ Minor Earth, Major Sky, έναν δίσκο που απέδειξε ότι το νορβηγικό συγκρότημα έχει εξελιχθεί μουσικά, διατηρώντας όμως αναλύωτη την χαρακτηριστική του ταυτότητα. Το τραγούδι αποτελεί μια βαθιά συναισθηματική αναφορά στο τέλος μιας σχέσης και στην αναπόφευκτη φθορά που φέρνει ο χρόνος σε αυτήν, και το καλοκαίρι λειτουργεί ως σύμβολο των όμορφων στιγμών που κάποτε υπήρξαν, αλλά πλέον ανήκουν στο παρελθόν. Και κάπως έτσι σας υποδεχτήκαμε για το δεύτερο μέρος αυτού του Κυριακάτικου βραδινού, εδώ που θα περάσουμε μαζί μέχρι και τις 12, με μουσική που αρμόζει για αυτήν εδώ την ώρα, που θα μας κάνει να χαλαρώσουμε, να διάσουμε το μυαλό μας, για να μπορέσουμε να ξεκινήσουμε από αύριο πια μια καινούργια εβδομάδα, με όλες αυτές τις δυσκολίες που υπάρχουν, με όλα αυτά τα περίεργα νέα που υπάρχουν και μας επηρεάζουν και χαλάνε έτσι κάπως λίγο την ψυχολογία μας, αλλά είναι καλοκαιράκι, ο καιρός είναι καλός και νομίζω ότι αυτό βοηθάει ώστε να φτιάξουμε λίγο την ψυχολογία μας. Ίσως θα βοηθήσει και το γεγονός ότι σε λίγο καιρό θα φύγουμε για διακοπές, κάποιοι ήδη έχουν φύγει, κάποιοι είναι στις διακοπές, τον Αύγουστο θα φύγουν όλοι. Η ραδιοφωνική σεζόν τελειώνει σιγά σιγά εδώ φέτος και ποιος ξέρει τι θα μας προκύψει για την επόμενη χρονιά. Δημήτρης Πέτρου στο μικρόφωνο, Νίκος Λικούρης στη ρύθμιση του ήχου, Βάσια Κούτρα στο τηλεφωνικό μας κέντρο και τώρα στον αέρα του Real FM, ο Lenny Gravitz με το Thinking of You.

The Getting Away With It κυκλοφόρησε το 2001 και αποτελεί ένα από τα πιο ξεχωριστά τραγούδια των James. Τραγούδι που περιλαμβάνεται στο άλμπουμ Pleased To Meet You, τον τελευταίο δίσκο του συγκροτήματος πριν από την πολύετη διακοπή της πορείας του. Ένα τραγούδι που μας υπενθυμίζει ότι υπάρχουν πολλές φορές στη ζωή μας που χαμογελάμε, ενώ μέσα μας δίνουμε καθημερινές μάχες που κανείς δεν τις βλέπει. Μας θυμίζει επίσης ότι κανείς δεν είναι τέλειος και πως πίσω από κάθε χαμόγελο μπορεί να κρύβεται ένας προσωπικός αγώνας που αξίζει την κατανόηση αλλά και τον σεβασμό των άλλων. Και στη συνέχεια έρχεται ένα τραγούδι που μοιάζει περισσότερο με εσωτερική συζήτηση παρά με μουσική σύνθεση. Το Put Your Lights On είναι ένα από αυτά. Κυκλοφόρησε το 1999 μέσα από τον Πολάκης βραβευμένο δίσκο Supernatural, τον δίσκο που επανέφερε τον Κάρλος Σαντάνα στην κορυφή της παγκόσμιας μουσικής σκηνής μέσα από συνεργασίες με σημαντικούς καλλιτέχνες της εποχής. Στο συγκεκριμένο τραγούδι που θα ακούσουμε, συνοδοιπόρος του είναι ο Everlast, το οποίο η ιδιαίτερη φωνή χαρίζει μια σχεδόν μυσταγωγική ατμόσφαιρα σε ένα τραγούδι που δεν μιλά για έναν συγκεκριμένο έρωτα, ούτε αφηγείται μια ιστορία με αρχή και τέλος, αλλά μια μεταφορά για τις σκοτεινές περιόδους της ζωής και την ανάγκη να κρατήσουμε αναμένο το εσωτερικό μας φως όταν όλα γύρω μας μοιάζουν αβέβαια. Σαντάνα και Everlast, Put Your Lights On.

Είπαμε ότι για το καλοκαίρι θα ακολουθήσουμε έτσι πιο καλοκαιρινούς ρυθμούς, λίγο διαφορετικούς σε σχέση με αυτούς που είχαμε το χειμώνα. Πρέπει να προσαρμοστούμε κι εμείς λίγο στην εποχή. Τραγούδι που σίγουρα έχετε ακούσει έτσι πιο παλιοί και θα θυμάστε, κυκλοφόρησε το 1994, ήταν η Big Mountain με το Baby I Love Your Way. Και επί της ουσίας πρόκειται για διασκευή, καθώς το συγκεκριμένο το είχε τραγουδήσει πρώτη φορά ο Πίτερ Φράμπτον το 1975. Να στείλουμε την καλησπέρα μας στην Λιδία από τον Πύργο, στην Νάνση από Ζωγράφου, στον Θεοχάρη από Παλιό Φάληρο και στην Αμαλία από Κόρινθο. Την καλησπέρα μας επίσης και στην Μαρίνα και ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα πολύ καλά σας λόγια, κυρία Μαρίνα. Λοιπόν, για τη συνέχεια πάμε πάλι σε μια διασκευή η οποία ακούστηκε και αυτή το 1973 από την Ρομπέτα Φρανκ. Εμείς θα το ακούσουμε από τους Fugees, ένα συγκρότημα το οποίο θα σας ξυπνήσει μνήμες, καθώς ακούστηκε για πρώτη φορά το 1996. Killing Me Softly.

Υπάρχουν τραγούδια που ξεπερνούν τα όρια της μουσικής και μετατρέπονται σε διαχρονικά μηνύματα ανθρωπιάς. Το Μη Σαράγεβο, που μόλις ακούσαμε διασκευασμένο από τον George Michael, κυκλοφόρησε το 1995 και ήταν αποτέλεσμα της συνεργασίας των Passengers, U2 και Brian Eno. Την ερμηνεία του αρχικού τραγουδιού είχαν ο Μπόνο και ο Λουτσιάνο Παβαρότη, αυτός ο αξεπέραστος τενόρος που νομίζω δεν θα βρει αντικαταστάτη ποτέ. Εκεί λοιπόν το τραγούδι γεννήθηκε μέσα στην εποχή που συνέβαινε ο πόλεμος στην Ιουγκοσλαβία και εμπνεύστηκε από έναν πραγματικό

μίλα για την ομορφιά της εμφάνισης, αλλά για την ομορφιά της αξιοπρέπειας, της ελπίδας και της ανθρώπινης αντοχής, ακόμη και μέσα στις πιο σκοτεινές στιγμές που μπορεί να βιώσει η ανθρωπότητα. Μάλιστα, λοιπόν, να στείλουμε την καλησπέρα μας στον Σοφοκλή από την Πάτρα και την Κωνσταντίνα από την Πετρούπολη. Επίσης, να στείλουμε την καλησπέρα μας και στην Ράνια από την Νέα Σμύρνη. Καλησπέρα εκεί στην όμορφη και πολύ συχνά στη πλατεία της πόλης. Συνεχίζουμε με τον Σιλ και Wishing on a Star.

Κάτι έχουμε πάθει με τις διασκευές, Νίκο. Το έχουμε πάρει σε ρί. Υπέροχο τραγούδι, κλασικό των Eurythmics, το οποίο το διασκεύασε το 2002 ο κύριος αυτός που ονομάζεται Σαν Εσκοφέρη. Και φυσικά μιλάει για ένα τραγούδι που χρησιμοποιεί την βροχή ως μεταφορά για τις σκέψεις και τα συναισθήματα που επιστρέφουν ξανά και ξανά, όσο και αν προσπαθούμε να τα αφήσουμε πίσω μας. Όλοι κάποια στιγμή έχουμε βιώσει εκείνες τις στιγμές όπου μια ανάμνηση, μια μυρωδιά ή μια μελωδία αρκούν για να ξυπνήσουν όσα πιστεύαμε ότι είχαμε ξεπεράσει. Και αν η βροχή συμβολίζει την νοσταλγία, το επόμενο τραγούδι μας προσκαλεί να αφήσουμε πίσω κάθε προσωπείο και να παρουσιάσουμε στους άλλους ακριβώς όπως είμαστε. Bebo Best, Come As You Are. Φαντάζομαι ξέρετε από πού. Nirvana μεριά. Η εισαγωγή από ό,τι κατάλαβες ήταν και λίγο από Pink Floyd, ε, Νίκο. Όχι, δεν το άκουσες, δεν πειράζει. Μπορούμε να το βάλουμε από την αρχή για να το ακούσεις. Όχι, εντάξει, όποιος το άκουσε, το άκουσε.

πρωτοεμφανίστηκε, πολλοί στάθηκαν στην εντυπωσιακή του φωνή. Εκείνος όμως απέδειξε πολύ γρήγορα ότι η δύναμή του δεν βρίσκεται μόνο στις ερμηνευτικές του δυνατότητες, αλλά και στην ειλικρίνεια με την οποία προσεγγίζει κάθε τραγούδι. Το Guilty κυκλοφόρησε το 2023 και ο Teddy Swims μας μίλησε για εκείνες τις σχέσεις που τελειώνουν αφήνοντας πίσω περισσότερα ερωτήματα παρά απαντήσεις. Αντί να αναζητήσει ευθύνες αποκλειστικά στον άλλον, στρέφει το βλέμμα προς τον εαυτό του, αναγνωρίζοντας ότι κάθε σχέση είναι μια κοινή διαδρομή γεμάτη λάθη, παραλήψεις αλλά και χαμένες ευκαιρίες. Και από την εσωτερική αναζήτηση περνάμε σε έναν πιο φωτεινό κόσμο, εκεί όπου ο ρυθμός γίνεται η αφορμή για να αφήσουμε για λίγο τις έγνοιες στην άκρη. Θα μας βοηθήσει ο Λένι Γκράβιτς και το... Όχι, ο Λένι Γκράβιτς. M people, don't look any further. Αμέσως μετά έρχεται ο Λένι Γκράβιτς με το Again.

Ο κύριος Νίκος Γλυκούρης που ήταν στη ρύθμιση του ήχου με χαρακτήρισε πριν από λίγο απρόσεκτο, γιατί μπερδεύω τη σειρά των τραγουδιών που ο ίδιος έχω επιλέξει. Αυτό συμβαίνει όταν παραχαλαρώνεις. Και αφού πέτυχα και το κατάφερα αυτό για τον εαυτό μου, φαντάζομαι και για όλους εσάς εκεί έξω που ήσασταν για τις δύο προηγούμενες εδώ ώρες στην παρέα μας και μας επιλέξατε να ήμασταν εκεί η παρέα σας και η συντροφιά σας. Ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ γι' αυτό. Στο μικρόφωνο ήταν ο Δημήτρης Πέτρου, στο τηλεφωνικό μας κέντρο η κυρία Βάσια Κούτρα. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ, μια καλή εβδομάδα και εμείς θα τα πούμε πάλι την άλλη Κυριακή, την ίδια ώρα, με την ίδια και καλύτερη διάθεση. Καλό βράδυ σε όλους και σε όλες. Κλείνω με τον Λένι Γκράβιτς που είπα πιο πριν.

0: Real FM.
1: Σήμερα στη Real News που κυκλοφορεί. Έξτρα μισθός για 40.000 δημοσίους υπαλλήλους. Το φθινόπωρο ξεκινά ο νέος κύκλος των μπόνους. Διπλασιάζεται από 20 σε 40 εκατομμύρια ευρώ ο προϋπολογισμός για την επίτευξη στόχων που έχουν τεθεί από τα Υπουργεία. Χιλιάδες εργαζόμενοι θα επιβραβευθούν με ποσό που αναλογεί στο 15% των ετήσιων αποδοχών τους. Η συγκεκριμένη ανταμοιβή συνδέεται με το μετρήσιμο αποτέλεσμα της υπηρεσίας και όχι απλώς με την ολοκλήρωση μιας δράσης. Τι δηλώνει στη Real News η Υφυπουργός Εσωτερικών Βιβί Χαραλαμπογιάννη. Ποιοι είναι οι κρίσιμοι δείκτες απόδοσης και πώς θα αξιοποιηθεί ο ρόλος της τεχνητής νοημοσύνης. Ακόμα, στήριξη σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Ποιοι θα είναι οι κερδισμένοι από τις φετινές εξαγγελίες του Πρωθυπουργού στη ΔΕΘ. Ελεύθεροι επαγγελματίες, συνταξιούχοι, μισθωτοί και νέες οικογένειες αναμένεται να βρεθούν στο επίκεντρο του πακέτου μέτρων. Εξετάζεται νέα αύξηση του ΕΦΑΠΑΞ επιδόματος των 300 ευρώ στα 400 ευρώ ή ακόμα και στα 446 ευρώ, το οποίο θα καταβληθεί το Νοέμβριο σε συνταξιούχους άνω των 65 ετών και σε δικαιούχους αναπηρικών και προνοιακών παροχών. Βροχή αιτήσεων για ανακαινήσεις κατοικιών. Τι πρέπει να προσέξουν οι ιδιοκτήτες που θέλουν να εξυγχρονίσουν τα σπίτια τους με επιδότηση έως και 95%. Ποια είναι τα επόμενα βήματα. Και πώς τις άβρισε η ρωσική μαφία στην Ελλάδα. Οι αδίστακτοι εκβιαστές που απειλούσαν ευκατάστατους επιχειρηματίες, οι δουλειές στη Μύκονο και οι επαγγελματίες δολοφόνοι. Σήμερα στη Real News που κυκλοφορεί.
0: Real FM. Η ώρα είναι 2. Πολιτικές εξελίξεις.
2: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
3: Κοινωνία.
0: Οικονομία.
4: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
3: Διεθνείς ειδήσεις.
0: Αθλητικά.
3: Πολιτισμός.
5: Ηθοποιός σημαίνει φως.
0: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Real Night στους 97,8.
1: Live βραδιές με τον Γιώργο Στυλιανάκη στον Real FM.

Σβήσε αυτό το φως και μη με κοιτάς, δεν μπορώ. Όχι, μη μιλάς.

0: αγκαλιάζω. Live βραδιές με τον Γιώργο Στυλιανάκη στον Real FM.
1: Έβαλα, κοίτα να σκεπαστείς καλά, κάνει τόσο

0: Real Night στους 97,8.
1: Live βραδιές με τον Γιώργο Στυλιανάκη στον Real FM.
2: Λευκή μου τύχη και λευκή ζωή μου, γιατί τα βράδια κρύβεστε στον γκρίζο. Βλέπω στο

0: Real FM.
1: Σήμερα στη Real News που κυκλοφορεί. Έξτρα μισθός για 40.000 δημοσίους υπαλλήλους. Το φθινόπωρο ξεκινά ο νέος κύκλος των μπόνους. Διπλασιάζεται από 20 σε 40 εκατομμύρια ευρώ ο προϋπολογισμός για την επίτευξη στόχων που έχουν τεθεί από τα Υπουργεία. Χιλιάδες εργαζόμενοι θα επιβραβευθούν με ποσό που αναλογεί στο 15% των ετήσιων αποδοχών τους. Η συγκεκριμένη ανταμοιβή συνδέεται με το μετρήσιμο αποτέλεσμα της υπηρεσίας και όχι απλώς με την ολοκλήρωση μιας δράσης. Τι δηλώνει στη Real News η Υφυπουργός Εσωτερικών Βιβί Χαραλαμπογιάννη. Ποιοι είναι οι κρίσιμοι δείκτες απόδοσης και πώς θα αξιοποιηθεί ο ρόλος της τεχνητής νοημοσύνης. Ακόμα, στήριξη σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Ποιοι θα είναι οι κερδισμένοι από τις φετινές εξαγγελίες του Πρωθυπουργού στη ΔΕΘ. Ελεύθεροι επαγγελματίες, συνταξιούχοι, μισθωτοί και νέες οικογένειες αναμένεται να βρεθούν στο επίκεντρο του πακέτου μέτρων. Εξετάζεται νέα αύξηση του ΕΦΑΠΑΞ επιδόματος των 300 ευρώ στα 400 ευρώ ή ακόμα και στα 446 ευρώ, το οποίο θα καταβληθεί το Νοέμβριο σε συνταξιούχους άνω των 65 ετών και σε δικαιούχους αναπηρικών και προνοιακών παροχών. Βροχή αιτήσεων για ανακαινήσεις κατοικιών. Τι πρέπει να προσέξουν οι ιδιοκτήτες που θέλουν να εξυγχρονίσουν τα σπίτια τους με επιδότηση έως και 95%. Ποια είναι τα επόμενα βήματα. Και πώς τις άβρισε η ρωσική μαφία στην Ελλάδα. Οι αδίστακτοι εκβιαστές που απειλούσαν ευκατάστατους επιχειρηματίες, οι δουλειές στη Μύκονο και οι επαγγελματίες δολοφόνοι. Σήμερα στη Real News που κυκλοφορεί.
0: Real FM. Η ώρα είναι 3. Πολιτικές εξελίξεις.
2: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
3: Κοινωνία.
0: Οικονομία.
4: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
3: Διεθνείς ειδήσεις.
0: Αθλητικά.
3: Πολιτισμός.
5: Ηθοποιός σημαίνει φως.
0: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: 97,8.
1: Live βραδιές με τον Γιώργο Στυλιανάκη στον Real FM.